0: Yes. Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
3: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.

Τις μουσικές διαλέγει ο Κώστας Μιλωτάκης.

93,6. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και

Καλημέρα και από εμάς, Τετάρτη, σήμερα 6 Μαΐου. Τι ωραία να είναι 4 λεπτά μετά τις 6 και να βλέπεις ότι έχει αρχίσει λίγο να χαράζει και δεν έχει αυτή τη μαυρίλα που έχει τη νύχτα. Ξέρεις ότι έχει αλλάξει ο καιρός, έχει αλλάξει η εποχή, έχουμε μπει στην άνοιξη σίγουρα. Τουλάχιστον περιμένουμε και τον καιρό να ακολουθήσει. Από ό,τι φαίνεται θα ακολουθήσει. Θα τα πούμε για τον καιρό σε λίγο. Προς το παρόν να πούμε τα βασικά, ότι θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές Ηλιάνα Μαστάθη και σήμερα μαζί μας στην κονσόλα του ήχου η Ελπίδα Παπουτσή. Σε περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, είναι οι γνωστοί οι τρόποι, δηλαδή το Viber, θα γράψετε Cosmos Radio, θα ανοίξει σελίδα, θα στείλετε μήνυμα, είναι τα social media, είναι και το τηλέφωνο 210 60 66 429. Καλημέρα και πάλι.

Olive Jones, Woman's Heart. Πάμε γρήγορα για το καιρό, αυτό που κάνουμε έτσι στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής. Ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα, λίγες νεφώσεις. Υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά της Μακεδονίας, Θράκης και Θεσσαλίας. Λίγο πιο αναλυτικά με τις θερμοκρασίες. Στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 23 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη μέχρι 25, στην Ήπειρο μέχρι 24 βαθμούς σήμερα, στη Θεσσαλία μέχρι 27, Στερεά μέχρι 26, Πελοπόννησο μέχρι 25 βαθμούς, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα μέχρι 22 και στην Κρήτη θα φτάσει μέχρι 24 βαθμούς Κελσίου. Θεσσαλονίκη και εκεί ο καιρός έθριος, εκεί η θερμοκρασία μέχρι 24. Και στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια. Εδώ λέει η θερμοκρασία θα φτάσει σήμερα τους 27 βαθμούς. Το ίδιο και αύριο και μεθαύριο. Το Σάββατο, Σαββατοκύριακο, αναμένεται να χτυπήσουμε και 30. Μάλλον αυτό είναι το θερμικό επεισόδιο που μας λέγανε την προηγούμενη εβδομάδα, ότι θα έχουμε, λέει, αρχές Μαΐου ένα θερμικό επεισόδιο. Δεν ξέρω γιατί το ονομάσαν έτσι. Αλλά τέλος πάντων έρχεται το Σαββατοκύριακο και σημαίνει ότι η θερμοκρασία θα ανέβει αρκετά. Θα είναι αρκετά υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή και θα χτυπήσουν 30. Σήμερα τι άλλο? Η ανατολή του ηλίου είναι 6:20, η δύση του ηλίου είναι 8:20 και σήμερα λέει είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Συμφωνούμε και φαξάνουμε. Ναι, θα τη γιορτάσουμε κι εμείς, γιατί όχι, τέρμα με τις δίαιτες. Τι άλλο να σας πω, θυμήθηκα ένα τραγούδι των Μαντρουγκάντα που είχαμε πάρα πολύ καιρό να ακούσουμε. Μαντρουγκάντα, ιδιαίτερα δημοφιλή στη χώρα μας, το ίδιο και ο Σίβερτ Χόγεμ που έρχεται για μια συναυλία στο Λυκαβηδό. Ένα τραγούδι από τα παλιά. Λέγεται What's on your mind?

Al Stewart on the Border. Πάμε να δούμε λίγο έτσι και μερικά συμβάντα από το ημερολόγιο της ημέρας. 1840 κυκλοφορεί τότε στην Αγγλία το πρώτο γραμματόσημο από τη Βασίλισσα Βικτωρία με την ίδια εικονιζόμενη σε προφίλ. Γιάννης Κερνάει, Γιάννης Πίνη, φαντάζομαι, αφού ίδια το έκανε. 1851 ο Αμερικανός Τζον Γκάρι πατεντάρει τη μηχανή ψήξης, το λεγόμενο το ψυγείο. 1851 επίσης πατεντάρεται και από τον Λάινους Γιέιλ η πρώτη κλειδαριά με λουκέτο. 1889 ανοίγει για το κοινό ο πύργος του Άιφελ, που θυμίζουμε ότι εκείνη την εποχή ήταν κάτι προσωρινό ο πύργος του Άιφελ για κάποια χρόνια, και μετά θα βρισκόταν εκεί και μετά θα το κατεδαφίζαν, αλλά τελικά τους άρεσε πάρα πολύ και το κρατήσαν. 1984 ο Καρλ Λούις πάει το φράγμα των 10 δευτερολέπτων στα 100 μέτρα με 9,99 στο Χιούστον. 1940 ο Αμερικανός συγγραφέας ο Τζον Στάινμπεκ εκτιμάται με το βραβείο Πούλιτζερ για το περίφημο μυθιστόρημά του «Τα σταφύλια της οργής». Και σαν σήμερα το 2015 φεύγει από τη ζωή ο Έρολ Μπράουν, ο frontman, τραγουδιστής των Hot Chocolate, You Sexy Thing κτλ. Ο Έρολ Μπράουν που είχε γνωρίσει και επιτυχία στην, τουλάχιστον στη χώρα μας, δεκαετία του 90 με αυτό εδώ το τραγούδι το «Εμαλίν». Και μάλιστα είχε έρθει τότε για να κάνει κάποιες έτσι εμφανίσεις σε κάποια κλαμπ της εποχής.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Το επιχειρηματικό γεγονός της χρονιάς πλησιάζει. Ο 21ος Πανελλαδικός Μαθητικός Διαγωνισμός Καλύτερη Εικονική Επιχείρηση 2026 του Junior Achievement Greece θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Στο διαγωνισμό θα αναδειχθεί η καλύτερη μαθητική startup της χρονιάς που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τζενή 2026 στη Ρίγα της Λετωνίας. Καλή επιτυχία, παιδιά!
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.

να πούμε για αυτό το άλμπουμ, τι να πούμε για αυτό το συγκρότημα How Deep Is Your Love από το soundtrack της ταινίας Saturday Night Fever. Θα μπορούσαμε να κάνουμε μία-δύο ρεκουμπή μόνο με τραγούδια των PG's, τόσο πολύ μας αρέσουν. Σαν σήμερα στο μουσικό ημερολόγιο διαβάζω, 6 Μαΐου του 1978 το Saturday Night Fever ανεβαίνει στην κορυφή του Βρετανικού τσάρτ και παραμένει εκεί 18 συνεχόμενες εβδομάδες. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στο Billboard, έμεινε στην κορυφή για 24 εβδομάδες, έγινε 16 φορές πλατινένιο αυτό το άλμπουμ, το οποίο έπαιξε σημαντικό ρόλο στο φαινόμενο της disco. Προσθέθηκε μάλιστα από την βιβλιοθήκη του Κογκρέσου στο Εθνικό Μητρό Ηχογραφήσεων, ένα από τα πιο πετυχημένα soundtrack όλων των εποχών. Κάτι ενδιαφέρον που διάβασα για αυτό το soundtrack και την ταινία, ότι όταν γύρναν τα γυρίσματα της ταινίας, το soundtrack δεν είχε κυκλοφορήσει ακόμα, οπότε ο Τραβόλτα όταν χόρευε στη disco, αν έχετε δει την ταινία καταλαβαίνετε τι εννοώ, δεν άκουγε τα κομμάτια που μετά μπήκανε στην ταινία, άκουγε τραγούδια του Stevie Wonder και χόρευε πάνω σε αυτά μέχρι να ετοιμάσουν οι Bee Gees το άλμπουμ και να μπει αργότερα πάνω στην ταινία να πουν τα τραγούδια τους. Καλημέρα και πάλι, 35 λεπτά μετά τις 6, διαβάζω με αυτό το κρουαζιερόπλοιο που νομίζω όλοι έχουμε μείνει αναυδί και αυτή τον ιό Χανταϊό, το οποίο ούτε καν τον είχαμε ακούσει πριν, που έχει προσβάλει τους ανθρώπους, εκεί πέρα τρεις έχουν φύγει από τη ζωή. Διαβάζω και μου κάνει τρομερά, το βρίσκω τρομερά ενδιαφέρον και περίεργο, ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναζητά 82 επιβάτες αεροσκάφους με γυναίκα του κρουαζιερόπλοιου που πέθανε από χανταϊό. Τι είχε γίνει? Μια 69χρονη είχε αποβιβαστεί από το πλοίο πριν ακόμα ανακαλύψουν τα κρούσματα στο νησί, λέει, της Αγίας Ελένης 24 Απριλίου, γιατί τότε εμφάνιζε αυτό που νόμιζε ότι ήταν γαστρεντερικά συμπτώματα. Τελικά έφυγε από τη ζωή. Αυτή όμως ταξίδεψε με ένα σκάφος, με ένα αεροπλάνο, και ψάχνουν τώρα να βρουν τους επιβάτες αυτού του αεροπλάνου για να τους εξετάσουν αν έχουν μολυνθεί. Ήταν 82 επιβάτες και εξαμελές πλήρωμα αν έχουν μολυνθεί από αυτόν τον ιό. Καλημέρα και πάλι από εμάς, Gorillaz για τη συνέχεια, καινούριο τραγούδι, μας αρέσει πάρα πολύ, Orange County.

Διαβάζω στο ημερολόγιο της ημέρας ότι μία από τις πιο εμβληματικές στιγμές στην ιστορία της ιατρικής έγινε σαν σήμερα το 1953, 6 Μαΐου 1953, όταν ο Τζον Κίπον χρησιμοποίησε για πρώτη φορά με επιτυχία μία μηχανή που την είχε ονομάσει καρδιάς πνεύμονα, Heart Lung Machine, στην 18χρονη Σεσίλια Μπάμπολεκ. Στην ουσία αφαίρεσε την καρδιά ενός 18χρονου κοριτσιού και τη συνέδεσε ανταυτού με μία μηχανή και το κορίτσι επέζησε. Ήταν το επίτευγμα αποτέλεσμα έρευνας 20 ετών που άνοιξε και το δρόμο για τη σύγχρονη καρδιοχειρουργική, καθώς πριν από αυτό οι γιατροί είχαν ελάχιστα λεπτά στη διάθεσή τους για να επέμβουν όταν μία καρδιά είχε σταματήσει χωρίς να προκληθεί εγκεφαλική βλάβη. Στα άλλα, τα της τηλεόρασης, σαν σήμερα το 2004 προβλήθηκε και το τελευταίο επεισόδιο της σειράς Friends μετά από 10 χρόνια. Το είδανε 52 εκατομμύρια τηλεθεατές και μάλιστα διαβάζω ότι το κλάμα, λέει, των πρωταγωνιστών ήταν αληθινό. Χρειάστηκε πολλές φορές να διακόψουν τα γυρίσματα για να διορθεί το μακιγιάζ τους, καθώς οι ηθοποιοί δεν μπορούσαν να σταματήσουν να κλαίνε και κατέστρεφαν το μακιγιάζ. 1971, σαν σήμερα, Ike and Tina Turner έλαβαν το μοναδικό χρυσό δίσκο τους για την δικιά τους εκδοχή στο τραγούδι των Creedence Clearwater Revival, το Proud Mary. You know, every now and then I think you might like to hear something from us. Nice and easy.

και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα έχουμε και αυτό το Σαββατοκύριακο στην Αττική. Και λέω Αττική γιατί περιλαμβάνει σχεδόν όλη την Αττική οι ρυθμίσεις αυτές. Είναι ο Διεθνής Ποδηλατικός Γύρος Ελλάδος με την επωνυμία Day Tour Obelas 2026. Θα γίνει και το Σάββατο και την Κυριακή. Αν θέλετε λίγο πιο αναλυτικά, θα πρέπει να μπείτε σε κάποιο άρθρο να δείτε τους δρόμους και τι ώρες θα κλείσουν. Ενδεικτικά να σας πω ότι το Σάββατο θα κλείσουν πολλοί δρόμοι στην περιοχή Δήμου Αχαρνών και Φιλής. Την Κυριακή όμως επεκτείνεται αυτό το μέτρο. Έχουμε και στο κέντρο της Αθήνα σταδιακή και πλήρη διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων και στην Ακαδημίας και στην Λιουπόλος και στην Καλλιρόης και στον Καρέα και στη Βασιλή Σόλγας και στη Βασιλή Σοφίας. Έχουμε και στην περιοχή των Δήμων Πειραιός, Μοσχάτου, Ταύρου και εκεί σταδιακή και πλήρη διακοπή κυκλοφορίας και απαγόρευση στάσης και στάθμευσης οχημάτων και στις περιοχές Δήμων Καλλιθέας, Παλαιού Φαλήρου και Αλίμου και στους Δήμους Ελληνικού, Αργυρούπολης, Ηλιούπολης, Γλυφάδας, Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης και Κροπίας. Σας είπα ότι είναι σχεδόν σε όλη την Αττική, φτάνει μέχρι Μαρκόπουλο, Σαρονικό και Λαβριωτική. Εάν κινείστε σε αυτούς τους δρόμους, καλό είναι να μπείτε τουλάχιστον την Κυριακή, γιατί εκεί είναι νομίζω το μεγαλύτερο μέρος αυτής της διαδρομής του ποδηλατικού γύρου. Να δείτε τους δρόμους και τις ώρες, γιατί υπάρχουν και ώρες που θα γίνει η απαγόρευση της κυκλοφορίας και της στάσης και της στάθμευσης σε κάποιους από αυτούς τους δρόμους. Don West, Send It Back, 55 λεπτά μετά τις 6.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Σε μια ευνηδιαστική κίνηση, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναστέλει τη συνοδεία των εμπορικών πλοίων από το Αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό στα στενά του Ορμούς, γνωστή και ως επιχείρηση Σχέδιο Ελευθερίας. Σε ανάρτησή του στην ηλεκτρονική εφαρμογή Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι η απόφαση ελήφθη μετά από αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών που μεσολαβούν στις διαπραγματεύσεις, σημειώνοντας ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος προς μια πλήρη και οριστική συμφωνία με την Τεχεράνη. Παράλληλα, τόνισε ότι παραμένει σε ισχύ ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η στρατιωτική επιχείρηση που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο εναντίον του Ιράν έχει ολοκληρωθεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ακολουθούν αντιφατική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε χθες ο Ιρανός Πρόεδρος. Τηλεφωνική επικοινωνία για το Ιράν και την Ουκρανία είχαν χθες οι Υπουργοί Εξωτερικών Ηνωμένων Πολιτείων και Ρωσίας. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή θα συζητηθεί στη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Ιράν και Κίνας στο Πεκίνο. Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου πιέζουν την Κίνα να χρησιμοποιήσει την επιρροή της στην Τεχεράνη για να ανοίξει τα στενά του Ορμούζ εν ώψη της πολυαναμενόμενης συνόδου κορυφής των Προέδρων των Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας στο Πεκίνο στις 14 και 15 του μήνα. Η Κίνα συγκαταλέγεται στους εισαγωγείς των μεγαλύτερων ποσοτήτων ιρανικού αργού. Εν μέσω πολεμικής έντασης στον Περσικό κόλπο, ο Πρωθυπουργός επισκέφτηκε χθες το Αμπουντάμπι, απεισφραγίζοντας τη συνεργασία Ελλάδας Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων σε άμυνα, οικονομία και τεχνολογία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Εμμυράτων και επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας για την ανάγκη εξέβρεσης διπλωματικής λύσης που θα οδηγήσει σε βιώσιμη ειρήνη και σε σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην τριμερή διάσκεψη Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας στο Αμάν. Νέες απειλές στα πλοία που δεν τηρούν τις οδηγίες τους στα στενά του Ορμούζ εκτόξευσαν χθες οι φρουροί της Επανάστασης. Φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα εντός της πλωτής οδού, ανέφερε ο Οργανισμός Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι συμμάχοι τους στον κόλπο προτείνουν σχέδιο απόφασης στο Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ για την υπεράσπιση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας και την ασφάλεια στα στενά του Ορμούζ. Το σχέδιο απαιτεί από το Ιράν να πάυσει τις επιθέσεις, την τοποθέτηση ναρκών και την επιβολή διοδίων, ενώ υποστηρίζει τη δημιουργία ανθρωπιστικού διαδρόμου. 54χρονος εκτέλεσε χθες εν ψυχρό 20χρονο στην περιοχή της Αμουδάρας στο Ηράκλειο Κρήτης, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιου του το 2023 σε τροχαίο, στο οποίο τα δύο παιδιά επέβαιναν στο ίδιο όχημα. Ο δράστης παραδόθηκε στην αστυνομία. Σεισμός 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 12:35 τα μεσάνυχτα σε απόσταση 26 χιλιομέτρων νότια-νοτιοανατολικά του χωριού Γούδουρας της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου της Αθήνας. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 27 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από μαζικές ρωσικές επιθέσεις, ενώ η Μόσχα έχει ανακοινώσει εκεχηρία για τις 8 και 9 Μαΐου εν ώψη των εκδηλώσεων για την 81η επέτειο της ημέρας της νίκης στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ουκρανική επιδρομή με ντρόουν στην προσαρτημένη από τη Ρωσία Χερσόνησο της Κριμαίας, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Το Κίεβο αναμενόταν να θέσει σε εφαρμογή μονομερή κατάπαυση του πυρός στα μεσάνυχτα. Στα Κανάρια νησιά θα καταπλέψει το κρουαζιερόπλοιο με τα κρούσματα Χανταϊού, από τον οποίο έχασαν τη ζωή τους 3 επιβάτες. Στη Βραζιλία 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 2 τραυματίστηκαν, ο ένας μαθητής από πυρά 13χρονου μέσα σε σχολείο. Ο έφηβος συνελήφθη. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε 5 ανθρώπους σε 2 χτυπήματα σε φερόμενα σκάφη διακίνησης ναρκωτικών στα ύδατα της Λατινικής Αμερικής τις τελευταίες 2 ημέρες, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών από την αμφιλεγόμενη εκστρατεία βομβαρδισμών σε τουλάχιστον 190.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριο καιρό με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών το πρωί στα βορειοδυτικά και μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά, κυρίως της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Από 11 έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 10 έως 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ώρα των Σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Γιώργος Γιαλιτάκης.
1: Σε άλλη στράτα, μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Καλλιτεχνικά νέα, τραγούδια και μουσική από διάφορες εκτελέσεις. Σε άλλη στράτα, κάθε Τετάρτη, από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση, Άρτεμις Κατράκη.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

0: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
1: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
2: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
1: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
2: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
1: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
2: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
1: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
2: Ωρε, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
1: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
2: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
1: Περικλής Κουκλάκης.
2: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
1: Αυτός είσαι.
2: Από επαγγελματίες.
1: Μου κόβεις την τύχη.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Και ταυτόχρονα είχαμε και μία ανακοίνωση από τον διοικητή, από τον Ρώσο διοικητή της Κρυμαίας, ότι είχαμε και 5 νεκρούς στην Κρυμαία από ουκρανικά drones. Αυτό είναι ο καμβάς, γιατί το λέμε, γιατί χθες σας λέγαμε, τέτοια ώρα περίπου, ότι υπάρχουν κινήσεις για μία, ας πούμε, μικρή εκεχηρία. Η Ρωσία ζητάει μία εκεχηρία 8 και 9 του μηνός. Γιατί στις 9 του μηνός έχει αυτή την παρέλαση που κάνει για τους εορτασμούς, για την νίκη επί του ναζισμού. 9η Μαΐου γινόταν πάντα μια παρέλαση στην Μόσχα, στην Κόκκινη Πλατεία. Αυτή τη φορά θα είναι πολύ πιο περιορισμένη, με λιγότερους καλεσμένους, χωρίς τόσα οπλικά συστήματα κτλ. Υπό τον φόβο, εν πάση περιπτώσει, κάποιας πιθανής επίθεσης της Ουκρανίας, μιας και τα ντρόουν στα ουκρανικά φτάνουν μια χαρά στη Μόσχα και πολύ πέρα από αυτήν. Η Ουκρανία έκανε ρελάνς και λέει: δεν έχω καμιά δουλειά εγώ να κάνω εκεχηρία για να γιορτάσουμε τον ρωσικό στρατό, ο οποίος μας βομβαρδίζει και μας σκοτώνει. Εμείς θα κηρύσουμε εκεχηρία την 6η Μαΐου, δηλαδή σήμερα, θεωρητικά. Σήμερα, από σήμερα, εκεχηρία, λέει η Ουκρανία. Να το δούμε αυτό. Βέβαια και οι δύο λένε ότι αν δεχθούμε κάποιο είδους όχληση ή επίθεση, πολύ περισσότερο, τότε φυσικά και θα απαντήσουμε. Η πρόβλεψή μου είναι ότι φυσικά και ο ένας και ο άλλος θα απαντήσει. Να επαναλάβω μόνο κάτι που το έχουμε ξαναπεί στην εκπομπή, ότι η Ρωσία χρησιμοποιεί μία τακτική εδώ και κάμποσο καιρό, δεν είναι καινούργια, αλλά δεν είναι και πολύ εγκεκριμένη, θεωρείται έγκλημα πολέμου. Όταν χτυπάει δεύτερη φορά το ίδιο σημείο, την δεύτερη φορά, γιατί, για να πλήξει τους ανθρώπους που σπέβδουν για βοήθεια μετά την πρώτη επίθεση. Δηλαδή, γίνεται μια επίθεση, σπέβδουν οι διασώστες, οι πυροσβέστες, τα ασθενοφόρα. Έρχεται ένα δεύτερο χτύπημα στο ίδιο σημείο για να χτυπήσει αυτούς τους ανθρώπους που σπέβδουν για να βοηθήσουν. Αυτή είναι μία μέθοδος η οποία γενικώς στην λογική του πολέμου, στους κανόνες του πολέμου, θεωρείται καταδικαστία και εξοβελιστία. Αλλά εν πάση περιπτώσει την εφαρμόζει η Ρωσία στην Ουκρανία. Τώρα, υπό αυτές τις συνθήκες, πώς μπορεί να υπάρξει εκεχηρία ή συμφωνία ανάμεσα σε αυτές τις δύο χώρες, είναι πολύ δύσκολο να φανεί. Η μόνη ειδοποιώς διαφορά είναι ότι αυτή τη φορά είχαμε και κάποιες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος για πρώτη φορά από τότε που ανέλαβε την εξουσία αποθέωσε τους Ουκρανούς και την άμυνά τους απέναντι στην επίθεση που δέχτηκε, χωρίς να μιλήσει βέβαια για εισβολή της Ρωσίας κτλ, ούτε να πει κάτι εναντίον της Ρωσίας ή του Πούτιν, αλλά να εκθιάσει το θάρρος και τη γενναιότητα των Ουκρανών, οι οποίοι διδάσκουν τι πρέπει να γίνεται σε περιπτώσεις άμυνας. Αυτό είπε για πρώτη φορά σε ραδιοφωνική του συνέντευξη, σε τηλεοπτική του συνέντευξη, συγγνώμη, μιλούσε μέσω τηλεφώνου, γι' αυτό λέω ραδιοφωνική, κακώς. Για πρώτη φορά εκθίασε τους Ουκρανούς για την άμυνά τους ο Τραμπ, που μέχρι τώρα έλεγε ότι τι θέλουν αυτοί και αμήνονται, ούτως ή άλλως έχουν χάσει, χάνουν κάθε τόσο εδάφη, χάνουν κόσμο κτλ. Κτλ. Τι θέλουν και δεν κάνουν μια συμφωνία αποδεχόμενη αυτό που λέει η Ρωσία, δηλαδή την αποδοχή της κατάκτησης των 4 περιοχών που διεκδικεί η Ρωσία εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δεν είστε φίλο Ολυμπιακός, αγαπημένε μας Διονύση. Συνεσταλμένος κρυφό Ολυμπιακός είστε, με ένα χαριτωμένο και αξιαγάπητο τρόπο. Και βεβαίως Σλάβα Ουκραίνη. Φυσικά ο φίλος μας ο κύριος Παύλος. Συνεσταλμένος κρυφό Ολυμπιακός είστε, με ένα χαριτωμένο και αξιαγάπητο τρόπο. Και βεβαίως Σλάβα Ουκραίνη. Φυσικά ο φίλος μας ο κύριος Παύλος.

0: Ανατολικής Μακεδονίας για να μας πει για αυτό το θέμα που έχουν καταλήξει οι συνομιλίες και αν έχει βγάλει άκρη. Θα εκβιάζει Ryanair, εκβιάζει Fraport, εκβιάζουν όλη τη Θεσσαλονίκη με κάποιον τρόπο. Τι ακριβώς γίνεται? Καλή σας ημέρα, κυρία Χατζηβασιλείου.
1: Καλή σας ημέρα. Δεν θα το έλεγα ακριβώς ότι υποκείμεθα σε εκβιασμούς. Mm-hmm. Απλά είμαστε σε φάση ακόμη διαπραγματεύσεων. Mm-hmm. Θέλω να σας πω ότι στη χθεσινή συσκέψη που είχαμε με ένα τεραστελέχη της Ryanair δεν μας ανακοινώθηκε κάτι επίσημα. Δεν έχουν λάβει ακόμη κάποια οριστική απόφαση. Οπότε όλα ακόμη είναι υπό συζήτηση. Σίγουρα είναι οικονομικό το θέμα τους. Mm-hmm. Σήμερα θα υπάρχει ακόμη μια ενημέρωση φορέων αυτή τη φορά το μεσημέρι. Ξέρετε, όλοι είμαστε στην ίδια πλευρά. Δεν είναι κάποιος που αγαπά λιγότερο ή περισσότερο την πόλη. Αλίμονο για μας προτάσετε το συμφέρον της περιοχής, του αεροδρομίου, της κεντρικής Μακεδονίας, η εξυπηρέτηση των πολιτών, η προσέλευση των τουριστών, η εξυπηρέτηση των επιχειρηματιών, γιατί πάρα πολλοί κάνουν τη δουλειά τους με αυτές τις πτήσεις από τους 33 προορισμούς.
0: Φυσικά θα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για όλους αυτούς τους λόγους που μας λέτε, γιατί δεν είναι ο τουρισμός και είμαστε στην αρχή της σεζόν, ούτως ή άλλως αυτό θα είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πλήγμα, αλλά δεν τα βλέπουμε μόνο από την τουριστική σκοπιά και την εξυπηρέτηση των τουριστών που θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα. Το βλέπουμε και από την εξυπηρέτηση των πολιτών της ίδιας Θεσσαλονίκης, των επιχειρηματιών που λέτε και τα λοιπά, βέβαια. Και όχι μόνο της Θεσσαλονίκης, ναι.
1: Όλη τη κεντρική Μακεδονία. Το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, το αεροδρόμιο Μακεδονία, είναι η στην ανατολική Ευρώπη. Δεν είναι απλά ένας προορισμός.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Το ερώτημα είναι, έχει κάποια βάση όλη αυτή η ιστορία? Πώς προκλήθηκε αυτή η αναστάτωση? Θέλει να επιβάλλει Fraport υπέρογκα τέλη ή να αυξήσει τα τέλη και διαφωνεί η Ryanair? Γιατί ακόμη δεν έχουμε καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Εχθές που είχαμε μία συνομιλία με τη Fraport, μας διαβεβαίωσαν ότι τα τρία τελευταία χρόνια δεν έχουν κάνει κάποιες συγκεκριμένες αυξήσεις. Αλλά όλο αυτό προφανώς σωρευτικά, και θέλω να το συνδέσω και με την πίεση που δέχονται οι αεροπορικές εταιρείες από την αύξηση των καυσίμων, καταλαβαίνω ότι δημιουργεί μια πίεση παραπάνω και οι low-cost εταιρείες προσπαθούν, και αυτοί λειτουργούν με όρους αγοράς, και ναι,
0: το συμφέρον τους, σωστό,
1: ακριβώς.
0: Το συμφέρον τους κοιτούν, απλά χρησιμοποιούν ως πρόφαση, γι' αυτό χρησιμοποίησα πριν και τον όρο εκβιασμός, χρησιμοποιούν ως πρόφαση για παράδειγμα κάποιες αυξήσεις που από ό,τι λέτε δεν πρόκειται να μπουν, χρησιμοποιούν ως πρόφαση αυτό επί της ουσίας πιέζοντας την πόλη και όλους αυτούς που εξυπηρετούνται από αυτό το αεροδρόμιο. Αυτό δεν γίνεται.
1: Πιέζοντας και την κυβέρνηση, ίσως, όχι απλά την πόλη, γιατί κάποιες επιβολές φόρων έχουν να κάνουν και με κυβερνητικές αποφάσεις.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Πάντως μας λέτε ότι ακόμη η οριστική απόφαση από τη Ryanair δεν έχει ληφθεί επί του παρόντος.
1: Μας διαβεβαίωσαν εχθές την τηλεδιάσκεψη που είχαμε, ναι, ότι θα συζητήσουν με το προσωπικό, με τους δικούς τους ανθρώπους, με τους υπαλλήλους τέλος πάντων της εταιρείας, ναι, τώρα πώς αυτό θα συμβεί δεν μπορώ να το ξέρω, για να πάρουν οριστικές αποφάσεις και θα μας ενημερώσουν πριν ανακοινωθούν αυτές οι αποφάσεις. Θα ενημερώσουν τους φορείς της πόλης, δηλαδή. Μέχρι τούτε εξέλιξη.
0: Αυτή είναι η εξέλιξη.
1: Ναι.
0: Να το πάμε, ναι, λίγο γενικότερα. Τι αναμένετε, τι προβλέπετε, τι κινήσεις έχουν γίνει φέτος για την εξυπηρέτηση όχι μόνο των πολιτών, αυτό που λέγαμε των επιχειρηματιών και των μετακινήσεων στην Μακεδονία, αλλά και του τουριστικού κύματος που και φέτος αναμένεται πιθανότατα αυξημένο, μιας και ορισμένες περιοχές του πλανήτη είναι εμπόλεμες ζώνες και άρα δεν μπορούν να πάνε εκεί.
1: Κοιτάξτε, δείτε, η κεντρική Μακεδονία είναι ένας πολύ δημοφιλής προορισμός. Τα τελευταία χρόνια έχει ανέβει.
0: Είναι
1: ανερχόμενος,
0: ναι, ανερχόμενος.
1: Πολύ δυνατός παίκτης πια στο τουριστικό χάρτη. Αυτό είναι δεδηλωμένο και γνωστό της ΠΑΣ. Οι δείκτες έχουν ανέβει, αυτό επιβεβαιώνεται από τα στοιχεία της Ελστάτ. Εμείς είμαστε έτοιμοι για υποδοχή τουριστών. Το θέμα είναι να φτάσουν εδώ οι άνθρωποι με τον τρόπο που τους εξυπηρετεί στον καθένα. Αυτό όμως είναι θέμα αεροδρομίου και ό,τι και να λέμε τώρα είναι πρόημο, θεωρώ. Θα πρέπει να ανακοινωθούν οι οριστικές αποφάσεις. Ένσεν κακήσεν.

0: υπάρχουν, Ryan και της Fraport.
1: Υπάρχουν κάποια σχέδια εάν ομιγέννητο γίνει το απευκταίο, έτσι. Αν υπάρχουν κάποια άλλα σχέδια, κάποιες άλλες, για παράδειγμα, διαργασίες με άλλες low cost εταιρείες για να καλύψουν το κενό ή οτιδήποτε άλλο, τέτοιες κινήσεις υπάρχουν.
0: Αυτά είναι κινήσεις που θα πρέπει να τις κάνει η Fraport, διότι όταν φεύγει ένας εταίρος, ένας συνεργάτης, θα πρέπει κάπως να αντικατασταθούν αυτά τα δρομολόγια. Αλλά περιμένουμε να ανακοινωθούν οι αποφάσεις, να δούμε ποιοι προορισμοί όντως θα ακυρωθούν, όντως θα σταματήσουν να υφίστανται, για να δούμε πώς θα δράσουμε. Τώρα, αν δεν γνωρίζουμε ποιοι προορισμοί θα ακυρωθούν, τι ενέργειες να γίνουν. Ναι. Δεν έχει νόημα αυτή τη στιγμή.
1: Σωστό.
0: Είναι πρόημες οι...
1: Περιμένουμε λοιπόν, κρεμόμαστε από τις αποφάσεις της Ryanair επί της ουσίας.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό
0: ακριβώς.
1: Περιμένουμε. Κυρία Χατζηβασιλείου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε
1: καλά. Καλή σας ημέρα. Αυτά για την κατάσταση με το αεροδρόμιο. Ακόμα δεν έχει ξεδιαλυθεί η κατάσταση. Βέβαια, είμαστε ένα βήμα πιο μπροστά από εκεί που το αφήσαμε χθες. Έχουμε, σύμφωνα με την κυρία Χατζηβασιλείου, την Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία συζητούσαμε, ότι η Fraport, δηλαδή η εταιρεία που ελέγχει τα αεροδρόμια της, τα περισσότερα αεροδρόμια της Ελλάδος, αν όχι όλα, ανακοίνωσε πως δεν υπάρχει περίπτωση να ανεβάσει τα τέλη που επιβάλλει ούτως ή άλλως τις εταιρείες τις αεροπορικές. Δεν θα υπάρξουν αυξήσεις. Άρα το επιχείρημα που ακουγόταν ότι χρησιμοποιούσε η Ryanair, ότι αυξάνει τα τέλη η Fraport, άρα εμείς φεύγουμε από εδώ και πάμε, ξέρω εγώ, στο Βελιγράδι, για παράδειγμα, ως έδρα της περιοχής, αυτό επί του παρόντος φαίνεται να μην ευσταθεί. Θα δούμε, εμείς κρατούμε επιφύλαξη, γιατί, καλές είναι οι δηλώσεις, να τα δούμε εν της πράγμασης τα πράγματα. Αυτό είναι ένα κρατούμενο όμως. Το δεύτερο είναι ότι δεν ξέρουμε τι θα κάνει ακριβώς η Ryanair. Δεν έχει επί του παρόντος διευκρινίσει, διαλευκάνει, εάν θα φύγει, δεν θα φύγει, αν θα καταργήσει δρομολόγια, ποια δρομολόγια θα καταργήσει. 33 τον αριθμό είναι, μας λέει η κυρία Χατζηβασιλείου. Να δούμε τι από όλα αυτά θα κάνει. Πάντως, είναι ένα θέμα το οποίο το παρακολουθούμε, γιατί αφορά όχι μόνο τη Θεσσαλονίκη, αλλά όλη την Κεντρική Μακεδονία, σε μια περίοδο που ανοίγει ο τουρισμός και, όπως έλεγε η κυρία Χατζηβασιλείου, επαναλαμβάνω, είναι ανερχόμενος προορισμός η Δυτική Μακεδονία τα τελευταία χρόνια, και αυτό είναι καλό. Και από αυτό εξαρτάται σε ένα σημαντικό βαθμό και η οικονομία της περιοχής, και αυτό μας ενδιαφέρει όλους και μας απασχολεί. Γι' αυτό και θα το παρακολουθούμε, για να δούμε και θα σας ενημερώνουμε για ό,τι καινούριο συμβαίνει.

Επειδή έρχεται ένα μήνυμα από την κυρία Νίνα, η κυρία Χατζηβασιλείου είναι αιρετή. Είναι αντιπεριφερειάρχης, είναι αιρετή, έχει εκλεγεί από τους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας. Έτσι. Το λέω γιατί αναρωτιέται ποιος δεν έχει διοριστεί σε αυτή τη χώρα. Δεν είναι διορισμένη, εκλεγμένη είναι. Αιρετή είναι. Έτσι, αυτό επαναλαμβάνω μόνο για να το έχουμε κατά νου.

Να σας πούμε επίσης ότι τις πρωινές ώρες σήμερα σήμανε συναγερμό στις λιμενικές αρχές. Μετά τη βύθιση φορτηγού πλοίου με σημαία Βανουάτου, παρακαλώ, είχε προσαράξει σε βραχώδη περιοχή βόρεια της Άνδρου. Εκτελούσε δρομολόγιο από την Αλβανία προς την Ουκρανία, μεταφέροντας περίπου 8.000 μετρικούς τόνους σόδας. Υπέστη σοβαρή ζημιά, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει η βύθισή του. Επέβαιναν στο πλοίο συνολικά 9 μέλη πληρώματος, εκ των οποίων 8 ήταν Τούρκοι υπήκοοι και ένας υπήκοος Αζερμπαϊτζάν. Και οι 9 ναυτικοί διασώθηκαν με επιτυχία σε επιχείρηση του λιμενικού σώματος. Διαβάζω σε είδηση που μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Αυτό έγινε κατά τις πρωινές ώρες σήμερα. Πλοίο είχε προσαράξει στα ανοιχτά της Άνδρου και βυθίστηκε τελικά. Μετέφερε από την Αλβανία στην Ουκρανία σόδα, 8.000 μετρικούς τόνους, 9 μέλη πληρώματος, διασώθηκαν όλα, δεν κινδυνεύει κανείς. Αυτό να το πούμε. Οι δύο από τους ναυτικούς περισυνελέγησαν από τη θαλάσσια περιοχή από πλωτό σκάφος του λιμενικού. Οι υπόλοιποι 7 εντοπίστηκαν και απεγκλωβίστηκαν από δύσβατο βραχώδες σημείο της Άνδρου. Αυτά έγιναν ξημερώματα στην Άνδρο από το λιμενικό. Θα πρότεινα να πάμε τραγουδάκι, τίτλους ειδήσεων και να επανέλθουμε μετά. Θα έχουμε να μιλήσουμε και για τον Χανταϊό. Θα έχουμε να μιλήσουμε και για ένα νέο κύμα σκόνης που μας έρχεται σύμφωνα με προειδοποίηση του Atmo Hub αυτής της εφαρμογής που έμαθα χάρη σε εσάς, τους φίλους ακροατές της εκπομπής. Θα τα πούμε μετά τους τίτλους των ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Διακόπτεται η επιχείρηση ελευθερίας, όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω Truth Social. Θα δοθεί χρόνος για να διαπιστωθεί αν η συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί, σημείωσε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ακολουθούν αντιφατική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε χθες ο Ιρανός πρόεδρος. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή θα συζητηθεί στη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Ιράν και Κίνας στο Πεκίνο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα θα συμμετάσχει στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας στο Αμάν. Χθες συναντήθηκε με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Νέες απειλές στα πλοία που δεν τηρούν τις οδηγίες τους στα στενά του Ορμούς, εκτόξευσαν χθες οι φρουροί της Επανάστασης. Σεισμική δόνηση 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 12:35 τα μεσάνυχτα στο θαλάσσιο χώρο νότια του χωριού Γούδουρας Λασιθίου. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 27 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από μαζικές ρωσικές επιθέσεις, ενώ η Μόσχα έχει ανακοινώσει εκεχηρία για τις 8 και 9 Μαΐου. 13χρονος άνοιξε πύρ σε σχολείο στη Βραζιλία, 2 μέλη του προσωπικού νεκρά. Γενικά έθρεπε ο καιρός σήμερα, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Να σας πω ότι έχει γίνει μια καραμπόλα αυτοκινήτων στον Κηφισό, στο ύψος της Αχαρνών. Υπάρχει και τραυματίας, δεν ξέρουμε ακόμα αν είναι ελαφρά ή βαρύτερα. Να το έχετε κατά νου όσοι μετακινήσετε μέσω του Κηφισού, ότι θα υπάρχουν προβλήματα στην κυκλοφορία. Επαναλαμβάνουμε, καραμπόλα αυτοκινήτων στο ύψος της Αχαρνών. Τώρα, είπα για την καραμπόλα και στο μυαλό μου ήρθε άλλη μια είδηση. Οι πιστοί ακροατές της εκπομπής θα ξέρετε ότι έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας, που λένε, να λέμε για τα πατίνια και για τον κίνδυνο που αποτελούν. Ειδικά η Κατερίνα είναι ένα από τα αγαπημένα της θέματα. Χθες ακούσαμε και τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Χρυσοχοίδη, να λέει ότι ήρθε η ώρα να ληφθούν μέτρα. Ναι, στο χέρι τους είναι να ληφθεί μέτρα αφενός. Αφετέρου, δεν ξέρω αν τα μέτρα αυτά θα αρκούν ή ποια μέτρα μπορείς να, με ποια μέτρα μπορείς να πεις έναν 13χρονο ότι ξέρεις δεν πρέπει να οδηγείς το πατίνι για να μετακινήσει μέσα στην πόλη και δεις σε δρόμους μεγάλης κυκλοφορίας. Το λέω αυτό γιατί μόλις πριν από 2-3 μέρες είδαμε έναν 16χρονο ο οποίος με άλλους 4 16χρονους μέσα στο αυτοκίνητο πήγαινε με 183 χιλιόμετρα στην Εθνική και λες, μα κανονικά δεν είχε δίπλωμα, δεν έπρεπε να έχει δίπλωμα. Ναι, οδηγούσε όμως αυτοκίνητο. Και έχει μια σημασία, έχουν βγει η Ένωση Παιδιάτρων, η οποία είπε πάρτε μέτρα διότι πληθαίνουν τα ατυχήματα και οι τραυματισμοί παιδιών μικρότερων ή μεγαλύτερων εξαιτίας των πατινιών. Εδώ είμαστε και το παρακολουθούμε, εν πάση περιπτώσει. Πάμε όμως τώρα να μιλήσουμε λίγο για το Χανταϊό, όπως σας προαναγγείλαμε στην αρχή της εκπομπής. Ο κύριος Θόδωρος Βασιλακόπουλος είναι πρόεδρος του ΕΟΔΗ, να μας πει για αυτόν τον Χανταϊό, γιατί χθες λίγο είναι η αλήθεια ότι ανησυχήσαμε, έγινε και πρώτη είδηση για κάποια ώρα τουλάχιστον, από μια ανακοίνωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, που είπε ότι πέραν των όσων γνωρίζαμε μέχρι τώρα και λέγαμε, ότι δηλαδή μεταδίδεται πάρα πολύ δύσκολα, αποτροκτικά τα περιττώματά τους και πάει λέγοντας, ότι υπάρχει πιθανότητα ή ερευνάται η πιθανότητα να μπορεί να μεταδοθεί και από άνθρωπο σε άνθρωπο. Γι' αυτό καλέσαμε τον κύριο Βασιλακόπουλο, πρόεδρο του ΕΟΔΗ, να μας πει τα νεότερα για αυτήν την ιστορία και πόσο πιθανό και πόσο επικίνδυνο είναι. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή. Πόσο επικίνδυνα τα πράγματα, γιατί βλέπω σήμερα πρωτοσέλιδα ακόμη και ότι να γίνεται ένας συσχετισμός με τον κορονοϊό και να λέγεται πόσο πιθανό είναι να περάσουμε κάτι ανάλογο. Είναι τόσο σοβαρά τα πράγματα ή όχι?
1: Σε καμία των περιπτώσεων. Νομίζω ότι υπάρχει μια υπερβολή. Ναι. Κατανοώ ότι μετά τον κορονοϊό υπάρχει αυξημένη εγρήγορση στην κοινωνία και στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, αλλά δεν χρειάζεται υπερβολές. Ο Χανταϊός είναι γνωστός πάρα πολλά χρόνια. Είναι επιτηρούμενο νόσημα. Έχουμε συνεχώς παγκόσμια κρούσματα. Μέχρι και στη χώρα μας έχουμε μια-δύο περιπτώσεις το χρόνο. Υπήρξε και χρόνος που είχαμε μέχρι 4 περιπτώσεις. Αλλά από όλες αυτές τις περιπτώσεις στην Ελλάδα είχαμε μία μόνο απώλεια ανθρώπινης ζωής όλα αυτά τα χρόνια. Νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε τα πράγματα στη σωστή τους διάθεση.
0: Μα γι' αυτό σας καλέσαμε.
1: Η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο γίνεται, μάλλον όχι γίνεται, μπορεί να γίνει μόνο σε ένα από τα στελέχη που έχει ο ιός. Έχει πάρα πολλά διαφορετικά στελέχη. Πάρα πολλές, να το πω έτσι, παραλλαγές. Ναι. Μόνο μία παραλλαγή που ονομάζεται παραλλαγή των άνδεων μπορεί να προκαλέσει μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο. Αλλά και αυτό θέλει πάρα πολύ μεγάλη οικείτητα και πολύ μεγάλο χρόνο επαφής. Δηλαδή ένα ζευγάρι παντρεμένων ανθρώπων βρίσκεται σε οικείτητα και σε μεγάλο χρόνο επαφής. Εκεί ίσως μπορεί να υπάρξει μετάδοση, ίσως. Άρα δεν είμαστε σίγουροι ότι η μετάδοση έχει γίνει σε όλα αυτά τα κρούσματα, τα δύο επιβεβαιωμένα και τα άλλα που τα υποπτευόμαστε, έτσι. Ναι. Από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ψάχνουν την πιθανή πηγή, Δεν
0: είναι αλήθεια, διαβάζω σε διεθνή μέσα ενημέρωσης ότι δύο από τους ταξιδιώτες που μετέχουν στην κρουαζιέρα αυτή που είναι 150 άτομα επάνω, οι δύο από αυτούς προέρχονται, είχαν πάει στις Άνδες, είχαν πάει στη Λατινική Αμερική το προηγούμενο διάστημα, γιατί μας είπαν για αυτόν το στέλεχος το οποίο είναι δυνατό να μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο.
1: Ναι, απλά να πω ότι όταν ξεκινάει μια επιδημιολογική επιτήρηση έρευνα, εάν δεν ολοκληρωθεί, δεν μπορούμε να έχουμε ασφαλή αποτελέσματα.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό μπορεί να έχει συμβεί. Και την ώρα που έκαναν την κρουαζιέρα, κάποιες ομάδες από αυτούς τους ανθρώπους μπορεί να πήγαν σε κάποιο νησί, σε κάποια εκδρομή στη φύση, που να εξετέθησαν, με συγχωρείτε, σε περιβάλλον, στα γονίδια που υπήρχαν στον αέρα, από μολυσμένα τροκτικά, από τα περιπτώματα ή τα ούρα μολυσμένων τροκτικών. Μπορεί να φάγαν κάποιο φρούτο, να δοκίμασαν το οποίο να είχε μολυνθεί. Γίνεται μια ενδελεχής έρευνα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να δουν πρώτον ποιο είναι το στέλεχος, ακόμα δεν ξέρουμε ποιο είναι το στέλεχος, και δεύτερον ποιοι είναι οι πιθανοί τρόποι μετάδοσης. Άρα μέχρι τότε δεν νομίζω ότι υπάρχει το παραμικρό πρόβλημα. Ακόμα και αν αποδειχτεί μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο, έχει ξαναπεριγραφεί, δεν είναι σπάνια, αλλά σε καμία των περιπτώσεων δεν συζητάμε για έναν ιό που έχει τη μεταδοτικότητα που έχει ο κορονοϊός ή η γρήπη ή η λαρά, και μπορεί να αποτελέσει να σας το πω έτσι, πρόβλημα για τη δημόσια υγεία.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Κάποιος στο μυαλό του θα πάει ότι αν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, 150 νοματέοι είναι πάνω σε ένα πλοίο, σε ένα περιορισμένο χώρο δηλαδή. Αν ήταν έτσι, αν ήταν τόσο εύκολο, θα έπρεπε να είχαν νοσήσει όλοι. Μα δεν είναι τόσο εύκολο. Δεν νοσούν.
1: Προφανώς και δεν είναι τόσο εύκολο. Προφανώς και δεν σημαίνει αυτό. Γι' αυτό ακριβώς ηχημηλατούνται τα κρούσματα. Υπάρχει πιθανότητα να υπάρχει μια κοινή πηγή. Το ζευγάρι, επειδή ζούσε μαζί στην ίδια καμπίνα, εκεί υπάρχει μια πιθανότητα μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο. Θα συνιστούσα να περιμένουμε πρώτα να τυποποιηθεί, να ταυτοποιηθεί ο ιός, να δούμε αν είναι ο ίδιος ο ιός σε όλους τους ανθρώπους, αν όλοι οι άνθρωποι αυτοί που εμφάνισαν συμπτώματα από το αναπνευστικό είχαν όλοι χανταϊό. Δεν σημαίνει ότι επειδή νόσησαν με συμπτώματα γρυπόδους συνδρομής και έχουμε δύο κρούσματα επιβεβαιωμένα, όλοι οι άλλοι που νόσησαν έχουν σίγουρα χανταϊό. Πήγαν στην Ανταρκτική, πήγαν σε μέρη με πολύ κρύο, μπορεί να είχαν οποιαδήποτε άλλη ίωση κάποιοι από αυτούς που έκαναν συμπτώματα, χωρίς να αποκλείεται να είχαν και χανταϊό. Περιμένουμε πρώτα να δούμε τι θα βγάλει η επιδημιολογική επιτήρηση ή η επιδημιολογική έρευνα που γίνεται στο πεδίο, και από εκεί και πέρα θα έχουμε πολύ περισσότερα να πούμε. Παρά τα αυτά, ό,τι και να βγάλει η έρευνα, ο κίνδυνος για τη δημόσια υγεία είναι πάρα πολύ μικρός, και αυτό το λέει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νόσων και το Αμερικανικό Κέντρο Ελέγχου Νόσων.
0: Απλά έχει δημιουργήσει και μία ανησυχία, φαντάζομαι, το γεγονός ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι στο πλοίο, δεν μπορούν να δέσουν κάπου, δεν τους αφήνουν να δέσουν κάπου. Ενώ στην αρχή η Ισπανία είχε πει θα τους δεχτεί υπό αυστηρές συνθήκες κτλ. Τελικά δεν θα τους δεχτεί και θα πάνε στα Κανάρια και πάει λέγοντας. Και αυτό δημιουργεί μία επιπλέον ανησυχία. Είναι σε καραντίνα και ο κόσμος φοβάται. Φοβάται δηλαδή ότι για να μην τους αφήνουν να κατέβουν στην Ισπανία παράδειγμα ή στα Κανάρια νησιά, άρα είναι επικίνδυνο να εξαπλωθεί. Και αν εξαπλωθεί στα Κανάρια νησιά, είναι πολύ εύκολο να φτάσει στην Ελλάδα. Σκέφτεται κάποιος.
1: Νομίζω ότι τα μέτρα που λαμβάνονται και η απόκριση που έχουν τα διάφορα κράτη που καλούνται να υποδεχθούν τους ανθρώπους, μάλλον είναι υπερβολικά, αλλά τέλος πάντων προσπαθούν να είναι από την ασφαλή πλευρά, να σας το πω έτσι. Ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις η υπερβολή πολλές φορές δρά προστατευτικά, με την έννοια του ότι κανένας δεν παίρνει την ευθύνη να κάνει το λογικό και κάνει υπερβολικά πράγματα για να μην κατηγορηθεί στην εξαιρετικά σπάνια περίπτωση που κάτι συμβεί, ότι δεν πήρε τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα.
0: Έχουμε βέβαια το προηγούμενο του κορονοϊού. Έτσι το καταλαβαίνετε, κύριε Βασιλακόπουλε, το ξέρετε. Γιατί έτσι έλεγαν και έγραφαν και κάποιοι ότι παιδιά στην Κίνα υπάρχει κάτι το ανησυχητικό. Και ξαφνικά έπρεπε να φτάσει στον Μπέργαμο για να ξυπνήσει η Ευρώπη και να πει: Ωπ, κάτι γίνεται εδώ πέρα.
1: Ναι, αλλά να πούμε ότι τον ιό αυτό το ξέρουμε από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Mm-hmm. Έχει περιγραφεί και στην αρχαιότητα. Έχουμε κάθε χρόνο περιστατικά παγκοσμίως. Ξέρουμε την φυσική του πορεία. Ξέρουμε ότι ο ιός του νέου κόσμου της Αμερικής κάνει διαφορετική νόσηση από τον ιό που εμφανίζεται στην Ευρώπη και στην Ασία. Δεν είναι κάτι καινούριο. Δεν είναι κάτι το οποίο, όπως να σας το πω, δεν έχει μελετηθεί. Δεν νομίζω ότι έχει κάποια σχέση το ένα με το άλλο. Να μην πανικοβάλλουμε.
0: Αυτό θέλουμε. Δεν θέλω να πανικοβάλλουμε κανέναν. Δεν χρειαζόμαστε και άλλο πανικό. Έχουμε αρκετούς γύρω μας. Δεν χρειαζόμαστε άλλον έναν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βασιλακόπουλε. Να είστε καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Θοδωρής Βασιλακόπουλος, πρόεδρος του ΕΟΔΗ για τον Χανταϊό. Ακούσατε τι είπε. Πρώτον, ότι είναι ένας γνωστός ιός. Δεύτερον, ξέρουμε πώς μεταδίδεται. Ακόμη και η μία παραλλαγή του αυτός των άνδεων που μπορεί να μεταδοθεί υπό εξαιρετικές συνθήκες από άνθρωπο σε άνθρωπο, δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να μεταδοθεί στην γενικότερη κοινότητα. Άλλωστε θα είχαν αρρωστήσει περισσότεροι. Και δεύτερον, και τρίτον, συμπέρασμα από ό,τι καταλαβαίνω εγώ από την συζήτηση με τον κύριο Βασιλακόπουλο, να περιμένουμε τις εργαστηριακές τα εργαστηριακά ευρήματα για να έχουμε μια πλήρη εικόνα. Δεν χρειάζεται πανικός και μάλιστα επί φανταστικών σεναρίων και όχι πραγματικών. Ναι, αυτό. Το λέω γιατί συχνά πυκνά και αρκετοί εκ των ακροατών λένε: Α, βρήκαμε καινούργιο κοσκινάκι για να τρομάξουμε τον κόσμο. Δεν θέλουμε να τρομάξουμε τον κόσμο, το αντίθετο. Ακριβώς το αντίθετο. Δεν θέλουμε να τρομάξουμε τον κόσμο ούτε με το επόμενο θέμα για το οποίο θα μιλήσουμε. Είδαμε χθες μια ανακοίνωση, μια πρόβλεψη και μια προειδοποίηση, θα έλεγα, από τον Κόμβο Πληροφόρησης για την Ατμοσφαιρική Σύσταση στην Ελλάδα, το ATMOHUB, που έμαθα εγώ χάρη στους ακροατές, στους φίλους εδώ της εκπομπής, ότι έρχεται νέο κύμα σκόνης, το οποίο μπορεί να είναι και πάρα πολύ έντονο. Το ευνοούν οι καιρικές συνθήκες. Καλέσαμε λοιπόν την κυρία Ελένη Δρακάκη, είναι συνεργάτης του ATMOHUB του Αστεροσκοπίου Αθηνών, να μας πει γι' αυτό το νέο κύμα. Δεν προλάβαμε να καθαρίσουμε από το προηγούμενο ή να πλύνουμε τα αυτοκίνητά μας. Έρχεται καινούργιο. Καλημέρα σας, κυρία Δρακάκη.
2: Καλημέρα σας. Πράγματι έρχεται ένα νέο κύμα σκόνης, το οποίο οφείλεται σε ένα σύστημα το οποίο βρισκόταν πάνω από τις πηγές σκόνης στην Αλγερία. Σήκωσε κάποια σωματίδια σκόνης, δημιούργησε ένα νέφος σκόνης, το οποίο μεταφέρεται και πλησιάζει τη χώρα μας. Μέχρι και σήμερα θα έχει καλύψει την υπηρετική χώρα και μέχρι αύριο σχεδόν ολόκληρη τη χώρα. Ωστόσο, το θετικό είναι ότι εξαιτίας της θερμοδυναμικής κατάστασης πάνω από τη χώρα μας, η σκόνη αυτή περιορίζεται ψηλότερα στην ατμόσφαιρα, με αποτέλεσμα να μην επηρεάζει εμάς τους ανθρώπους που βρισκόμαστε στο έδαφος. Και αυτό είναι πολύ καλό για την υγεία, την ανθρώπινη υγεία. Δεν ανησυχούμε λοιπόν αυτές τις μέρες γι' αυτό. Από το τέλος της εβδομάδας αναμένουμε μια αλλαγή του σκηνικού και θα είμαστε εδώ να δούμε τι μελιγενέστε. Περιμένουμε ίσως να επιβαρυνθεί λίγο περισσότερο και η επιφάνεια στο έδαφος.
0: Αυτό ήθελα να πω. Θα είναι μόνο ορατή, ας πούμε, και θα δημιουργεί έτσι κάποια από αυτά τα ωραία κοκκινοπά χρώματα, ας πούμε, κατά τη διάρκεια της δύσης του ήλιου, αλλά δεν θα είναι στα ανώτερα τμήματα της ατμόσφαιρας, δεν θα επηρεάζει το αναπνευστικό μας, για παράδειγμα, επί του παρόντος. Αυτό καταλαβαίνω.
2: Πολύ σωστά, ακριβώς. Μέχρι και αύριο δηλαδή δεν αναμένουμε να επηρεάζει τους ανθρώπους με αναπνευστικά προβλήματα. Περιμένουμε κάποιες λασποβροχές που ίσως έτσι να μας ενοχλήσουν, κυρίως στη δυτική χώρα, την Πέμπτη και την Παρασκευή.
0: Αλλά προς το τέλος της εβδομάδας μας λέτε μπορεί να γίνει εντονότερο αυτό.
2: Περιμένουμε από την επόμενη εβδομάδα ίσως ένα νέο κύμα, Αλλά μέχρι και την Παρασκευή, ίσως την Παρασκευή να έχουμε έτσι λίγη επιβάρυνση, στο Παρασκευή Σάββατο να έχουμε λίγη επιβάρυνση και στην ατμόσφαιρα. Ωστόσο, δεν είναι κοντά στην ατμόσφαιρα, ναι, κοντά στο έδαφος.
0: Στα κατώτερα στρώματα.
2: Ωστόσο, δεν είναι κάτι πολύ έντονο αυτή τη φορά.
0: Μάλιστα. Και τουλάχιστον τώρα ξέρουμε και την προέλευση. Γιατί εμείς λέγαμε γενικώς είναι από τη Σαχάρα, σκόνη από τη Σαχάρα ή αφρικανική σκόνη. Τώρα ξέρουμε ότι μας έρχεται από την Αλγερία. Έχει ταυτότητα αυτό.
2: Αυτή η σκόνη αυτές τις μέρες είναι από την Αλγερία. Την Παρασκευή όμως ίσως να είναι και από τη Λιβύη. Δίπλα.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Έχουν πολύ, πολύ σκόνη. Πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δρακάκη. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Ήταν η κυρία Ελένη Δρακάκη, συνεργάτης του ATMOHUB για στο αστεροσκοπείο Εθνών, για την σκόνη που μας έρχεται, είπαμε σήμερα αύριο και προς το τέλος της εβδομάδας, αλλά εν πάση περιπτώσει φαίνεται να μην δημιουργεί

Επειδή με ρωτάει ο κύριος Δημήτρης, το τροχαίο στο Κηφισό, στο ύψος της Αχαρνών που σας είπα πριν, σε ποιο ρεύμα είναι στο ρεύμα προς Λαμία, στο ρεύμα της Ανόδου, άρα, στο ρεύμα Ανόδου προς Λαμία, κύριε Δημήτρη.

καλημερίσω και να καλωσορίσω στη συντροφιά μας και πάλι τον κύριο Κυριάκο, ο οποίος είναι στοιχείο, μόνιμο άνθρωπος, απλά κάνει κάποια ταξιδάκια. Να, τώρα είχε έρθει για εν ώψη της Πρωτομαγιάς, για την ανθοκομική έκθεση της Κηφισιάς, είχε βρεθεί στην Αθήνα. Ήταν το τελευταίο μήνυμα που μας είχε στείλει προημερών. Σήμερα λέει επιστρέψαμε στοιχείο, καλώς γυρίσατε. Η Άνοιξη φαίνεται ότι γύρισε και στοιχείο, μας στέλνει ένα όμορφο, ομορφότατο, υπέροχο τριαντάφυλλο. Καιρός να γυρίσει και η Κατερίνα, με τις ευχές όλων. Θα γυρίσει. Ελπίζουμε πως αύριο θα είναι εδώ. 12 βαθμούς έχει αυτή την ώρα στοιχείο. Καλημερίζω και το φίλο μας τον Γιώργο από την Εγνατία. Αρχίζει να ζεσταίνει σιγά σιγά, μας λέει. 14 βαθμοί, κανένα σύννεφο, μέτρια κίνηση. Και θέλει να στείλει χαιρετισμούς στην κυρία Σούλα και στον κύριο Κώστα που ακούν στην αγαπημένη του Πτολεμαΐδα. Περαστικά στην Κατερίνα, καλή συνέχεια. Εύχεται και εμείς ευχόμαστε καλή συνέχεια στον δρόμο.

Λοιπόν, έτσι φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος της εκπομπής. Νομίζω καλύψαμε τα κυριότερα θέματα της επικαιρότητας. Αν μας ξέφυγε κάτι, ζητούμε συγγνώμη. Να σας ευχηθούμε να τιμήσετε τη σημερινή ημέρα, που είναι η μέρα κατά της δίαιτας. Το θυμήσαμε, το είπαμε από την αρχή της εκπομπής. Έτσι χρειάζεται και μια τέτοια μέρα, γιατί έχουμε πήξει σε όλα τα άλλα με την υγιεινή κτλ. Καλή είναι και η υγιεινή. Αλλά όλα με μέτρο. Αυτό. Να γιορτάσετε τη σημερινή μέρα, να την χαρείτε τη σημερινή μέρα. Ούτως ή άλλως, όπου και αν βρίσκεστε, να είστε καλά. Ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο το πρωί, λίγα λεπτά μετά τις 6. Σας καλούμε να μείνετε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο μας, στο Earth News Radio 105,8, στη συχνότητά μας. Μετά το δελτίο ειδήσεων, μετά το τραγούδι, το δελτίο ειδήσεων, ακολουθεί ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Να είστε καλά, θα τα πούμε πάλι αύριο.

0: ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Καραμπόλα με εμπλοκή 4 οχημάτων σημειώθηκε πριν από λίγο στη λεωφόρο Κηφισού, προκαλώντας μεγάλη συμφόρηση στο ρεύμα καθόδου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το τροχαίο ενεπλάκησαν ένα φορτηγό, ένα γιόταχη αυτοκίνητο και δύο μοτοσυκλέτες. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ελαφρά ένας αναβάτης μηχανής. Συναγερμό σήμανε στις λιμενικές αρχές τις πρωινές ώρες μετά τη βύθιση φορτηγού πλοίου με σημαία Βανουάτου, το οποίο προσάρεξε σε βραχώδη περιοχή βόρεια της Άνδρου. Το φορτηγό πλοίο εκτελούσε δρομολόγια από την Αλβανία προς την Ουκρανία και επέβαιναν συνολικά 9 μέλη πληρώματος, οι οποίοι διασώθηκαν σε επιχείρηση του λιμενικού σώματος. Σε μια ευνηδιαστική κίνηση, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναστέλει τη συνοδεία των εμπορικών πλοίων από το Αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό στα στενά του Ορμούζ, γνωστή και ως επιχείρηση σχέδιο ελευθερίας. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι η απόφαση ελήφθη μετά από αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών που μεσολαβούν στις διαπραγματεύσεις, υπογραμμίζοντας ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος προς μια πλήρη και οριστική συμφωνία με την Τεχεράνη. Παράλληλα, τόνισε ότι παραμένει σε ισχύ ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η στρατιωτική επιχείρηση που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο εναντίον του Ιράν έχει ολοκληρωθεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ακολουθούν αντιφατική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε χθες ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούντ Μπεζεσκιάν. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή θα συζητηθεί στη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Ιράν και Κίνα στο Πεκίνο. Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου πιέζουν την Κίνα να χρησιμοποιήσει την επιρροή της στην Τεχεράνη για να ανοίξει τα στενά του Ορμούς εν ώψη της πολυαναμενόμενης συνόδου κορυφής των Προέδρων των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Κίνας στο Πεκίνο στις 14 και 15 του μήνα. Η Κίνα συγκαταλέγεται στους εισαγωγείς των μεγαλύτερων ποσοτήτων Ιρανικού αργού. Εν μέσω πολεμικής έντασης στον Περσικό κόλπο, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε χθες το Αμπουντάμπι, επισφραγίζοντας τη συνεργασία Ελλάδας-Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων σε άμυνα, οικονομία και τεχνολογία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Εμμυράτων και επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας για την ανάγκη εξέβρεσης διπλωματικής λύσης που θα οδηγήσει σε βιώσιμη ειρήνη και σε σταθερότητα, ασφάλεια στην περιοχή. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην τριμερή διάσκεψη Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας στο Αμάν. Νέες απειλές στα πλοία που δεν τηρούν τις οδηγίες τους στα στενά του Ορμούζ εκτόξευσαν χθες οι φρουροί της Επανάστασης. Φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα εντός της πλωτής οδού, ανέφερε ο Οργανισμός Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους στον κόλπο προτείνουν σχέδιο απόφαση στο Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ για την υπεράσπιση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας και την ασφάλεια στα στενά του Ορμούζ. 54χρονος εκτέλεσε χθες εν ψυχρό 20χρονο στην περιοχή της Αμουδάρας στο Ηράκλειο Κρήτης, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του το 2023 σε τροχαίο, στο οποίο τα δύο παιδιά επέβαιναν στο ίδιο όχημα. Ο δράστης παραδόθηκε στην αστυνομία. Σεισμός 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 12:35 τα μεσάνυχτα σε απόσταση 26 χιλιόμετρων νότια-νοτιοανατολικά του χωριού Γούδουρας της περιφερειακής ενότητας Λασιθίου. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 27 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από μαζικές ρωσικές επιθέσεις, ενώ η Μόσχα έχει ανακοινώσει εκεχηρία για τις 8 και 9 Μαΐου εν ώψη των εκδηλώσεων για την 81η επέτειο της ημέρας της νίκης στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στα Κανάρια νησιά θα καταπλέψει το κρουαζιερόπλοιο με τα κρούσματα Χανταϊού, από τον οποίο έχασαν τη ζωή τους 3 επιβάτες. Στη Βραζιλία, 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 2 τραυματίστηκαν, ο ένας μαθητής από πυρά 13χρονου μέσα σε σχολείο. Ο έφηβος συνελήφθη.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριο καιρό, με πιθανότητα στενών τοπικών βροχών το πρωί στα βορειοδυτικά και μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά, κυρίως της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Από 11 έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 10 έως 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Η βάφο της κουρτίνης.
2: Και είχε στον αείμνηστο να τραγουδάει. Και βάφω τις κουρτίνες στο χρώμα που μισούσες. Όχι κυρία μου, εμένα μου έψησε το ψάρι στα χείλη. Όλο το σπίτι θα βάψω. Και τα πλακάκια και τα φωτιστικά και όλα. Μου φάγες τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Θα μπω τώρα στο πλητοδομήshop.gr και θα σε ξεπεράσω εγώ κυρία μου.
3: Ξεπεράστε τα όλα αλλάζοντας το χώρο σας. Κρητοδομή. Παύλου Μπακογιάννη 5 στα Λιβάδια Χανίων και στο κρητοδομήshop.gr.
4: Ναι κυρία κρητοδομή μου, με παράτησε. Πού να σας τα λέω.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Σε άλλη στράτα. Μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Καλλιτεχνικά νέα, τραγούδια και μουσική από διάφορες εκτελέσεις. Σε άλλη στράτα. Κάθε Τετάρτη από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση Άρτεμις Κατράκη.

Ώρα των Σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση.

0: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
2: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 9 πρώτα λεπτά και ακούτε το Παγκρίδιο Δελτίο Ειδήσεων από την ΕΡΤ Χανίων στη ρύθμιση των ήχων. Είναι ο Βάιος Χειμώνας, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Πολύζου. Άγριο έγκλημα σημειώθηκε στον κεντρικό δρόμο της Αμουδάρας στο Ηράκλειο Κρήτης, όταν ένας 54χρονος πυροβόλησε και σκότωσε ένα νεαρό άνδρα, τον οποίο θεωρούσε ως υπαίτιο για τον θάνατο του παιδιού του μοναχογιού του πριν από 3 χρόνια, όταν το παιδί δηλαδή ήταν 17 ετών. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης έκλεισε το δρόμο με το αυτοκίνητο που οδηγούσε το θύμα, τον πυροβόλησε ενώ το θύμα βρισκόταν ακόμα μέσα στο όχημά του και ο νεαρός βγήκε το αυτοκίνητο σε μια προσπάθεια για να τρέξει και να σωθεί. Ο δράστης τον ακολούθησε, συνέχισαν τον πυροβολή και τελικά τον σκότωσε με 4 σφαίρες. Το θύμα προσπάθησε να μπει σε παρακείμενο χώρο με νοικιαζόμενα δωμάτια προκειμένου σωθεί, ωστόσο έπεσε νεκρός. Ο δράστης λίγο αργότερα οδήγησε με το αυτοκίνητό του μέχρι το αστυνομικό τμήμα Μαλεβεζίου και παραδόθηκε στην αστυνομία. Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα στοιχεία 7 μελών της φερόμενης ως εγκληματικής οργάνωσης που διέπραξαν τηλεφωνικές απάτες προσποιούμενοι τους λογιστές και άρπαζαν από τα θύματα χρηματικά ποσά. Η ηλία τους υπολογίζεται πως ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για τα δικήματα της συγκρότησης και ένταξης εγκληματικής οργάνωσης της απάτης, τετελεσμένης και σε απόπειρα, με προκληθή σε ζημιά που περβαίνει συνολικά το χρηματικό ποσό των 120.000 ευρώ, κατά συναυτουργία και κατά εξακολούθηση της διακεκριμένης κλοπής από υπαίτιο που διαπράττει κλοπές κατ' επάγγελμα, της διακεκριμένης νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, από υπαίτιους που ασκούν τέτοιες δραστηριότητες κατ' επάγγελμα και ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης. Μια μηχανική βλάβη στη δεξιά κύρια μηχανή του επιβατικού οχηματογωγού Έλληρος λόγω αύξησης τροφών επιβράδυνε το ταξίδι που εκτελούσε το δρομολόγιο Χανιά Μήλος Πειραιάς. Το πλοίο πλέει προς τον Πειραιά με μειωμένη ταχύτητα με τα 351 επιβάτες, 64 αυτοκίνητα, 109 φορτηγά, 20 οχήματα και 3 λεωφορεία χωρίς να έχει ζητηθεί η συνδρομή του λιμενικού και κάτω από καλές καιρικές συνθήκες. Με δικαστήριο εναντίον ιδιοκτητών γης, το ελληνικό δημόσιο επικαλείται την ειδική διαδικασία απολετριώσεων για να εξαναγκάσει τους πολίτες να παραβάσουν τα κινητά τους στην τιμή που καθόρισε ο κοντός λογιστής και παρακαταθήκε 70% των αποζημιώσεων, ενέργεια που έχει προκαλέσει την οργή εκατοντάδων πολιτών σε Χανιά και Ρέθυμνο. Χθες, ενώπιον του μονομελούς εφετείου Κρήτη σε Χανιά, συζητήθηκαν 5 τέτοιες ομοειδείς αιτήσεις με σκοπό την επίσπευση των διαδικασιών αναγκαστικής απολετριώσεως παρά το αίτημα των δικηγόρων για αναβολή, καθώς εκκρεμούσαν να προσφυγές των δικτών ακόμα και στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Μια ακόμα αίτηση αναβλήθηκε για τις 2 Ιουνίου, οπότε είναι προγραμματισμένη για την περιοχή του Ποκόρονα. Οι δικαστές σημείωσαν πως στην ειδική διαδικασία παλωτριώσεων για έργα ύψης της εθνικής σημασίας δεν προβλέπεται αναβολή, ενώ η απόφαση θα εκδοθεί εντός του μηνός. Στα δικαστήρια των Χανίων συγκεντρώθηκαν δεκάδες συγγόμενοι πολίτες, οι οποίοι με δηλώσεις στα μέσα ενημέρωσης εξέφρασαν εκτός από την απόγνωση για τις περιουσίες τους που απαλωτριώνονται για εξευθελιστικές τιμές και ένα συνολικό περιβαλλοντικό προβληματισμό ως προς την καταστροφή γης υψηλής παραγωγικότητας. Για παράνομη προκατοχή συνελήφθη χθες σε περιοχή του Ρεθύμνου ένας 38χρονος άνδρας ελληνικής καταγωγής. Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα αεροβόλο πιστόλι, 6 γεμιστήρες πιστολιού, 128 πλήρη φύσινγκ για διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων, 2 πλαστικές λαβές πιστολιού, βάσεις γεμιστήρων, σκοπευτικό τύπου Red Dot για πιστόλι, φακός που προσαρμόζεται σε πιστόλι, 111 κάλυγγες. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες με θύμα 40χρονο οδηγό Ποτινιού. Ο άνδρας διανομέας και πακιστανικής υπηκότητας έχασε κάτω από διευκρίνηση στις συνθήκες του έλεγχο του οχήματος με συνέπεια να προσκρούσει σε τοίχο και να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι. Με επίκεντρο τα κρίσιμα ιατροδικαστικά ευρήματα, συνεχίστηκε χθες Τρίτη στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο η δίκη για την υπόθεση θανάτου του Σύφη Βαλιράκη. Στο δικαστήριο κατέθεσε ένας από τους 3 ιατροδικαστές που συμμετείχαν στην νεκροψία νεκροτομή, περιγράφοντας ευρήματα που εξακολουθούν να αφήνουν ανοιχτά κρίσιμα ερωτήματα γύρω από τις ακριβείς συνθήκες θανάτου του πρώην υπουργού. Σύμφωνα με την κατάθεσή του, ο θάνατος φαίνεται να συνδέεται με πολλαπλά τραύματα, εκ των οποίων 2 χαρακτηρίζονται ως θανατηφόρα. Ωστόσο, δεν κατέστη δυνατό να προσδιοριστεί με βεβαιότητα ο ακριβής τρόπος που το προκάλεσε. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην περιοχή της Κυπούπολου στο Ηράκλειο το πρωί της Τρίτης. Το ατύχημα συνέβη όταν συγκρούστηκαν 2 ενεργοταχή και ένα δίκυκλο με αποτέλεσμα τραυματιστεί ο μοτοσυκλετιστής, ο οποίος παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Σε πεδίο σύγκρουσης ανάμεσα στην τοπική κοινωνία από τη μία και τους επιστήμονες στο ΦΠΚΑ από την άλλη, έχει μετατραπεί αυτές τις ημέρες στο φαράγγι της Αμαριάς ο κορυφαίος σκεψιμότητα εθνικός δρυμός της χώρας. Η μία έναρξη της λειτουργίας του φαραγγιού την 1η Μαΐου,
όπως συνέβαινε παραδοσιακά τα περισσότερα χρόνια, προκάλεσε την έντονη δυσαρέσκεια και τις διαμαρτυρίες των κατοίκων της Αγίας Ρουμέλης. Ο λόγος που το θωράκι παραμένει κλειστό και από τις δύο εισόδους του είναι οι εκτεταμένες καταστροφές που έχουν προκληθεί σε μεγάλο βαθμό και εύρος λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων του φετινού χειμώνα, αλλά και το αυξημένο ύψος των νερών του ποταμού λίγο πριν από το σημείο Πόρτες. Το θωράκι, όπως όλα δείχνουν, αναμένεται να λειτουργήσει για το κοινό από τις 15 Μαΐου. Την οδηγία το σημείο Πόρτες. Το θωράκι, όπως όλα δείχνουν, αναμένεται να λειτουργήσει για το κοινό από τις 15 Μαΐου.

Πολιτικής Προστασίας Ηρακλείου. Στο επίκεντρο της συνεδρίας ήταν ο σχεδιασμός δράσεων πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών κατά την αντιπυρική περίοδο 2026. Σεισμός καταγράφηκε χθες το πρωί στην Κρήτη, συγκεκριμένα στις 10 και 20 το πρωί. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, η σεισμική δόνηση είχε μέγεθος 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, ενώ το επίκεντρό της εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή 19 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά του Γουδουρά, στην περιφερειακή ενότητα Λασιθίου. Το εστιακό βάθος ήταν στα 8,6 χιλιόμετρα. Με νεότερη ενημέρωσή της, η ελληνική αστυνομία έκανε γνωστό στους πολίτες ότι οι εργασίες σε κεντρικό δρόμο των Χανίων και στο δυνατό Κισάμου θα συνεχιστούν έως και την Πέμπτη το βράδυ στις 8.30. Σημαντική βελτίωση παρουσιάζει η εικόνα των βροχοπτώσεων στην Κρήτη σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία έως και τις 4 Μαΐου. Μέσα σε διάστημα περίπου 1,5 μήνα, 4 επεισόδια βροχής σχετικά χαμηλής ραγδαιότητας συνέβαλαν σημαντικά στη βελτίωση της συνολικής εικόνας των υδατικών αποθεμάτων του νησιού. Σύμφωνα με την επικαιροποίηση, το μέσο ύψος βροχής του 2026 έχει ήδη ξεπεράσει το αντίστοιχο του 25 σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της Κρήτης. Η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφεται στο Λασίθι συν 57% και στο Ηράκλειο συν 56%. Ενώ τα Χανιά εμφανίζουν τη μεγαλύτερη συνολική τιμή βροχής. Έθριο σήμερα ο καιρός στην Κρήτη, άνεμοι θα πνέουν δυτική 3 με 4, πρόσκαιρα τις πρώτες ώρες έως 5 μποφόρ. Στις Κυκλάδες θα είναι αρχικά μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότιμη την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 12 έως 22 με 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η Παγκρήτη ενημέρωσή σας. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

0: Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλους τους ακροατές και τις ακροατρίες μας όλη την Κρήτη. Καλημέρα στους συναδέλφους της ΕΡΤ Ηρακλείου. ΕΡΤ Ηρακλείου Ερτχανίων σε ένα κοινό πρόγραμμα από τους 97,5 και τους 105,6 στα FM εκπέμπουμε σε Ηράκλειο και Λασίφη το πρόγραμμά μας με τον Παράσχο Ραλαμπάκη στις ρυθμίσεις των ήχων, την Ελένη Ξυλούρη στη γραμματική υποστήριξη. Στα Χανιά από τους 104 και τους 100,6 στη Δυτική Κρήτη, στα FM, από το διαδίκτυο σε όλο τον κόσμο www.erteco.gr ή δεις και ρεπορτάζ στο www.ertnews.gr. Άλλη μια μέρα που ξημερώνει και μας βρίσκει όχι άφωνος, μας βρίσκει απελπισμένους απέναντι σε αυτό το φαινόμενο των πυροβολισμών. Αιματηρό επεισόδιο και δυστυχώς χάθηκε ένα παιδί 20 χρονών. 3 χρόνια πριν ένας άνθρωπος, ο δράστης, έχασε το μοναχοπέδι του σε ηλικία 17 ετών σε τροχείο. Θεώρησε ως υπαίτιο τον τότε επίσης συνομιλικό αγόρι που χθες δολοφονήθηκε και έκτοτε έβραζε ο θυμός μέσα του. Κάποιοι από τους δικούς του λένε ότι το κομμάτι που συμπεριλάμβανε την οργή του ήταν οι αλλεπάλληλες αναβολές της εκδίκασης της υπόθεσης επί 3 χρόνια. Όπως και να έχει όμως, χάθηκε ένα παιδί 17 χρονών πριν από 3 χρόνια, τώρα χάθηκε ένα παιδί 20 χρονών, ο δράστης παραδόθηκε στην αστυνομία. Αυτό το μήνυμα που εκπέμπουμε με τα όπλα, όσος μεγάλος και αν είναι ο πόνος μας, δεν ξέρω πού μπορούμε να θεωρήσουμε ότι έχουμε δικαίωμα να αφαιρέσουμε μια ανθρώπινη ζωή, σε ποια περίπτωση. Δύο σπίτια κλειστά λοιπόν, δύο μανάδες χαροκαμένες. Σύμφωνα με πληροφορίες μας έχει συλληφθεί και η σύζυγος του 53χρονου δράστη. Η συμπεριφορά του χαρακτηρίζονταν αιμονική. Όσοι έχουμε ζήσει θύματα τροχαίων, οι γονείς δεν έχουν αιμονική συμπεριφορά. Έχουν ένα βαθύ πόνο που αντί να γιατρεύεται με το πέρασμα των χρόνων, σιωπηλά μέσα τους θεριεύει. Η σύζυγος πάντως του δράστη φαίνεται να συλληφθεί γιατί βρισκόταν μαζί του στο αυτοκίνητο την ώρα της εκτέλεσης. Και μάλιστα όταν ο δράστης παραδόθηκε στην αστυνομία, μόνος του πήγε με το αυτοκίνητό του και παραδόθηκε, δήλωσε ότι τώρα ησύχασα. Μια ανίποτη τραγωδία με πρωταγωνιστές, πολλούς παράγοντες κοινωνικούς, αλλά κυρίως την ικανότητα να έχουμε και τη δυνατότητα να έχουμε όπλα. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Τραμπ αναστέλει το Project Freedom στα στρατορμούς. Στο Πεκίνο, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν έπεται μέσα στο Μάιο η συνάντηση της κινέζικης ηγεσίας με τον πρόεδρο Τραμπ να επισκέπτεται την χώρα. Ενώ εχθές η πρέσβυρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα δεν θεώρησε απίθανο ο Ντόναλντ Τραμπ μαζί με τον Υπουργό Πολέμου μετά από την επίσκεψή του στην Τουρκία να κάνουν μια στάση και στην Ελλάδα. Η βλάβη πάνω από την Τουρκία στο αεροσκάφος στο οποίο επέβαινε ο Ισπανός Πρωθυπουργός έχει φέρει στη δημοσιότητα στον διεθνή τύπο διάφορα σενάρια κατασκοπίας. Θεωρείται μυστηριώδης η βλάβη στο αεροπλάνο του κυρίου Σάντσεθ και έχει ήδη ξεσκώσει θύελλα αντιδράσεων. Δεν πάμε καθόλου καλά. Και μέσα σε όλα μας έρχεται και η άμμος, η οποία μπορεί το Σαββατοκύριακο να μην είναι έντονη, αλλά είναι πολύ πιθανόν, όπως μας περιέγραφε προχθές ο κ. Λογοβάρδος, να είναι πολύ έντονη και αυτή και αυτό το πέρασμά της, και επειδή στην Κρήτη ζήσαμε πολύ άσχημα αυτό το φαινόμενο, θα έχουμε νεότερα τις επόμενες ημέρες. Πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη, πάμε με ένα τραγούδι να ξεκινήσουμε το βηματισμό μας στην ενημέρωσή σας.
1: Λάβω κοίματε το όνειρο, κοίτα μην το ξυπνήσεις και σου θυμίσει τη ζωή που ξέχασες να ζήσεις. Λέγε τα ψέματα ζωή και την αγάπη λάθος,

0: Θα επιχειρήσουμε τώρα να συζητήσουμε για ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό, που ωστόσο μπήκε λίγο, επειδή το έθιξαν οι παραγωγοί στις κινητοποιήσεις τους στην καρδιά του χειμώνα, αλλά δεν έχει μπεδωθεί σε εκατομμύρια πολίτες στον κόσμο και στην ελληνική κοινή γνώμη, νομίζω. Και έτσι το ελληνικό γραφείο της Greenpeace και τα δίκτυα ΣΥΤΟ και ΓΙΟΥΛΟΠΑΣ πραγματοποιούν μια εκδήλωση, είναι 5 7 Μαΐου στην Αθήνα, στην αίθουσα Τρίτης του Δήμου Αθηναίων. Η εκδήλωση έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Ο τίτλος γενικά είναι «Η διατροφή μας σε κίνδυνο, η κρυφή προώθηση των μεταλλαγμένων». Και η Greenpeace υπενθυμίζει ότι σύντομα οι 750 ευρωβουλευτές θα κληθούν να ψηφίσουν υπέρ της πρότασης της Ενωμένης Ευρώπης ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως θέλετε πείτε το, για κατάργηση των κανόνων ασφαλείας και διαφάνειας για την πλειοψηφία των γενετικά τροποποιημένων φυτών. Παρόλο που για πρώτη φορά η ελληνική κυβέρνηση συντάχθηκε υπέρ της απελευθέρωσης των μεταλλαγμένων, αγνοώντας ανησυχίες της κοινωνίας, των αγροτών και της επιστημονικής κοινότητας, η Greenpeace περιμένει από τους 21 Έλληνες ευρωβουλευτές να στηρίξουν τη γεωργία και την υγεία των πολιτών, να απορρίψουν την πρόταση και να ψηφίσουν τροπολογίες που διατηρούν τη σήμανση τουλάχιστον στα προϊόντα, έτσι, και περιορίζουν τις πατέντες. Θα καλωσορίσουμε έναν από τους κεντρικούς ομιλητές της εκδήλωσης, τον κύριο Μενέλαο Γαρδικιώτη, γεωπόνο βιοτεχνολόγο, πρόεδρο του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, που θα μιλήσει στην εκδήλωση για τις επιπτώσεις και τους κίνδυνους για την ελληνική γεωργία, τους αγρότες και τα οικοσυστήματα, αν καταργηθούν οι ισχύοντες κανόνες για τα γενετικά τροποποιημένα φυτά δεύτερης γενιάς, τα μεταλλαγμένα δηλαδή, και εξαπλωθούν τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας επί των διατροφικών φυτών. Καλημέρα σας, κύριε Γαρδικιώτη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλημέρα σας, κύριε Πολύζου, ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση.
0: Δώστε μας, όλος ο χρόνος είναι δικός σας, θέλω να μας δώσετε ακριβώς την ουσία του θέματος, γιατί την ακούσαμε περίπου ως σύνθημα και με λίγες πολιτικές αψημαχίες, αλλά δεν νομίζω ότι οι πολίτες, οι παραγωγοί αρχίζουν και καταλαβαίνουν και για την Μερκοσούρ και για τα μεταλλαγμένα, μπαίνουν σιγά σιγά σε αυτήν την νέα πραγματικότητα. Δεν ξέρω πώς έχουν μπει οι πολίτες.
1: Ουσιαστικά έρχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση να μας πει ότι τα γενετικά τροποποιημένα, τα οποία έχουν υποστεί ως 20, σε 20 σημεία γενετική τροποποίηση, δεν θα χρειάζεται να έχουν καμία απολύτως σήμανση και θα διακινούνται όπως το κοινό φυτογενομικό υλικό. Δεν μπαίνουμε αυτή τη στιγμή στο παραγόμενο προϊόν, αλλά μπαίνουμε στα φυτά τα οποία θα παράξουν
0: ακόμα
1: το προϊόν. Ωραία. Αυτή τη στιγμή λοιπόν κάνουμε το πρώτο μεγάλο βήμα για να άρουμε τη διακίνηση των γενετικά τροποποιημένων. Αλλά εδώ πέρα έρχομαστε και κάνουμε, επιτρέψτε μου το χαρακτηρισμό, το πρώτο ανήθικο βήμα. Δηλαδή τι λέμε, ότι μέχρι 20 δεν τα θεωρούμε γενετικά τροποποιημένα. Γιατί? Εντελώς αφαίρετα. Δηλαδή δεν θα έχουμε...
0: Μέχρι 20 τι εννοείτε?
1: Γενετικές τροποποιήσεις, αν έχουν υποστεί στο DNA τους, δεν θα θεωρούνται γενετικά τροποποιημένα. Άρα,
0: με ποιο σκεπτικό, με συγχωρείτε, με ποιο σκεπτικό, γιατί εσείς είστε ειδικός, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω το σκεπτικό. Τι σημαίνει πάνω από 20 και κάτω από 20?
1: Έρχονται και μας λένε ότι αυτά έχουν υποστεί μια ήπια τροποποίηση, η οποία δεν χρήζει σήμανση. Το πρώτο και ανήθικο είναι ότι το δεν χρήζει σήμανση. Άρα, ο παραγωγός δεν θα μπορεί να ξέρει τι βάζει στο χωράφι του και ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να ξέρει
0: τι τρώει,
1: από τι έχει βγει το προϊόν που τρώει. Αυτό είναι για μας όλους που βρισκόμαστε σε αυτήν την εκδήλωση ανήθικο. Είναι δικαίωμα του κάθε πολίτη και δι' Ευρωπαίου, την ώρα που έχουμε κατακτήσει και μιλάμε για κράτος δικαίου και όλα αυτά, να έχει τη γνώση το τι καλλιεργεί και το τι καταναλώνει. Άρα ερχόμαστε λοιπόν να υπεκφύγουμε, γιατί αντιλαμβάνονται ότι στην κοινωνία δεν θα ήταν κάτι που θα περπάταγε και θα το είχε απορρίψει η ίδια η κοινωνία από μόνη της αν υπήρχε η σήμανση, και ερχόμαστε να το εξαφανίσουμε. Γι' αυτό το πρώτο που ζητάμε στις 19 Μαΐου, και δεν είναι τυχαίο ότι γίνεται αυτή τη στιγμή η εκδήλωση, είναι προγραμματισμένη η ψηφοφορία, ναι, για τις 19 Μαΐου από τους ευρωβουλευτές, είναι να υπάρξει σήμανση. Το δεύτερο από εκεί και πέρα που βάζουμε μέσα στη ζήτηση είναι οι όλοι κίνδυνοι που θα προκληθούν από μια τέτοια αθρώα είσοδο στη γεωργία τέτοιων προϊόντων, γιατί επιτρέψαμε να σας πω ότι κάποιος λίγο κακεντρεχής θα έλεγε, παιδιά, εδώ πέρα θα πρίξουμε τη γεωργία με πατέντες. Άρα θα είμαστε ετεροεξαρτώμενοι από αυτούς που έχουν τις πατέντες στο τι καλλιεργούμε και αν καλλιεργούμε.
0: Μάλιστα.
1: Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι πάμε να δημιουργήσουμε μία άλλου είδους γεωργία, πολύ δε μάλλον και εμείς ως γεωτεχνικό επιμελητήριο δεν θεωρούμε τυχαίο ότι αυτή η ψήφιση ξεκίνησε την ώρα που εμφανίστηκε η συμφωνία της Μερκοσούρ. Ίσως κάποιοι έχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση
0: δει παράλληλα πράγματα είναι αυτά.
1: Ακριβώς. Ότι θα αντιμετωπίσουν τα πολύ φτηνά εργατικά χέρια τα οποία έχει η Νότια Αμερική με τέτοιου είδους διαγωνιδιακά φυτά, τα οποία και καλά θα είναι πιο παραγωγικά, θα αντέχουν πιο ανθεκτικά. Βέβαια, μέχρι στιγμής από τα 75 περίπου που έχουν εμφανιστεί στην επιστημονική κοινότητα, δύο μόνο έχουν τέτοιου είδους ενδιαφέρον. Τα υπόλοιπα βάζουν άλλα στοιχεία τα οποία δεν έχουν να κάνουν καμία σχέση με την παραγωγικότητα και την ανθεκτικότητα. Αντιλαμβάνομαστε λοιπόν ότι πλανώνται πλάνοι μικρά αν θεωρούν τέτοια πράγματα κάποιοι. Κάποιοι άλλοι αντιλαμβανόμαστε ότι τα κάνουν για τις πατέντες. Θεωρούν ότι και όντως αν προχωρήσει η διαδικασία, ειδικά με την θέσπιση και την ισχύ των πατεντών, ότι η γεωργία θα είναι ελεγχόμενη από συγκεκριμένα κέντρα από εδώ και στο εξής.
0: Το θέμα είναι, ξέρετε, η κάθε βιομηχανία μπορεί να ονειρεύεται ό,τι θέλει, έτσι. Όσο δύναμη και αν κατέχει στην οικονομική σκακέρα. Το θέμα είναι όμως ότι εμείς οι Ευρωπαίοι πολίτες έχουμε εκλέξει τους ευρωβουλευτές μας για να προασπίζονται τα δικαιώματά μας. Και είναι αδύρυτο δικαίωμα του κάθε πολίτη και του κάθε παραγωγού να ξέρει και να επιλέξει εάν θα πάρει σπόρο ή φυτό ή τρόφιμο γενετικά τροποποιημένο με μία ή 45 ουσίες ή όχι. Δεν έχει σημασία. Είναι δικαιωμά μου να θέλω ή να μην θέλω να το αγοράσω.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό το χαρακτήρισα και ανήθικο πρώτα απ' όλα στη φάση της αυτή. Τώρα δεύτερον, για να συνεχίσουμε λίγο την κουβέντα, είναι ως Ελλάδα τη θέση. Ως Ελλάδα η οποία κάνουμε συζήτηση για τη νέα ΚΑΠ μετά το 27 και μιλάμε και συμφωνούμε όλοι ότι στόχος μας πρέπει να είναι τα προϊόντα διατροφικής υπεροχής τα οποία φτιάχνει πολλαπλά ο τόπος μας λόγω της ποικιλομορφίας και ερχόμαστε και πυροβολούμε ξεκάθαρα τα πόδια μας με μια τέτοια απόφαση. Δεν γίνεται από τη μία να μιλάμε ότι η παράδοσή μας είναι η δύναμή μας και τα προϊόντα που βγάζει αυτός ο τόπος διαχρονικά πρέπει να τα αναδείξουμε και από την άλλη να θέλουμε να περάσουμε τέτοιες ίδιες αποφάσεις οι οποίες ουσιαστικά θα αμφισβητήσουν ότι αυτά τα προϊόντα παράγονται με τους παραδοσιακούς τρόπους, προέρχονται βαθιά μέσα από την ελληνική γεωργία και θα έχουν πάντα μία σήμανση μήπως είναι και γενετικά τροποποιημένα, αφού δεν θα υπάρχει πληροφόρηση. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι εμείς ως Ελλάδα, και γι' αυτό καλούμε και τους 21 βουλευτές, να προασπίσουν πρώτα απ' όλα τα εθνικά συμφέροντα.
0: Θέλετε να εξηγήσετε στους πολίτες τι είναι τα μεταλλαγμένα και τα ξορκίζουμε με αυτόν τον τρόπο?
1: Πρώτα απ' όλα, όπως είδατε, δεν γύρισα να πω ποτέ ότι είναι επικίνδυνα για την υγεία. Κάτι τέτοιο μένει να αποδειχτεί. Ούτε έχει αποδειχτεί ότι δεν είναι, ούτε έχει αποδειχτεί ότι είναι επιστημονικά. Τα ξορκίζουμε όμως, γιατί μιλάμε πια για εργαστηριακές τροποποιήσεις οι οποίες μας οδηγούν σε μία περιορισμό πρώτα απ' όλα της παραλλακτικότητας την οποία έχουμε αυτή τη στιγμή στη φύση, και η φύση, ξέρετε, έχει δημιουργήσει αυτή την παραλλακτικότητα, δηλαδή ότι εγώ και εσείς δεν έχουμε το ίδιο DNA, για να μπορεί να επιβιώνει σε διάφορες συνθήκες. Δημιουργώντας και επικρατώντας συγκεκριμένη αλυσίδα DNA, αυτή πρώτα απ' όλα η αλυσίδα DNA είναι αδύναμη σε συγκεκριμένα πράγματα. Δεν υπάρχει τέλεια αλυσίδα που είναι δυνατή σε όλα. Άρα κάποτε οι Αμερικάνοι, οι οποίοι τα ξεκίνησαν τη δεκαετία του 80, έσφυραν την Καλιφόρνια με μια συγκεκριμένη ντομάτα, και όπως είδα χτύπησε, όπου η Καλιφόρνια είναι η Ελλάδα για να φανταστούμε σε έκταση καταναλωτές, χτύπησε ένα συγκεκριμένο βακτήριο και δεν βγάλαν ούτε ένα ντοματάκι. Άρα το να συνεχίζουμε εμείς και να λέμε ότι θα κυριαρχήσουν τέτοιου είδους προϊόντα, τι κάνουμε? Πρώτα απ' όλα βάζουμε, πώς το λένε, τρικλοποδιά στους ίδιους μας τους εαυτούς. Το πρώτο λοιπόν για το περιβάλλον. Δεύτερον, από εκεί και πέρα είναι όλο αυτό που σας είπα, ότι δεν υπάρχει κάποια απόδειξη.
0: Υπάρχει βέβαια το μοντέλο της Ινδίας, όπου χρησιμοποιήθηκαν, εξαναγκάστηκαν στην ουσία οι άνθρωποι, οι φτωχοί άνθρωποι εκεί, να καλλιεργήσουν τη γη τους και με μεταλλαγμένους σπόρους, με αποτέλεσμα να υποστούν τέτοια ζημιά τη δεύτερη, την τρίτη χρονιά, που κάποιοι από αυτούς είχαμε και μαζικές αυτοκτονίες, δηλαδή. Είχε γίνει μεγάλη τότε, μεγάλος δώρος, θα το θυμάστε, στην Ινδία. Μπορεί να προσομοιάζει με κάτι τέτοιο ή είναι πιο εξελιγμένο?
1: Όχι, όπως σας είπα, τα συγκεκριμένα θα είναι ανθεκτικά σε διάφορους και μη ανθεκτικά σε άλλα. Αν πέσουμε στην μη ανθεκτική, θα είναι οριζόντια η καταστροφή. Όταν ερχόμαστε λοιπόν και λέμε ότι θα αρφήσουμε την παραδοσιακή γεωργία, άρα το πιο δυνατό πλούτο, επαναλαμβάνω, της χώρας μας, ο πιο δυνατός της πλούτος είναι η παραλλακτικότητα που έχει. Έχουμε τη μεγαλύτερη βιοποικιλότητα σε όλη την Ευρώπη, η Ελλάδα. Και ουσιαστικά με αυτού του είδους τις αποφάσεις την εγκαταλείπουμε. Ενώ εμείς φωνάζαμε ότι θα πρέπει να γίνουν τράπεζες γενετικού υλικού, σπόροι, για τους σπόρους, να διασώσουμε όλη αυτή την παραλλακτικότητα.
0: Εδώ μια σοβαρή δουλειά γίνεται στο Μεσογειακό Νομικό Ινστιτούτο Χανίων. Υπάρχει τράπεζα σπόρων. Το θέμα είναι ότι χρειάζεται και πολλή δουλειά και μεγάλες χρηματοδοτήσεις σε αυτή η υπόθεση, γιατί όπως μας έλεγαν συνάδελφοί σας ειδικοί στον τομέα τους από το ΜΑΙΧ, οι ντόπιοι σπόροι στα ρημαγμένα από τα φυτοφάρμακα εδάφη συχνά πια δεν ευδοκιμούν. Δηλαδή τα προβλήματα δεν είναι μόνο σήμαντα, είναι...
1: Πού είναι πολύ σήμαντα, αλλά...
0: Και πού δίνεις έμφαση, δίνεις έμφαση στο να παράξεις τους γνήσιους σπόρους που ταιριάζουν σε κάθε φυσικό περιβάλλον κάθε χώρας κάτω από συγκεκριμένες κλιματικές συνθήκες, ή υποχωρείς? Ποιοι προωθούν αυτά τα προϊόντα και τι συμφέροντα έχουν διεισδύσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μπαίνουν στο διάλογο αυτό?
1: Ουσιαστικά μιλάμε για οικονομικά συμφέροντα, επαναλαμβάνω, που θέλουν να ελέγξουν τη γεωργία και το παράγεται.
0: Την παγκόσμια διατροφή.
1: Ακριβώς. Και τη διατροφή του καθενός, ακόμα και του Ευρωπαίου καταναλωτή. Και επαναλαμβάνω, με ανήθικους τρόπους. Γιατί ξέρουν πολύ απλά ότι αν σημανθεί ως γενετικά τροποποιημένο, η διείσδυσή του στην αγορά θα είναι πολύ πολύ μικρότερη από αυτή που θέλουν να πετύχουν. Και γι' αυτό ξαφνικά μας το εξαφανίζουν. Αλλά πριν που είπατε ότι χρειάζονται σημαντικοί πόροι, επιτρέψτε μου να πω ότι τα ωφέλη που θα είχαμε λειτουργώντας αυτές οι τράπεζες γενετικού υλικού είναι πολλαπλά και έρχονται να αντιμετωπίσουν αυτούς τους σημαντικούς πόρους. Δεν είναι καθόλου σημαντικοί πόροι σε σχέση με αυτό που μπορούν να προσδώσουν την ελληνική ύπαιθρο.
0: Αυτό συμβαίνει την ίδια ώρα που οι πιο πλούσιοι άνθρωποι αυτής της γης, που μάλιστα εμπλέκονται και στην τεχνητή νοημοσύνη κτλ., αγοράζουν τεράστιες εκτάσεις γης. Σε επίπεδο Ευρώπης και Ελλάδας, τα σούπερ μάρκετ, προκειμένου να έχουν αυτάρκεια τροφίμων, επίσης αγοράζουν εκτάσεις. Αυτό σημαίνει ότι υποχωρεί ο μικρός οικογενειακός αγροτικός κλήρος και πάμε σε ένα νέο μοντέλο εντατικής καλλιέργειας, με ό,τι αυτό και αν συνεπάγεται. Και θέλω να σας ρωτήσω, δεν θα έπρεπε να έχουν προϋπάρξει έρευνες για τις επιπτώσεις όχι μόνο στον άνθρωπο, αλλά και στο περιβάλλον, γιατί διάβαζα ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο ότι έχει αποδειχθεί ότι η γύρη από το μεταλλαγμένο καλαμπόκι είναι καταστρεπτικό για ένα είδος πεταλούδας. Άλλα μεταλλαγμένα λειτουργούν καταστρεπτικά μέσω της γύρης που αναπαράγεται και πηγαίνει και σε καλλιέργειες που δεν έχουν γενετικά μεταλλαγμένους σπόρους. Προκαλεί μεγάλη ζημιά στις μέλισσες που ήδη είναι απειλούμενο είδος στην ανθρωπότητα. Δηλαδή είναι πολύ μεγάλος ο κατάλογος για να τον αγνοήσουμε.
1: Ακριβώς αυτό που προσπάθησα να πω στην αρχή με απλά λόγια στους αγαπητούς ακροατές σας, ότι η παρέμβαση με έναν τέτοιο τρόπο μπορεί να επιδράσει στο φυτικό και στο ζωικό βασίλειο σε διάφορα, γιατί είναι πολύ παραγωγικό το ζήτημα όπως είπατε, με τρόπο το οποίο πραγματικά να είναι καταστρεπτικός. Μία γύρη εν μίας ποικιλίας καταλαμποκιού μπορεί όντως να είναι όπως του γενετικά τροποποιημένου επιβλαβής. Αλλά επειδή είναι μία στις τόσες διαφορές παραλλακτικότητας, δεν προκαλεί ζημιά. Εδώ πέρα όμως, αν αυτά επικρατήσουν, θα είναι αυτά και τίποτα άλλο. Άρα η ζημιά θα είναι ολέθρος.
0: Βλέπουμε πάντως ουσιαστικά για ακόμα μια φορά την υποχώρηση της άσκησης πολιτικής σε σχέση με την εκπροσώπηση των διάφορων λόμπις, και έχουν γίνει και αρκετές ήδη έρευνες και άλλα θέματα που σιωπούνται γύρω από την διαφάνεια και τα λόμπις πώς έχουν διεισδύσει και χρησιμοποιούν στελέχη τους πρώην και μελούμενα σε νευραλγικές θέσεις στις επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να χαράξουν τη δική τους οικονομική πρακτική.
1: Είναι ξεκάθαρο αυτό, αλλά επιτρέψτε μου πάλι να πω ότι θα μπορούσα να καταλάβω άλλες χώρες οι οποίες δεν έχουν την παραλλακτικότητα της Ελλάδας να το συζητάνε, αλλά δεν μπορώ να δεχτώ ότι η Γερμανία και η Αυστρία το καταψηφίζει και η Ελλάδα, η ελληνική κυβέρνηση το υπερψήφισε στις πρώτες επιτροπές και φτάνει αυτή τη στιγμή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πραγματικά δεν μπορώ να βρω πού στα ελληνικά συμφέροντα μπορεί να κάνει αυτό κάτι θετικό. Ούτε την έρευνα έχουμε. Σκεφτείτε επίσης ότι αν λέγαμε ότι τα θέλουμε, θα εισαγάγαμε έρευνα, θα γινόμασταν ακόμα περισσότερο ετεροεξαρτώμενοι από το εξωτερικό η γεωργία μας. Σήμερα με τα στενά του Ορμούς συνειδητοποιήσαμε πόσο ετεροεξαρτώμενοι είμαστε στο κομμάτι των υδρών και κυρίως των λιπασμάτων. Ξεπερνάει το 90%. Να πάμε να γίνουμε εντελώς ετεροεξαρτώμενοι και στο κομμάτι του φυτικού υλικού. Πού συμφέρει αυτό την Ελλάδα?
0: Κάτι που επίσης προκαλεί εντύπωση είναι ότι παλαιότερα υπήρχαν αντιδράσεις μαζικές σε όλη την Ευρώπη. Πολύ ισχυρά καταναλωτικά. Η Ελλάδα δεν είχε ποτέ πολύ ισχυρό καταναλωτικό κίνημα, για να λέμε την αλήθεια. Τις λίγες φορές που έχουμε αποφασίσει να πούμε όχι και να γυρίσουμε την πλάτη σε μια πρακτική μιας χώρας ή μιας πολυεθνικής, έχουμε βγει κερδισμένοι, αλλά δεν το κάνουμε με έναν τρόπο. Η εισαγωγή μεταλλαγμένων στην Ευρώπη δεν είναι καινούργιο πράγμα, έχει ξεκινήσει από το 96. Τώρα όμως λέτε ότι θα επισημοποιηθεί και δεν θα ξέρουμε και τι παίρνουμε.
1: Αυτό είναι το ισχυρότερο. Δεν θα υπάρχει σήμα. Και η σόγια γνωρίζουμε μεταλλαγμένη, που είναι κύριο προϊόν στην κτηνοτροφία. Και γι' αυτό με είδατε εξ αρχής και λέω, δεν είπα πουθενά ότι είναι επικίνδυνα να καταναλωθούν. Γιατί αυτό δεν το γνωρίζουμε. Αλλά είναι πράγματα τα οποία γνωρίζουμε. Δεν είπαμε και δεν είμαστε ενάντια της επιστήμης. Μάλιστα, όπως το είπατε, έχω σπουδάσει βιοτεχνολογία. Είμαστε ενάντια της αλόγης της χρήσης της επιστήμης και μάλιστα σε καταστροφή όσων πραγματικά έχουμε κατακτήσει.
0: Τώρα, όλα αυτά τα προϊόντα που προκύπτουν από γενετικές μεταλλάξεις, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο καταλήγουν σε μας. Δηλαδή, καλαμπόκι, σόγια, ελαιοκράμβι που κάνουν τα ραφινέλαια και πατάτα είναι βασικά είδη που υπόκειται σε γενετικές μεταλλάξεις. Αυτό, ακόμα και αν δεν δούμε αυτά καθ' αυτά τα προϊόντα, είναι ένα μεγάλο ποσοστό από αυτές τις καλλιέργειες, συντριπτικό ποσοστό, καταλήγουν σε εκτροφία, σε χτιοκτροφία. Είδαμε παλιότερα τι είχε γίνει με το αλεσμένα κόκαλα και με την όσο των τρελών γελάδων στην Μεγάλη Βρετανία. Αυτά τα πειράματα δεν είναι λίγο επικίνδυνα? Και δεν θα έπρεπε να υπάρχει μία παρατήρηση και μελέτη αντίστοιχη με αυτή που υπάρχει για φάρμακα και άλλα είδη και άλλα προϊόντα για την ασφάλειά τους?
1: Είναι ξεκάθαρο ότι θα έπρεπε να υπάρχει. Και γι' αυτό συζητάγησαμε πριν και σας είπα ότι όλοι λέμε ότι το σημείο υπεροχής της Ελλάδας είναι τα προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας. Γιατί κατά βάση τα γενετικά τροποποιημένα προϊόντα δεν είναι προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας. Και στο τέλος μπορεί κάτι να μην είναι επικίνδυνο, αλλά δεν είναι τόσο ωφέλιμο όσο κάτι άλλο. Και επειδή μιλάμε για το τρόφιμο, δηλαδή για την πηγή ενέργειας και ζωής, επιτρέψτε μου, του ανθρώπου, θα έπρεπε να θέλουμε να καταναλώνουμε το περισσότερο ωφέλιμο για εμάς. Και όχι τόσο να πάμε την κουβέντα στο επικίνδυνο.
0: Εγώ δεν μπορώ να... Ναι, παρακαλώ, συγγνώμη.
1: Έχει φύγει η κουβέντα από αυτό. Έχει φύγει πολύ μακριά η κουβέντα από αυτό και η Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνει όχι μόνο στα γενετικά τροποποιημένα, ότι δεν την αφορά το τι θα τρώει ο Ευρωπαίος πολίτης. Έρχεται και βάζει στον Ευρωπαίο αγρότη ισχυρές περιβαλλοντικές δεσμεύσεις, αλλά δεν έχει πρόβλημα να πιστοποιήσει το ρύζι του Πακιστάν, το λάδι της Συρίας για πλάκα και να το καταναλώσουν οι Ευρωπαίοι πολίτες, δείχνοντας ξεκάθαρα ότι δεν την αφορά, όπως και με τη συμφωνία του Μερκοσούρ, τα προϊόντα της Μερκοσούρ, που ουσιαστικά ξέρουμε ότι περιβαλλοντικούς όρους έχουν μηδενικούς. Δεν την ενδιαφέρει την Ευρώπη εδώ και πάρα πολλά χρόνια αυτή η κουβέντα. Λέει επικίνδυνο να μην είναι.
0: Μα πώς ξέρει αν είναι ή όχι επικίνδυνο, είτε για την κατανάλωση είτε για το ίδιο το έδαφος και το περιβάλλον? Ποιας παρατήρησης εδράζει αυτή η
1: δράση? Ουσιαστικά τι λέμε, το να μην προκαλεί άμεσα το ίδιο.
0: Να μην πεθαίνεις με το που το τρως. Ναι, εντάξει.
1: Να μην προκαλεί άμεσες παρενέργειες. Αλλά το να είναι άχυρο και να μην σου προσφέρει τίποτα δεν την αφορά. Αλλιώς θα είχαμε κόψει και άλλου είδους προϊόντα που τα φέρνουμε αφιδώς και τα πιστοποιούμε πολύ εύκολα. Μη γενετικά τροποποιημένα. Αυτή θεωρούμε όλοι εμείς ότι πρέπει να είναι μια κουβέντα που θα ανοίξει σήμερα στην Ευρώπη.
0: Ελπίζω να μην είναι πολύ αργά πάντως, γιατί είναι βέβαιο ότι το έδαφος έχει προετοιμαστεί. Και είδατε πώς πέρασε το κομμάτι της Μερκοσούρ, ότι κερδίσαμε κιόλας από αυτή την συνένασή μας να προχωρήσει η συμφωνία περαιτέρω. Γιατί δεν είναι καινούργιο πράγμα η Μερκοσούρ, είναι παλιό πράγμα.
1: Όχι βέβαια. Είναι ένα παλιό
0: πράγμα.
1: Απλώς
0: εξελίσσεται.
1: Εμπορική συμφωνία, η οποία υπό άλλους όρους θα μπορούσε όντως να έχει θετικά, αλλά οι διασφαλίσεις δεν υπήρξαν.
0: Μάλιστα. Είμαστε συγκρατημένα λοιπόν απεσιόδοξοι, πιστεύω ότι θα γίνει ένας μαγικός διακόπτης?
1: Εγώ θεωρώ ότι θα κερδίσουμε στις 19 Μαΐου στο Ευρωκοινοβούλιο.
0: Μακάρι.
1: Δεν μπορώ να φανταστώ ότι η ηθική των ευρωβουλευτών θα είναι τέτοια όπου θα πάει να περάσει όλα αυτά που θέλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μάλιστα, οι ευρωβουλευτές, μην ξεχνάμε ότι έστειλαν μήνυμα και για τη Μερκοσούρ, άσχετα το τι κάνει η Φοντελάιν. Δεν ήταν θετική. Θεωρώ ότι θα καταφέρουμε να κερδίσουμε.
0: Μακάρι. Πάντως δεν πρέπει να παραιτηθούμε και να μην συζητάμε το θέμα αυτό στο δημόσιο διάλογο. Είναι πολύ κρίσιμο. Τουλάχιστον να ξέρουμε οι πολίτες τι συμβαίνει και να αποφασίζουν αν μας ενδιαφέρει ή όχι αυτό που συμβαίνει. Τώρα, εκτός από την εκδήλωση τη συγκεκριμένη, θα υπάρξει και κάποια πλατφόρμα, υπάρχει κάποια πλατφόρμα στην Greenpeace, σε όλες τις οργανώσεις που συνεργάζονται, προκειμένου να μπορούν να υπογράφουν πολίτες κατά της ψήφισης αυτών των μελούμενων σχεδίων?
1: Υπήρξε μια τέτοια προσπάθεια, δεν γνωρίζω αν είναι ακόμα ανοιχτή, γιατί εγώ δεν είμαι μέλος.
0: Ναι, είστε μονικής, καλεσμένος.
1: Είμαι καλεσμένος το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο από την πρώτη στιγμή που ήρθε το θέμα στην πρώτη επιτροπή. Το Νοέμβριο είχε βγάλει ανακοίνωση και είχε πει, είχε καλέσει τον Υπουργό της χώρας να μην το ψηφίσει, και έτσι βρεθήκαμε να συμπλέουμε με όλους αυτούς τους φορείς, γιατί όταν πήραμε και εμείς την πληροφόρηση ότι εισαγάγεται, και επιτρέψτε μου να πω αυτό για να καταλάβουμε και τον τρόπο, εισήχθη ως έκτακτο θέμα και όχι στην κανονική ατζέντα. Δηλαδή δεν υπήρχε στην ατζέντα της Επιτροπής.
0: Έκτακτες τροπολογίες.
1: Ακριβώς. Ένα τέτοιο θέμα εισήχθη ως έκτακτο για συζήτηση σε επίπεδο επιτροπής που ήταν πρέσβεων, που ουσιαστικά η απόφασή τους είναι δεσμευτική για τους υπουργούς.
0: Κύριε Γαδικιώδη, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα κάποια στιγμή να ανταμώσουμε ραδιοφωνικά, να κουβεντιάσουμε και για το θέμα του ΠΚΠ και για το πώς εξελίσσεται, γιατί μαθαίνω ότι έρχονται ειδοποιητήρια σε όποιους αγρότες και κτηνοτρόφους πήραν κάποιες ενισχύσεις να επιστρέψουν μεγάλο ποσό από αυτό.
1: Δυστυχώς έρχονται τα χρεωστή τους καταβληθέντα του 23.
0: Να δώσουμε ραντεβού λοιπόν, επειδή δυστυχώς δεν έχω άλλο χρόνο, θα μιλήσουμε, να το επικαιροποιήσουμε το θέμα αυτό, να το συζητήσουμε, να δούμε πώς διαμορφώνεται το έδαφος. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά,
1: να είστε καλά.
0: Καλή δύναμη.
1: Στη διάθεσή σας.
0: Γεια σας.
1: Ευχαριστώ, καλημέρα.
0: Αχ, αφιερωμένο. Γεια σας στην Ανατολική Κρήτη. Τα λέμε αύριο το πρωί, πρώτα Θεός, 8 το πρωί. Συνεχίζουμε δυναμικά. Δυτική Κρήτη.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Σε μια ευνηδιαστική κίνηση, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναστέλει τη συνοδεία των εμπορικών πλοίων από το Αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό στα στενά του Ορμούζ, γνωστή και ως επιχείρηση σχέδιο ελευθερίας. Σε αναρτήσή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι η απόφαση ελήφθη μετά από αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών που μεσολαβούν στις διαπραγματεύσεις, υπογραμμίζοντας ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος προς μια πλήρη και οριστική συμφωνία με την Τεχεράνη. Παράλληλα, τόνισε ότι παραμένει σε ισχύ ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η στρατιωτική επιχείρηση που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο εναντίον του Ιράν έχει ολοκληρωθεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ακολουθούν αντιφατική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε χθες ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούντ Μπεζεσκιάν. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή θα συζητηθεί στη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Ιράν και Κίνα στο Πεκίνο. Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου πιέζουν την Κίνα να χρησιμοποιήσει την επιρροή της στην Τεχεράνη για να ανοίξει τα στενά του Ορμούζ, εν ώψη της πολυαναμενόμενης συνόδου κορυφής των Προέδρων των Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας στο Πεκίνο στις 14 και 15 του μήνα. Η Κίνα συγκαταλέγεται στους εισαγωγείς των μεγαλύτερων ποσοτήτων ιρανικού αργού. Εν μέσω πολεμικής έντασης στον Περσικό κόλπο, ο Πρωθυπουργός επισκέφτηκε χθες το Αμπουντάμπι, επισφραγίζοντας τη συνεργασία Ελλάδας Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων σε άμυνα, οικονομία και τεχνολογία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Εμμυράτων και επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας για την ανάγκη εξέβρεσης διπλωματικής λύσης που θα οδηγήσει σε βιώσιμη ειρήνη και σε σταθερότητα την περιοχή. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην τριμερή διάσκεψη Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανία στο Αμάν. Νέες απειλές στα πλοία που δεν τηρούν τις οδηγίες τους στα στενά του Ορμούζ εκτόξευσαν χθες οι φρουροί της Επανάστασης. Φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα εντός της πλωτής οδού, ανέφερε ο Οργανισμός Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους στον κόλπο προτείνουν σχέδιο απόφασης στο Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ για την υπεράσπιση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας και την ασφάλεια στα στενά του Ορμούζ. Καραμπόλα με εμπλοκή τεσσάρων οχημάτων σημειώθηκε το πρωί στη λεωφόρο Κηφισού, προκαλώντας μεγάλη συμφόρηση στο ρεύμα καθόδου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το τροχαίο ενεπλάκησαν ένα φορτηγό, ένα γιοταχή αυτοκίνητο και δύο μοτοσυκλέτες. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ελαφρά ένας αναβάτης μηχανής. Συναγερμό σήμανε στις λιμενικές αρχές το πρωί μετά τη βύθιση φορτηγού πλοίου με σημαία Βανουάτου, το οποίο προσάραξε σε βραχώδη περιοχή βόρεια της Άνδρου. Το φορτηγό πλοίο εκτελούσε δρομολόγιο από την Αλβανία προς την Ουκρανία και επέβαιναν συνολικά 9 μέλη πληρώματος, οι οποίοι διασώθηκαν σε επιχείρηση του λιμενικού σώματος. Συνελήφθη 54χρονος, ο οποίος φέρεται να εκτέλεσε εν ψυχρό χθες έναν 20χρονο στην περιοχή της Αμουδάρας στο Ηράκλειο Κρήτης. Σύμφωνα με τις αρχές, ο δράστης θεωρούσε το θύμα υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του το 2023 σε τροχαίο δυστύχημα, το στο οποίο επέβαιναν στο ίδιο όχημα. Στο μεταξύ, συνελήφθηκε η σύζυγος του 54χρονου κατηγορούμενη για συνέργεια, καθώς φέρεται να βρισκόταν μαζί του στο αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 27 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από μαζικές ρωσικές επιθέσεις, ενώ η Μόσχα έχει ανακοινώσει εκεχηρία για τις 8 και 9 Μαΐου εν ώψη των εκδηλώσεων για την 81η επέτειο της ημέρας της νίκης στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στα Κανάρια νησιά θα καταπλέψει το κρουαζιερόπλοιο με τα κρούσματα Χανταϊού, από τον οποίο έχασαν τη ζωή τους 3 επιβάτες. Στη Βραζιλία 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 2 τραυματίστηκαν, ο ένας μαθητής από πειρά 13χρονου μέσα σε σχολείο. Ο έφηβος συνελήφθη.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριο καιρό με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών το πρωί στα βορειοδυτικά και μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά, κυρίως της κεντρικής, ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Από 11 έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 10 έως 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Παρουσιάζομαι στην πρωινή αναφορά, κύριε Διοικητά, για να αιτηθώ πενθήμερης αδείας.
2: Γιατί, παιδί μου?
1: Γιατί μετακομίζω, κύριε Λοχαγέ.
2: Και δεν ξέρεις τους fast movers? Σε 5 ώρες έχεις μετακομίσει. 10 μέρες φυλακή για να μάθεις, να ξέρεις.
3: Fast Movers, νούμερο 1 εταιρεία μετακομίσεων και μεταφορών στην Ελλάδα. Αναλαμβάνει τη συσκευασία, μεταφορά και αποθήκευση. Με έμπειρο προσωπικό, ανυψωτικά μηχανήματα και ολοκληρωμένες λύσεις για να μην κάνεις τίποτα.
4: Fast Movers Χανίων, Θωμάς Μαυρουδής. Προφήτηλία 27, Χαλέπα. Τηλέφωνα 28210-51077 και 6944-287789.
2: Εύκολα και γρήγορα, χωρίς να κάνεις τίποτα.
3: Fast Movers. Και κάνεις ζωάρα.
5: Sir, I want a special red color. Do you got it?
6: Είδα μωρέ τώρα να λαλείς εσύ.
5: I want a red color to make...
6: Got it, μωρέ, got it.
7: Τεχνικό πολυκατάστημα Got It. Ολοκληρωμένες λύσεις σε κάθε είδους κατασκευαστική ανάγκη. Εργαλεία, χρώματα, θερμομονωτικά, δομικά υλικά, κόλλες, γυψουσανίδες, είδη κήπου. Αναγνώστου Γογονή 134 Χανιά. Δωρεάν παράδοση στο χώρο σας. Τηλέφωνο 28210-73500. Do you want it? We got it.
8: Ώρα των σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση.

0: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
1: Σε άλλη στράτα. Μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Καλλιτεχνικά νέα, τραγούδια και μουσική από διάφορες εκτελέσεις. Σε άλλη στράτα. Κάθε Τετάρτη από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση Άρτεμις Κατράκη.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
3: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.
4: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 9 και 9 πρώτα λεπτά και ακούτε το Παγκρίτιο Δελτίο Ειδήσεων από την ΕΡΤ Χανίων. Στη ρύθμιση των ήχων, ο Βέος Χειμώνας, στο μικρόφωνο Κατερίνα Πολύζου. Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται η κοινωνία της Κρήτης μετά τη στιγερή δολοφονία του 20χρονου οικίστρατου στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές, καθώς η υπόθεση λαμβάνει συνεχώς νέες διαστάσεις. Στο μεταξύ, συνελήφθηκε η σύζυγος του 53χρονου δράστη για συνέργεια, καθώς βρίσκονταν μαζί του στο αυτοκίνητο την ώρα της εκτέλεσης. Αμφότεροι οδηγήθηκαν το βράδυ της Τρίτης στο αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου. Ο 53χρονος Κώστας Παρασύρης εκτέλεσε ψυχρό τον 20χρονο στη μέση του δρόμου, στην περιοχή της Αμουδάρας, εμβολίζοντας αρχικά το όχημά του. Το θύμα προσπάθησε να διαφύγει τρέχοντας, ωστόσο ο δράστης άρχισε να πυροβολεί κατά επανάληψη εναντίον του, μέχρι που τον τραυμάτισε θανάσιμα και τον άφησε εμόφυτο στο έδαφος, όπου και ξεψύχησε. Ο 53χρονος ισχυρίζεται ότι επέστρεφαν με τη σύζυγό του από το νοικοταφείο που είχαν πάει για τα συναπαντήματα νεαρού ανιψιού του, που είχε επίσης σκοτωθεί σε τροχαίο και έχασε την ψυχραιμία του. Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα στοιχεία 7 μελών της εγκληματικής οργάνωσης που διέπραταν τηλεφωνικές απάτες, προσποιούμενοι τους λογιστές και άρπαζαν από τα θύματα τους χρηματικά ποσά. Η λία τους υπολογίζεται πως ξεπερνά τα 1 εκατομμύριο ευρώ. Με δικαστήριο εναντίον των ιδιοκτητών γης, το ελληνικό δημόσιο επικαλείται την ειδική διαδικασία απολωτριώσεων για να αναγκάσει τον κόσμο να παραδώσει τα κινητά του στη τιμή που καθόρισε ο ορκωτός λογιστής και με παρακαταθήκη 70% των αποζημιώσεων, ενέργεια που έχει προκαλέσει την οργή εκατοντάδων πολιτών σε Χανιά και Ρέθυμνο. Χθες, ενώπιον του μονομελούς εφετείου Κρήτης στα Χανιά, συζητήθηκαν 5 τέτοιες ομοειδείς αιτήσεις με σκοπό την επίσπευση των διαδικασιών αναγκαστικής απαλωτρίωσης παρά το αίτημα των δικηγόρων για αναβολή, καθώς εκκρεμούν προσφυγές των ιδιοκτητών ακόμα και στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Μια ακόμα αίτηση αναβλήθηκε για τις 2 Ιουνίου, οπότε είναι προγραμματισμένη ακόμα μία που αφορά την περιοχή του Αποκορώνου. Οι δικαστές σημείωσαν πως στην ειδική διαδικασία απαλωτριώσεων για έργα υψής εθνικής σημασίας δεν προβλέπεται αναβολή, ενώ η απόφαση θα εκδοθεί εντός του μηνός. Στα δικαστήρια Χανίων, στο μεταξύ, χθες συγκεντρώθηκαν δεκάδες στιγμόμενοι πολίτες. Με επίκεντρο τα κρίσιμα ιατροδικαστικά ευρήματα, συνεχίστηκε χθες στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο η δίκη για την υπόθεση του θανάτου Σίβα Βαλιράκη. Στο δικαστήριο κατέβησε ένας από τους ιατροδικαστές που συμμετείχαν στην ακροψία νεκροτομή, περιγράφοντας ευρήματα που εξακολουθούν να αφήνουν ανοιχτά κρίσιμα ερωτήματα γύρω από τις ακριβείς συνθήκες θανάτου του πρώην Υπουργού. Σύμφωνα με την κατάθεσή του, ο θάνατος οφείλεται φαίνεται να συνδέεται με πολλαπλά τραύματα, εκ των οποίων δύο χαρακτηρίζονται ως θανατηφόρα. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες στην περιοχή της Κυπούπολης στο Ηράκλειο. Το ατύχημα συνέβη όταν συγκρούστηκαν δύο ταχύτητα δίκυκλο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο μοτοσυκλιστής, ο οποίος παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Σε πεδίο σύγκρουση ανάμεσα στην τοπική κοινωνία από τη μία και τους επιστήμονες και τον ΕΦΠΚΑ από την άλλη, έχει μετατραπεί αυτές τις μέρες το πότε θα ανοίξει το φαράγγι της Σαμαριάς, που πρόκειται για τον κορυφαίο σε επισκεψιμότητα εθνικό δρυμό στη χώρα. Πάντως, σύμφωνα με τον ΕΦΠΚΑ, η αποκατάσταση των ζημιών θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα Μαΐου. Την οδηγία του αρχηγείου της πυροσβεστικής προσφέτωσης είναι η χρονιά του εμπλιστή, μετέφερε στη διάρκεια συνέντευξης τύπου χθες ο διοικητής πυροσβεστικών υπηρεσιών Χανίων, Σταύρος Καλογιαννάκης. Ειδικά και σε ό,τι αφορά την περίοδο του Μαΐου, κάλεσε τους πολίτες να καθαρίσουν τα χωράφια τους, καθώς ευνοεί η βλάστηση που υπάρχει μετά τις βροχές και να μην περιμένουν να έχουν ξεραθεί τελείως. Σεισμική δόνηση έντασης 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ συγκεντρώθηκε χθες στις 10:20 το πρωί στο Λασίθι. Συγκεκριμένα, το επίγεντρο της σεισμικής δόνησης εντοπίστηκε σε θαλάσσια περιοχή στα 19 χιλιόμετρα νότια-ανατολικά του Γουδαρά, στην περιφερειακή Νότα Λασιθίου, ενώ το εστιακό βάθος ήταν στο 8,6 χιλιόμετρα. Παραμένει κλειστή η οδός Χισάμου στα Χανιά έως και την Πέμπτη στις 8:30 το βράδυ. Σημαντική βελτίωση παρουσιάζει η εικόνα των βροχοπτώσεων στην Κρήτη σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία έως και τις 4 Μαΐου. Μέσα σε διάστημα περίπου 1,5 μήνα, 4 επεισόδια βροχής σχετικά χαμηλής ραγδαιότητας συνέβαλαν σημαντικά στη βελτίωση της συνολικής εικόνας των υδατικών αποθεμάτων του νησιού. Η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση καταγράφεται στο Λασίθι σύν 57% και στο Ηράκλειο σύν 56%, ενώ τα Χανιά εμφανίζουν τη μεγαλύτερη συνολική τιμή βροχής φέτος σε σχέση με πέρυσι. Στο λιμάνι της Σούδας κατέπλησαν χθες δύο κρουαζιερόπλοια και ένα ακόμα έριξε άγκυρο στο ανατολικό λιμάνι Χανίων. Αυτό σημαίνει ότι χθες ξαναγήθηκαν στην πόλη 6.605 επιβάτες. Ο Δήμος Χανίων διοργανώνει και φέτος για τέταρτη συνεχή χρονιά το Φεστιβάλ Εναλλακτικού Τουρισμού και Εμπειριών 260K Memories Festival το τριήμερο 8 έως 10 Μαΐου στην πλατεία Κατεχάκη στο ανατολικό λιμάνι Χανίων από τις 6 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. Την 5η 30 Μαΐου, ο Δήμος Πρετανιάς, στο πλαίσιο των δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών για τα δέσποτα ζώα συντροφιάς, ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση στην επιγωγή Βατόλογο και πραγματοποίησε ενημερωτική παρουσία στους μαθητές. Στις 9 Μαΐου θα διεξαχθεί τελικά στα Χανιά το Work for Wishes, η πανελλαδική δράση του Βατόλογο και πραγματοποίησε ενημερωτική παρουσία στους μαθητές. Στις 9 Μαΐου θα διεξαχθεί τελικά στα Χανιά το Work for Wishes, η πανελλαδική δράση

5 από 4. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 12 έως 22 με 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η παγκόσμια ενημέρωσή σας. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

0: Εδώ είμαστε πάντα κατρέχει στην Κρήτη από τους 104-100,6 στα FM από το διαδίκτυο παντού www.arteco.gr. Χάρη χειμώνα στη ρύθμιση των ήχων και στην ηλεκτρονική επεξεργασία των ρεπορτάζ, η Γλυκερία Γρηγορίου έχει τη γραμματική υποστήριξη. Η Κατερίνα Πολύζου είναι στην επιμέλεια και την παρουσία της εκπομπής και στα μουσικά καλέσματα. Πάμε γάβδο, γιατί έχουμε ακούσει το τι λέει η αρχαιολογία, η τοπική, το τι λέει η ομάδα αρχαιολόγων του Πανεπιστημίου Κρήτης που πραγματοποιούν την έρευνά τους στο όμορφο νησί. Έχουμε ακούσει και τα επιχειρήματα της Δημοτικής Αρχής. Έχουμε παρακολουθήσει τον δημόσιο διάλογο μέσω ανακοινώσεων και έχουμε αντιληφθεί για πρώτη φορά στη Γάβδο παρουσία των ΜΑΤ. Και για το δεύτερο που αντιληφθήκαμε είναι ότι υπήρξε μια εξαιρετικά επιθετική συμπεριφορά εργολάβου σε σχέση με την... με τους ανθρώπους που αντιδρούν στην εκαθάριση των χώρων που ζουν χρόνια άνθρωποι. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι και πρόπερση που πήγα στη Γάβδο και έχω πάει πάρα πολλές φορές, οι άνθρωποι αυτοί, τα μέρη που ζουν και οι παραλίες που υπάρχει το ελεύθερο, η ελεύθερη κατασκήνωση είναι πεντακάθαρες. Οφείλουμε να δώσουμε τη δική μας πραγματικότητα. Το αρχαιολογικό κομμάτι θα το ξεκαθαρίσουμε και τις επόμενες ημέρες με αρχαιολόγους. Αλλά σε ό,τι αφορά την προστασία του περιβάλλοντος, ουδέποτε έχει εκδηλωθεί φωτιά από τους μόνιμους κατοίκους, γιατί ουσιαστικά πρόκειται για μόνιμους κατοίκους του νησιού, ούτε αλλοιώνουν το περιβάλλον, ενώ ζούμε και σε μια περίοδο που πολλά είναι τα σενάρια για το παρόν και το μέλλον της Γάβδο και σε σχέση με τις συνέπειες στο πώς θα εξελιχθεί η μετεξελιχθεί Γάβδος Γαβδοπούλα στις έρευνες σε σχέση με τις έρευνες για υδρογονάνθρακες νότια του νησιού. Αυτούς που δεν έχουμε ακούσει καθόλου να μας μιλάνε είναι άνθρωποι που προασπίζονται την δυνατότητα να συνιστούν κατοίκους του νησιού. Πάνω από 50 άνθρωποι ντόπιοι δεν μένουν στη Γάβδο το χειμώνα. Θα καλωσορίσουμε λοιπόν στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Ηλία Παπαδόπουλο, μέλος της συλλογικότητας Γάβδος Seafront Collective και της συνέλευσης κοινότητας Λάβρακα, μέλος της κοινότητας από το 1998. Πολλά χρόνια. Καλημέρα. Καλωσορίσατε. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Τι σημαίνει Γάβδος για εσάς, θα το πάρουμε έτσι τώρα, γιατί τα τυπικά και τα νομικά είναι ένα κομμάτι, το ανθρώπινο είναι τελείως ξεχωριστό κομμάτι.
1: Κοιτάξτε, κυρία Πολύζου, το σημαντικό εδώ είναι ότι έχουμε μια προσπάθεια ριζικής και βίαιης αλλαγής του κοινωνικού και του οικονομικού μοντέλου του νησιού, χωρίς καμία διαβούλευση με τους κατοίκους και χωρίς να έχει παρουσιαστεί κανένα ολοκληρωμένο σχέδιο για τις κοινωνικές, οικονομικές, περιβαλλοντικές συνέπειες. Μιλάμε για την εκδίωξη του 1/3 του πληθυσμού του νησιού. Μιλάμε για εργαζόμενους στο νησί, ακόμα και στο Δήμο, και όλο αυτό γίνεται από μια δήμαρχο που δεν ζει καν στο νησί. Η σχέση της με τον τόπο είναι μόνο επιχειρηματική. Και όλο αυτό γίνεται με το αφήγημα της νομιμότητας και της προστασίας του περιβάλλοντος, αλλά στην πραγματικότητα βλέπουμε ότι είναι ακόμα μια επίθεση σε έναν τρόπο ζωής που στηρίζεται στην αλληλεγγύη και στην αυτοοργάνωση και στη φροντίδα του τόπου.
0: Πώς απαντάτε όμως αυτό που προέταξε η Αρχαιολογική Υπηρεσία Χανίων, αλλά δεν βρίσκει όλη την επιστημονική κοινότητα των αρχαιολόγων σύμφωνη, ότι δηλαδή υπήρχαν άνθρωποι που ζούσαν σε αρχαιολογικούς χώρους και μάλιστα ζώνης α, υψηλής δηλαδή προτεραιοποίησης.
1: Κοιτάξτε, αυτό το έχουν απαντήσει πολύ καλύτερα από ό,τι μπορώ να το απαντήσω εγώ οι ίδιοι αρχαιολόγοι που έρχονται και κάνουν έρευνα στο νησί. Εγώ αυτό που μπορώ να πω είναι ότι ολόκληρη Γάβδος σχεδόν είναι ένας αρχαιολογικός χώρος. Και επίσης αυτό που ήθελα να πω σε σχέση με αυτό που έλεγα πριν είναι ότι αν για τη δήμαρχο νομιμότητα είναι να φέρνει τον αδερφό της για να χτυπάει και να απειλεί. Ο αδερφός της είναι λήφθη στα πλαίσια του αυτοφόρου. Και προστασία του περιβάλλοντος είναι να έρχονται 30 ΜΑΤ και ΟΠ και με καλυμμένα πρόσωπα και πλήρη εξάρτηση και να τρομοκρατούν 15 ανθρώπους, να ποδοπατούν τους κέδρους και στη συνέχεια τα συνεργεία να τους πάνε, δεν έχουμε αρχίσει καλά. Κάθε Γάβδος δεν είναι μια συνηθισμένη περίπτωση.
0: Καθόλου, καθόλου.
1: Η Γάβδος είναι ένα πάρα πολύ μικρό νησί, πολύ απομακρυσμένο, χωρίς καλή ακτοπλοϊκή σύνδεση, χωρίς υποδομές, δεν υπάρχει καν βενζινάδικο και φαρμακείο στο νησί. Οι παραλίες της δεν έχουν δρόμο για να φτάσεις εκεί. Πρέπει να περπατήσεις μισή και μία ώρα σε δύσκολα μονοπάτια. Έχει μια κοινότητα ανθρώπων που δεν αποτελείται μόνο από αυτούς που ζουν εδώ το χειμώνα μόνιμα. Αποτελείται από εκατοντάδες ανθρώπους που επανέρχονται ξανά και ξανά για δεκαετίες. Δεν είναι ένας τόπος που έχει ανώνυμο τουρισμό που απλά περνάει, καταναλώνει και φεύγει. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα σπίτια στο νησί για να μείνουν άνθρωποι στον τόπο. Το νησί απλά έχει ελάχιστα δωμάτια και μερικές ταβέρνες. Ακόμα και οι εργαζόμενοι, κυρίως οι καλοκαιρινοί που δουλεύουν σε ζών, ναι, αλλά και πολλοί από τους χειμερινούς, ζουν στην παραλία.
0: Φυγείται ένα πολύ μεγάλο θέμα τώρα. Δεν υπήρξε μία προσπάθεια από τη Δημοτική Αρχή ή μία πρόσκληση από το Δημοτικό Συμβούλιο σε έναν διάλογο με όσους κατοικούν, ζουν στη Γάβδο προκειμένου να βρεθεί κοινός τόπος?
1: Το αντίθετο. Από εμάς γίνεται αυτή η προσπάθεια, αλλά λαμβάνουμε μία απόλυτη άρνηση διαρκώς. Και για διάλογο για το μέλλον του νησιού και για το τι προσπαθείτε, αλλά και για πιο απλά καθημερινά πράγματα, για την αποκομιδή των σκουπιδιών, για πολλά πράγματα του νησιού. Η Δημοτική Αρχή δεν έχει καμία διάθεση να συζητήσει μαζί μας και δεν, όπως σας είπα, δεν έχει παρουσιάσει κανένα σχέδιο. Το νησί είναι μουδιασμένο, δεν καταλαβαίνει κανείς που πάει, υπάρχει φόβος ερημοποίησης και ξέρουμε όλοι ότι μετά την ερημοποίηση έρχεται η εκμετάλλευση. Είναι πάρα πολύ εύκολη.
0: Πώς είναι σήμερα η κατάσταση σε σχέση με τα όσα γίνονται επιχειρησιακά?
1: Πώς να είναι η κατάσταση? Σας είπα, το νησί όλο είναι μουδιασμένο. Είχαμε μια εμπόλεμη κατάσταση εδώ και σε μικρά κριτικά νησιά σαν τη Γάβδο. Η κοινωνική συνοχή, η συνεννόηση, η αλληλεγγύη δεν είναι πολυτέλειες, είναι όροι επιβίωσης. Αποφάσεις που λαμβάνονται χωρίς σχεδόν καθολική αποδοχή δεν προστατεύουν την κοινότητα, αντιθέτως τη διχάζουν. Και έτσι σταματούν και να υπάρχουν οι συνθήκες που είναι απαραίτητες για την ευημερία των κατοίκων του νησιού. Τι να σας πω τώρα για το αφήγημα, για το περιβάλλον. Είναι λίγο αστείο. Η κοινότητα αυτή των παραλιών, όπως σας είπα, αποτελείται από ανθρώπους. Εδώ μένουν το χειμώνα 20 άνθρωποι, αλλά 5-6 μήνες το χρόνο είναι πολύ περισσότεροι. Mm. Και είναι άνθρωποι που λειτουργούν σαν μια άτυπη δομή προστασίας, να το πω. Δηλαδή είναι άνθρωποι που μαζεύουν τα σκουπίδια. Η θάλασσα εδώ στη Γάβδο βγάζει τόνους σκουπιδιών κάθε χρόνο τους χειμερινούς μήνες. Οι άνθρωποι που μαζεύουν τα σκουπίδια είναι οι άνθρωποι που ζουν στις παραλίες. Έχει οργανωθεί πυρασφάλεια, υπήρχαν πυροσβεστήρες σε όλα αυτά τα μικρά καλυβάκια. Υπάρχουν πινακίδες ενημέρωσης. Όπως λέτε, αν έρχεστε και εσείς στη Γάβδο, όλα αυτά θα τα έχετε δει.
0: Ναι, βέβαια.
1: Υπάρχει ενημέρωση στους επισκέπτες, στους καλοκαιρινούς, για την ευαισθησία του οικοσυστήματος εδώ, για τις αμοθήνες, για τους κέδρους. Υπάρχει φαρμακείο για πρώτες βοήθειες. Και πολύ εύκολα μπορεί να αντιληφθεί κανείς πού υπάρχει προστασία του περιβάλλοντος και πού δεν υπάρχει, κάνοντας απλά μια βόλτα εδώ στο δάσος του Λαβρακά και του Αγιάννη και βλέποντας την κατάσταση, πόσο καθαρά είναι. Ακόμα και τα ΜΑΤ έλεγαν ότι έχουν εντυπωσιαστεί που δεν έχουν βρει ούτε μια γόπα κάτω. Και αν κάνει μια βόλτα εδώ και κάνει και μια βόλτα, για παράδειγμα, στην Τρυπητή, που είναι στο νότο του νησιού,
0: ναι, ξέρω, που πάει.
1: Η διαφορά είναι κραυγαλαία. Αυτή τη στιγμή ακριβώς πριν γίνει αυτή η επιχείρηση, είχε γίνει μια μεγάλη επιχείρηση καθαρισμού που μόλις είχε τελειώσει. Και
0: βγαίνουν και πάρα πολλά φύκια, τόνοι φύκια.
1: Εντάξει, αυτό είναι ένα φυσικό...
0: Ναι, όχι, θέλω να δώσω μια εικόνα, γιατί μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση το μέγεθος διαφοράς στη συγκεκριμένη παραλία. Εκεί ήταν μια φυσική διαδικασία μεν, αλλά μια υπάρχουσα διαδικασία. Αυτό θέλω να δώσω την εικόνα της Τρυπητής.
1: Ναι. Αυτή τη στιγμή η Τρυπητή είναι γεμάτη, επειδή λόγω του μεταναστευτικού η κύρια είσοδος είναι η Τρυπητή, είναι γεμάτη βάρκες.
0: Εγκαταλειμμένες από αυτές των μεταναστών.
1: Ναι, στις 22 Φεβρουαρίου ο Δήμος Γάβδου ανακοίνωσε στο Facebook ότι έχει υπογραφεί σύμβαση και όλες οι βάρκες θα μεταφερθούν στην Κρήτη σε αδειοδοτημένες μονάδες με περιβαλλοντική ευαισθησία κτλ. Η πραγματικότητα είναι ότι τώρα έχουμε Μάιο και στην Τρυπητή υπάρχουν παρατημένες βάρκες οι οποίες περιέργως έχουν πυρποληθεί. Μιλάμε για πλαστικές βάρκες, πολυεστερικές, υπάρχουν τα υπολείμματά τους στην Τρυπητή, είναι γεμάτη μηχανές, δεν έχει γίνει τίποτα. Το μόνο που έχει γίνει είναι ότι κάποιος πήγε και τους έβαλε φωτιά. Την ίδια στιγμή που υπάρχει μια σύμβαση για να γίνει σωστά αυτή η δουλειά. Δεν μπορώ να πω εγώ ποιος την έβαλε τη φωτιά αυτή τη στιγμή.
0: Ασφαλώς και όχι, δεν μπορείτε να το πείτε αυτό το πράγμα. Mm. Εγώ θα μείνω λίγο στο ερώτημά μου το αρχικό. Τι σημαίνει για εσάς η Γάβδος? Δηλαδή είστε ένας άνθρωπος προφανώς καλλιεργημένος. Έχετε επιλέξει τη Γάβδο ζώντας στο νησί από την πρώτη ματιά μέχρι το σήμερα. Πώς θα τη περιγράφετε τη ζωή?
1: Κοιτάξτε, για μένα η Γάβδος είναι κομμάτι του σώματός μου. Είμαι εδώ 30 χρόνια, τώρα πια δεν ζω μόνιμα. Γύρισα για αυτό το λόγο και μόνο. Ζούσα μόνιμα πολλά χρόνια εδώ. Τα τελευταία χρόνια πηγαίνω έρχομαι. Και τώρα γύρισα γιατί δεν μπορούσα να αφήσω, δεν μπορούσα να κάτσω απαθής σε αυτό που συμβαίνει στη Γάβδο. Οπότε γύρισα και μαζί με πολλούς ανθρώπους προσπαθούμε να προστατεύσουμε αυτό το πράγμα που συμβαίνει εδώ και 50 χρόνια.
0: Ξέρετε, υπάρχουν δύο αντιφατικές εικόνες για το μη επισκέπτη της Γάβδου, για τον επισκέπτη που έχει κάνει μπάνιο στο Σαρακίνικο και έχει φύγει. Ακούγεται λογικό αυτό που λέει η Δήμαρχος. Δεν μπορεί να υπάρχουν καταπατητές οι οποίοι θα ιδιωτικοποιήσουν δημόσια γη, πολλό μάλλον δε αρχαιολογικό χώρο.
1: Δεν μιλάμε εδώ. Γι' αυτό λέω ότι έχει σημασία να καταλάβουμε τι είναι η Γάβδος και γι' αυτό περιέγραψα όλα αυτά. Γιατί υπάρχει αυτό το αφήγημα περί καταπατητών.
0: Ναι, κύριε Παπαδόπουλε.
1: Ναι, με ακούτε.
0: Τώρα σας ακούω. Πάρτε το από την αρχή. Γιατί χάθηκε για λίγο η σύνδεσή μας.
1: Ναι. Λέω ότι γι' αυτό περιγράφω την ιδιαιτερότητα της Γάβδου, γιατί είναι πολύ εύκολο κάποιος να μιλήσει για καταπατητές, αλλά η Γάβδος είναι ένας τόπος που, όπως σας είπα, δεν έχει σπίτια ούτε για εργαζόμενους, ούτε για επισκέπτες, ούτε πολλές υποδομές. Δεν υπάρχει καν βενζινάδικο. Οπότε είναι εδώ και 50 χρόνια η οικονομία και η κοινωνική ευημερία του νησιού στηρίζεται στους ανθρώπους που ζουν στις παραλίες. Γι' αυτό που είπατε περί ιδιωτικοποίησης δημόσιας γης, αυτά τα μικρά καλυβάκια δεν είναι ιδιόκτητα. Οι κάτοικοι τους εναλλάσσονται. Μιλάμε για κάποιους μόνιμους που μπορεί να είναι εδώ 20 χρόνια, αλλά σε όλα αυτά τα καλυβάκια δεν υπάρχει καμία ιδιοκτησία. Φεύγει κάποιος και έρχεται κάποιος άλλος. Απλά στηρίζουν μια κοινότητα η οποία δημιουργεί τις συνθήκες ώστε να υπάρχει συνέχεια κόσμος εδώ στο νησί και για την οικονομική, για την οικονομική επιβίωση του νησιού, αλλά και για την προστασία του περιβάλλοντος. Γιατί, όπως σας είπα, μιλάμε για δάσος και παραλίες που είναι πάρα πολύ μακριά από οποιονδήποτε δρόμο και η δουλειά του καθαρισμού τους και της προστασίας τους δεν μπορεί να γίνει από έναν υπάλληλο. Δεν υπάρχει καν, αλλά και να υπήρχε δεν μπορεί να γίνει. δεν είναι μια δουλειά που μπορεί να γίνει επιπληρωμή. Είναι μια δουλειά που μπορεί να γίνει από ανθρώπους που πραγματικά ενδιαφέρονται, που τους είναι σημαντικό. Οι άνθρωποι που τους είναι σημαντικό να έχουν επαφή με τη φύση, είναι και οι άνθρωποι που είναι οι καλύτεροι φροντιστές της φύσης. Και μια έξυπνη διοίκηση πιστεύω ότι θα τους χρησιμοποιούσε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία αντίρρηση σε αυτό. Όταν είσαι σε ένα νησί με 70 κατοίκους και οι άνθρωποι σου ζητάνε να συνεργαστούν για να φροντίσετε μαζί αυτό τον τόπο, και δεν μιλάμε μόνο για ανθρώπους που ζουν εδώ το χειμώνα, μιλάμε για ανθρώπους που, εκατοντάδες ανθρώπους που έρχονται το καλοκαίρι, που είναι από όλο το γνωσιακό φάσμα, επιστήμονες, καλλιτέχνες, ξυλουργοί, τα πάντα. Και όλοι είναι διατεθειμένοι να βοηθήσουν το νησί και για το περιβάλλον του και για να μην ερημώσει.
0: Άρα το ερώτημα που προκύπτει και φέρει και ένα ισχυρό πολιτικό αποτύπωμα είναι τι γάβδο θέλουμε να έχουμε.
1: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Και φαίνεται την αντίδραση του κόσμου μετά από όλα αυτά τα γεγονότα. Μέχρι πριν λίγο καιρό το αφήγημα ήταν ότι ενδιαφέρουν τη Δήμαρχο μόνο οι παράνομες κατασκευές και τα λοιπά, και δεν έχει κανένα πρόβλημα με το ελεύθερο κάμπινγκ. Μέχρι και λίγες μέρες πριν γίνει η επιχείρηση ερχόταν αυτή η πληροφορία από τη Δήμαρχο. Και αμέσως 2 μέρες μετά από την επιχείρηση αυτή, στον προσωπικό της λογαριασμό, ούτε καν στον λογαριασμό του Δήμου Γάβδου, μιλούσε για κλείσιμο της περιοχής, για προστατευόμενη περιοχή και λειτουργία της στο πρότυπο της Αμαριάς. Αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα για το αν μπορεί να γίνει σε ένα τόσο απομακρυσμένο τόπο.
0: Τι σχέση έχει ο Εθνικός Δρυμός Αμαριάς με τη Γάβδο?
1: Αυτό ανέφερε. Ήταν μια τελείως θολή ανακοίνωση, όλοι αναρωτιούνται τι εννοεί, αλλά στην ανακοίνωσή της έλεγε ότι το δάσος θα γίνει προστατευόμενη περιοχή στα πρότυπα του Μπάλου και της Αμαριάς.
0: Θα μπει εισιτήριο.
1: Δεν γνωρίζουμε τίποτα, όλοι αναρωτιόμαστε.
0: Θα αναζητήσουμε, όπως αντιλαμβάνεστε, να μιλήσουμε και με τη Δήμαρχο για αυτό το θέμα.
1: Μπορείτε να δείτε την ανάρτηση.
0: Έχω δει και τις ανακοινώσεις, τα έχω διαβάσει όλα, αλλά αλλιώς είναι να μιλάς και αλλιώς είναι να διαβάζεις. Εμείς οφείλουμε να τις μιλήσουμε και να λύσουμε και μερικές απορίες που έχουμε. Κύριε Παπαδόπουλε, θα είμαστε σε επαφή για αυτό το θέμα. Θέλω πάρα πολύ να σας ευχαριστήσω για την ανταπόκρισή σας όταν σας κάλεσα. Και θα σας παρακαλούσα έτσι να μας κρατάτε τους δημοσιογράφους ενήμερους. Ξέρετε ότι η πρόσβαση στη Γάβδο δεν είναι εύκολη και η καιρή είναι δύσκολη. Αλλά πολύ μας ενδιαφέρει να μαθαίνουμε και να ακούμε από πολλές πλευρές το τι συμβαίνει στο νησί.
1: Ναι, βεβαίως. Μπορείτε να παρακολουθείτε και τα γεγονότα.
0: Μπορείτε να το πείτε και για τους πολίτες, δηλαδή αυτό.
1: Ναι, μπορείτε να παρακολουθείτε τα γεγονότα και στη σελίδα του Γάβδο στη Front Collective και της πρωτοβουλίας Αθηνών για τη Γάβδο. Αυτή τη στιγμή δημιουργούνται πρωτοβουλίες σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας, δημιουργούνται συνελεύσεις στα Χανιά, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στο Ηράκλειο, δημιουργούνται ομάδες εργασίας, αρχίζει ένας μεγάλος αγώνας και θα δούμε που θα πάει. Αυτό που έχουμε να πούμε εμείς είναι ότι δεν θα φύγουμε από τη Γάβδο. Δεν πρόκειται να αφήσουμε αυτό το δάσος στα χέρια ανθρώπων που για αυτούς είναι απλά ένα εμπόρευμα. Αυτό έχουμε να πούμε και θα τα λέμε από ό,τι φαίνεται.
0: Κύριε Παπαδόπουλε, θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Καλή συνέχεια.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.

0: Πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη και τρέχει στα Χανιά. Με το χαμόγελο του παιδιού πορευόμαστε από τον Απρίλιο του 1985 και είμαστε στο Μάιο του 2026. Ένα ταξίδι όχι πάντα σε ήρεμα νερά, ένα ταξίδι μέσα σε τρικυμίες, στις τρικυμίες των ψυχών χιλιάδων παιδιών. Το χαμόγελο του παιδιού βρίσκεται στα Χανιά. Ο πρόεδρος της οργάνωσης, ο Κώστας Γιαννόπουλος, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα, ευχαριστούμε πολύ για την ανταπόκριση. Τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλά. Όταν προχωράμε και όταν βλέπουμε αποτελέσματα, ναι, είμαστε καλά. Ξέρετε, όση και κούραση να έχεις, όση και πίεση να έχεις και όλο αυτό που λέτε, έρχεται η στιγμή που λες, αχ, δόξα τω Θεώ, προχώρα. Βέβαια, λες μετά, βοήθεια, Παναγιά μου, γιατί τα προβλήματα των παιδιών, τα προβλήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, είναι σαν τη χιονοστιβάδα, όπως τα παρομοιάζω, που τρέχει τόσο έντονα, που πρέπει να την προλάβουμε και δυστυχώς δεν την προλαβαίνουμε.
0: Πείτε μας λίγο για τα δρόμενα στα Χανιά.
1: Λοιπόν, είναι μέσα στα πλαίσια του περιφερειακού δικτύου για τα θέματα των παιδιών. Και όταν λέμε περιφερειακό δίκτυο, εννοούμε ότι κάτω από την περιφέρεια όλοι οι φορείς, οι θεσμικοί, κάθονται στο ίδιο τραπέζι. Ξεκίνησε από το Ηράκλειο και θα γυρίσει όλη την Κρήτη. Με αρχηγό τον περιφερειάρχη, το λέω αυτό για να κατανοητώ ποιες είναι οι διαδικασίες. Και όλοι οι φορείς οι οποίοι έχουν θεσμικό ρόλο και έχουν ασχοληθούν με τα θέματα που αφορούν οικογένεια, παιδί, ανάγκες, προβλήματα, βία και όλα αυτά. Παράλληλα, το χαμόγελο μαζί με το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το παιδαγωγικό, το ΕΡΙΒΕΑ, τον κύριο Αναστασιάδη, τον Παναγιώτη, γιατί όλα έχουν ένα όνομα, ξέρετε, σε αυτή τη χώρα και βάσει αυτών των ονομάτων πορευόμαστε, και γι' αυτό τα αναφέρω τα ονόματα, γιατί έχει σημασία. Έγινε μια στο διπορικό μέσα, εκτός από προληπτική ιατρική, εκτός από ενημέρωση των παιδιών, των μικρών παιδιών, των μεγαλύτερων, των έφηβων, για την τεχνολογία, την καλή και την κακή χρήση της τεχνολογίας, προσπαθούμε να τους βάλουμε μέσα στην καινούργια εποχή του AI ή του
0: τεχνητής νοημοσύνης,
1: που δυστυχώς δεν έχει καταλάβει κανένας. Λέω δυστυχώς, γιατί αργούμε να πάρουμε χαμπάρι και τότε τρέχουμε να λύσουμε ένα πρόβλημα. Μέσα λοιπόν από τη διάδραση και από την διαδικασία που ξέρει το χαμόγελο, με εργαλεία όπως είναι ο Οδυσσέας. Ο Οδυσσέας, για όσους δεν ξέρουν, και σίγουρα είναι πολλοί που δεν ξέρουν, είναι μια μεγάλη ταλίκα που ανοίγει και είναι δημιουργεί στα παιδιά μια εντύπωση έτσι όμορφη. Μπαίνουν μέσα λοιπόν και βρίσκουν ένα εργαστήριο τεχνολογίας, το οποίο μέσω του οποίου ενημερώνονται, αλλά παράλληλα προστατεύονται από την κακή χρήση της τεχνολογίας, χωρίς να κουνάς το δάκτυλο, χωρίς να του λες απαγορεύεται, γιατί όταν αρχίσουν λέξεις αυτές, οι έφηβοι αρχίζουν και...
0: Πάει αλλού το πράγμα, ναι.
1: Λοιπόν, από την άλλη μεριά όμως, ξέρετε, είμαστε σε πολύ δύσκολη κατάσταση, γιατί στα επιχειρησιακά μας κέντρα σε όλη την Ελλάδα, που λειτουργήσαν ένα με κέντρο την Αθήνα, λαμβάνουμε πλέον κλήσεις οι οποίες είναι πάρα πολύ ανησυχητικές.
0: Δηλαδή?
1: Όχι ανησυχητικές, έχουμε δύο στατιστικά, δύο αυτοκτονικούς συνδυασμούς ή απόπειρα αυτοκτονίας την ημέρα.
0: Την ημέρα είπατε.
1: Την ημέρα. Όχι γίνεται κάθε μέρα, αλλά στα στατιστικά της διαδικασίας. Πέρσι, για να μην μιλάμε αφηρημένα, ξέρετε, στην Ελλάδα μιλάμε με τις φιλανθρωπικές και άλλες διαθέσεις, αφηρημένα. Πέρσι λοιπόν μας κάλεσαν 750 παιδιά και ήθελαν να κάνουν κακό στον εαυτό τους. Κάποια, 480, κυριολεκτικά τα σώσαμε, και όταν λέω τα σώσαμε, εννοώ χάρη στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, χάρη στο ΕΚΑΒ, χάρη σε αυτούς όλους τους ανθρώπους.
0: Ναι, κινητοποιείτε τους συναρμόδιους φορείς προκειμένου να παρέμβουν.
1: Ναι. Και επειδή δεν είναι αυτονόητο να πούμε ότι στο παρελθόν είχαμε δυσκολίες με το αξιωματικό υπηρεσία να μας δώσει την έγκριση να κάνουμε εκείνο. Τώρα λοιπόν έχουμε συγκεκριμένους αξιωματικούς, συγκεκριμένες διαδικασίες και βρίσκουμε λύσεις. Προσπαθώ να πω στους ακροατές σας ότι δεν σηκώνουμε τα χέρια ότι δεν γίνεται τίποτα και η Ελλάδα έτσι και οι Έλληνες έτσι. Δεν είναι έτσι. Γιατί στην ίδια Ελλάδα υπάρχουν δυνατότητες και βγαίνουν πράγματα. Το χαμόγελο δεν είναι ένα κλαμπ κλειστό. Είναι κομμάτι της κοινωνίας. Είναι κομμάτι της κοινωνίας που μέσα εκεί έχει τους δημόσιους, τους κρατικούς λειτουργούς, που κάποιοι από αυτούς, και είναι αρκετοί, έχουν διάθεση να κάνουν τη διαφορά, απλώς είναι εγκλωβισμένη μερικές φορές. Έχει, σε κάθε λοιπόν έμφαση της ζωής μας βρίσκουμε ανθρώπους που βρίσκουμε λύσεις. Άρα όταν λέω στον πληθυντικό, σώσαμε τις ζωές 750 παιδιών μόνο για το θέμα αυτοκτονικού ιδεασμού. Βέβαια, εκεί χρειάζεται εξειδίκευση. Έχουμε πάρει διεθνή αναγνώριση από το Διεθνή Οργανισμό στην Αυστραλία, το Lifeline. Εκπαιδευόμαστε, λειτουργούμε σαν ομάδα. Θέλω να πω, αυτά είναι αυτονόητα που δεν έχουμε χρόνο να τα αναφέρουμε κάθε φορά σε μια επικοινωνία ραδιοφωνική ή τηλεοπτική.
0: Αυτό που θα ήθελα να σας ρωτήσω είναι πώς αντιμετωπίζουν τα παιδιά και οι γονείς που πιθανόν να συμμετέχουν, δηλαδή συνοδεύουν τα παιδιά τους στις δράσεις σας.
1: Συμμετέχουν,
0: ρωτάω, ναι. Καλό αυτό, σωστό, ναι. Συμμετέχουν.
1: Λοιπόν, να σας πω, τα παιδιά έρχονται από τα σχολεία και μέσα από αυτή τη διαδικασία, μέσα από αυτή την βιωματική διαδικασία, ξέρετε, το τονίζω έντονα το βιωματικό, με ανθρώπους που μπορούν και μιλάνε στα παιδιά, το να είσαι ψυχολόγος δεν φτάνει, το επάγγελμα, ο τίτλος δεν φτάνει, πρέπει να μπορείς να επικοινωνείς με τα παιδιά. Άρα λοιπόν οι άνθρωποι μας που οργώνουν τα σχολεία σε όλη την Ελλάδα και αυτό που κάνουν ακόμη περισσότερο τώρα εδώ στην Κρήτη, ξεκίνησε από το Ηράκλειο, πήγε στο Λασίθι, τώρα είναι στα Χανιά, μετά από λίγες μέρες θα είναι στο Ρέθυμνο και θα γίνει και ένα συνέδριο από το Πανεπιστήμιο, πολύ σημαντικό διεθνές συνέδριο που κάθε χρόνο το κάνουμε μαζί με το Πανεπιστήμιο. Η επικοινωνία με τα παιδιά λοιπόν αυτή καταρχάς είναι πάρα πολύ πολύτιμη. Αποτέλεσμα αυτού που σας έλεγα είναι ότι τα παιδιά πλέον εμπιστεύονται και καλούν το 1056 στη γραμμή του χαμόγελου, να την ξέρουν και οι ακροατές, ή στο chat 1056, ενώ μέσω του πληκτρολογίου πλέον. Και αυξήθηκε η επικοινωνία με τα παιδιά τα τελευταία χρόνια λόγω αυτής της διαδικασίας στο 45-50%. Πλέον είναι από παιδιά, από νέους, από παιδιά, από μικρά παιδιά, από 10 χρονών μέχρι μεγαλύτερα και φυσικά από ενήλικους. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι τα παιδιά όταν σε εμπιστεύονται θα επικοινωνήσουν, να ζητήσουν βοήθεια. Και βοήθειες, με βιάζει ο πατριός μου. Ελάτε να πάμε να τον καταγγείλουμε μαζί, γιατί φοβάμαι. Θα πάει ψυχολόγος μαζί, θα ενημερώσουμε την εισαγγελέα, θα κάνουμε πράγματα. Θέλω να πω, δεν φτάνει ένα τηλέφωνο, μια απάντηση. Αυτή όλη η διαδικασία είναι ένα πολύτιμο, μια πολύτιμη κατάσταση, ένα πολύτιμο αποτέλεσμα που μας κάνει να αισθανόμαστε ότι υπάρχουν δυνατότητες να μπορέσουμε να κάνουμε τη διαφορά. Χθες ήμουν σε συνάντηση με κάποιους αξιωματούχους, τέλος πάντων, που προσπαθούν να καταλάβουν τι γίνεται και να μπορέσουμε να εκπαιδεύσουμε τους ανθρώπους της αστυνομίας, των εκπαιδευτικούς, γιατί μείναμε βέβαια στο ότι ένα παράλληλα με τα παιδιά εκπαιδεύονται και εκπαιδευτικοί, οι οποίοι έχουν ανάγκη από ανατροφοδότηση, έχουν ανάγκη από την νέα καταστάσεις να ενημερωθούν. Και ένα κομμάτι, τα απογεύματα που μπορούν, που υποτίθεται ότι μπορούν, είναι και οι γονείς. Τελευταία μας λοιπόν πληροφορίες που έχω από το διπορικό είναι ότι οι γονείς δεν έρχονται στις συναντήσεις αυτές. Έχουν πολλή δουλειά, έχουν θέματα, έχουν οτιδήποτε. Πάντως κάτι έχουν και δεν έρχονται σε αυτές τις συναντήσεις. Γι' αυτό είναι απογοητευτικό και για οποιοδήποτε λόγο και να γίνεται.
0: Δεν δικαιολογείται, λέτε.
1: Κοιτάξτε, μπορεί να δικαιολογείται. Δεν θέλω να είμαι αυστηρός κριτής.
0: Μπορεί να δικαιολογείται, μπορεί και να είναι επιλογή.
1: Αλλά δεν είναι να μην έχει κανένας, να είναι 4 άτομα τα οποία δεν είναι καν γονείς, ας πούμε. Δεν είναι. Και είναι και ώρες, θα κάνουμε ώρες ακριβώς που ξέρουμε ότι μπορούν οι γονείς. Και μάλιστα σε μια περιοχή τότε που κάναμε κάποιες ανάλογες, είπαμε στα παιδιά να πούν στους γονείς τους: παιδιά, δεν έρχονται οι γονείς σας. Κάντε κάτι για να έρθω, γιατί πρέπει να τους μιλήσουμε, να πούμε πράγματα. Και τα παιδιά το είπανε, οπότε αναγκάστηκαν την επόμενη ημέρα και ήρθανε. Δεν ξέρω, χρειαζόμαστε πολλά για να γίνουν. Αλλά το ότι κατέβηκε η ηλικία στα 10 χρόνια και έχουν μπει στην παραβατικότητα 10 χρονών παιδάκια και κάνουν ομάδες, και τονίζω ομάδες και όχι συμμορίες που αποκαλούν τα παιδιά συμμορίες, ότι και η συμμορία εκείνη. Όταν γίνει συμμορία είναι αργά. Θα είναι συμμορία ενηλίκων που έχουν ενηλικιωθεί και που προσπαθούν να κάνουν ληστείες και λοιπά. Και θα γίνει και αυτό. Και έρχεται και αυτό. Γίνεται ήδη από τις ηλικίες αυτές. Αλλά 10 χρονών, όταν μου το είπαν χτες, πραγματικά, γιατί δεν είχαμε άποψη ήδη εμείς, ξέρουμε ότι και τα 10 χρόνια έχουν πρόβλημα και του νηπιαγωγείου τα παιδιά βρίσκονται σε μια βία συμπεριφορά. Αλλά 10 χρονών να μαζεύονται και να δημοτικού παιδιά και να κάνουν παραβατικές πράξεις.
0: Τα παιδιά πάντως δεν ξυπνήσανε μια μέρα και συλλογικά άρχισαν να έχουν μια αντισυστημική δράση σε σχέση με το κοινωνικό περιβάλλον. Τα παιδιά κάπως μεγαλώνουν κάτω από κάποιες συνθήκες, έχουν ερεθίσματα, έχουν προσλαμβάνουσες και όλα αυτά μαζί δημιουργούν το νέο τοπίο.
1: Έτσι, είναι απόρρια της δικής μας, των δικών μας λανθών και των συγκυριών που είναι όπως η πανδημία, όπως είναι
0: η... Η πανδημία ήταν καταλυτική για τις κοινωνίες, πολλό δε μάλλον για τα παιδιά και τους ηλικιωμένους.
1: Ακριβώς. Δημιούργησαν, το έκαναν το πρόβλημα ακόμη μεγαλύτερο και το θέμα των οικονομικών, οι εικόνες που έχουν τα παιδιά συνέχεια είναι πόλεμος, καταστροφή, βία, αναπαράγεται βία. Μάλιστα τα παιδιά εθελοντές του χαμόγελου, το Γιουσμάιλ όπως το λένε, προτείνουν μια από τις προτάσεις τους που έκαναν ένα συνέδριο για τα δικαιώματα των παιδιών από τα παιδιά για τα παιδιά. Ήταν κάτι μοναδικό που ήταν τα παιδιά τα ίδια που μίλησαν. Μια από τις προτάσεις προς εσάς τους δημοσιογράφους είναι μην αναπαράγετε τη βία.
0: Γιατί συμφωνώ και παυξάνω, κύριε Γιαννόπουλε. Η Κατερίνα Πολίτη συμφωνεί και παυξάνω γιατί δεν εκπροσωπώ κανένα, μόνο τον εαυτό. Αλλά έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Όχι, είναι άποψη.
0: Υπάρχουν εκπομπές που θρέφονται από τη βία.
1: Ναι, δεν είναι μόνο η βία αυτή καθεαυτή. Μιλάμε και
0: όχι,
1: για τη βία συμπεριφορά των παιδιών.
0: Ναι, ναι.
1: Όπου ξέρω την αναπαράγουν. Με αποτέλεσμα αυτό να επιδιώκουν τα παιδιά είτε σε social media είτε στην τηλεόραση. Είδες, εγώ έπαιξα, εμείς παίξαμε αυτό που κάναμε στα άλλα παιδιά εκεί στην τάδε γειτονιά.
0: Ναι, ναι.
1: Παίξαμε στην τηλεόραση.
0: Και σε μεγάλο βαθμό πολλά γίνονται και τα ίδια. Αναπαράγουν τις πράξεις τους μέσα από τα πόρταλ του διαδικτύου. Αυτό είναι μια ανάγκη του παιδιού. Γι' αυτό φτάνει εκεί να το κάνει και το πώς φτάνει εκεί είναι άλλη μεγάλη κουβέντα επίσης.
1: Είναι πολλά. Και αυτό που λένε, και δεν το αποφεύγουμε να το λέμε θήτης, που δεν είναι θήτης, δεν έχει γίνει θήτης ακόμη. Είναι παιδί που δίνει βία. Είναι παιδί που δέχεται βία. Είναι παιδί που παρατηρεί. Είναι αυτά τα παιδιά που συμμετέχουν στο σχολείο σε όλη αυτή τη διαδικασία και στις γειτονιές. Αν το ρωτήσεις, γιατί είμαστε κοντά σε αυτά τα παιδιά κατά καιρούς και έχουμε μεγαλώσει παιδιά που ήταν σε αυτή τη διαδικασία και που δόξα τω Θεώ προχώρησαν γιατί τους δώσαμε την ευκαιρία να προχωρήσουν. Δεν μπορούσαν να πάνε για υιοθεσία όμως και αναδοχή, παρόλο που εμείς επιδιώκουμε. Και προχώρησαν και πήγαν στο πανεπιστήμιο κάποια από αυτά, έγιναν επαγγελματίες, έγιναν
0: καλές μαμάδες. Δεν χάθηκαν αυτά τα παιδιά.
1: Δεν χάθηκε. Κι όμως κάποιοι επιδιώκουν να καταστρέψουν ό,τι καλό υπάρχει και να μην υπάρχει νομοθεσίες οι οποίες είναι περίεργες. Μιλάω για άτομα, δεν μιλάω τώρα για να μπερδεύουμε κυβερνήσεις και χρώματα κλπ.
0: Όχι, δεν έχει σχέση με κυβερνήσεις αυτό το πράγμα. Είναι κάτι που μεγαλώνει, διωγγώνεται και πρέπει να αντιδράσουμε και να δράσουμε και να θεωρήσουμε ότι είμαστε συνυπεύθυνοι όλοι. Και με τον δικό μας τρόπο της αγάπης να βοηθήσουμε. Κύριε Γιαννόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είναι καλό το πέρασμά σας και το Ρέθυμνο και να συμμετέχουν παιδιά, να συμμετέχουν γονείς, να συμμετέχουν
1: εκπαιδευτικοί. Και τελικώς στις 18 του μηνός που θα κάτσουμε στο ίδιο τραπέζι όλοι να αποφασίσουν να πάρουν τα πράγματα των παιδιών τους, μιλάω για τοπικό επίπεδο, στα χέρια τους. Τελείωσε τι κάνει το κράτος, τι κάνει η κεντρική κυβέρνηση, τι κάνει ο ένας. Όλοι μας πρέπει να κάνουμε στο δικό μας μικρό κόσμο κάτι για να μπορέσουμε
0: για να αλλάξουμε κάτι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Γιαννόπουλε. Να είστε καλά. Γεια σας. Κάπως έτσι, κάπου εδώ. Λέμε και σε εσάς γεια σας. Αύριο το πρωί, 8, εδώ θα είμαστε πάλι να τα πούμε. Μείνετε συντονισμένοι στην Αρτιχανίων. Έρχεται ο Αρτζιανός Περικλής Κουκλάκης.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Την παύση της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούζ ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω διαπραγματεύσεων για οριστική συμφωνία με το Ιράν. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι η απόφαση ελήφθη μετά από αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών που μεσολαβούν στις διαπραγματεύσεις, υπογραμμίζοντας ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος προς μια πλήρη και οριστική συμφωνία με την Τεχεράνη. Παράλληλα, τόνισε ότι παραμένει σε ισχύ ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η στρατιωτική επιχείρηση που ξεκίνησε το Φεβρουάριο εναντίον του Ιράν έχει ολοκληρωθεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ακολουθούν αντιφατική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε χθες ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν. Στο μεταξύ, επίγουσα εντολή εκένωση εξέδωσε ο Ισραηλινός στρατός προς τους κατοίκους 12 πόλεων και χωριών στο νότιο Λιβανό, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων βόρεια του ποταμού Λιτάνη, λέγοντάς τους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Παράλληλα, ότι η Χεζμπολάχ είχε παραβιάσει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Στόχος να ανοίξει το στενό του Ορμούζ είναι παιχνίδι αντοχής για γερά νεύρα, τόνισε νωρίτερα ο διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Εμείς θα ενδιαφερόμαστε να συμμετάσχουμε σε μια διεθνή προσπάθεια να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ, να στηρίξουμε την ασφαλή ναυσιπλοεία μετά τη λήξη του πολέμου, ανέφερε ο κύριος Τάσος Χατζηβασιλείου. Για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή μίλησε στο σταθμό μας και ο ευρωβουλευτής του Πασόκ Γιάννης Μανιάτης. Κανείς δεν ξέρει αν τέτοιου είδους ανακοινώσεις από τον Ντόναλντ Τραμπ έχουν χρηματιστηριακούς σκοπούς ή ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Μακάρι να διαρκέσουν ως το δυνατόν περισσότερο τέτοιες ανακοχές. Το Ιράν πανηγυρίζει ότι κέρδισε. Είναι σημαντικό να έχουμε ενεργειακή αυτονομία, κατέληξε ο κ. Μανιάτης. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή θα συζητηθεί στη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Ιράν και Κίνα στο Πεκίνο. Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου πιέζουν την Κίνα να χρησιμοποιήσει την επιρροή της στην Τεχεράνη για να ανοίξει τα στενά του Ορμούς εν ώψη της πολυαναμενόμενης συνόδου κορυφής των Προέδρων των Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνα στο Πεκίνο στις 14 και 15 του μηνός. Η Κίνα συγκαταλέγεται στους εισαγωγείς των μεγαλύτερων ποσοτήτων Ιρανικού αργού. Εν μέσω πολεμικής έντασης στον Περσικό κόλπο, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε χθες το Άμπου Ντάμπι, επισφραγίζοντας τη συνεργασία Ελλάδας-Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων σε άμυνα, οικονομία και τεχνολογία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Εμμυράτων και επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας για την ανάγκη εξέβρεσης διπλωματικής λύσης που θα οδηγήσει σε βιώσιμη ειρήνη και σε σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην τριμερή διάσκεψη Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανία στο Αμάν. Η παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Άμπου Ντάμπι, ειδικά σε περιόδους γεωπολιτικών ανακατατάξεων, στέλνει διπλωματικό μήνυμα ισχύως και σταθερότητας. Είναι ο πρώτος ηγέτης που επισκέπτεται την περιοχή κατά τη διάρκεια του πολέμου και η πέμπτη επίσκεψη του Πρωθυπουργού από το 2019, επιβεβαιώνοντας έτσι την καλή σχέση που έχουμε μεταξύ μας, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο Τάσος Χατζηβασιλείου, διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Παράλληλα, επεσήμανε ότι η επίσκεψη του Πρωθυπουργού δείχνει ότι η Ελλάδα είναι αξιόπιστος εταίρος, διατηρεί συνεπή στάση και έχει σημαντικό λόγο. Νέες απειλές στα πλοία που δεν τηρούν τις οδηγίες τους στα στενά του Ορμούζ εκτόξευσαν χθες οι φρουροί της Επανάστασης. Φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα εντός της πλωτής οδού, ανέφερε ο Οργανισμός Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοι του στον κόλπο προτείνουν σχέδιο απόφαση στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την υπεράσπιση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας και την ασφάλεια στα στενά του Ορμούζ. Συνελήφθη 54χρονος, ο οποίος φέρεται να εκτέλεσε ψυχρό χθες έναν 20χρονο στην περιοχή Αμουδαρά στο Ηράκλειο της Κρήτης. Σύμφωνα με τις αρχές, ο δράστης θεωρούσε το θύμα υπεύθυνο για το θάνατο του γιου το 2023 σε τροχαίο δυστύχημα, στο οποίο επέβαιναν στο ίδιο όχημα. Στο μεταξύ, συνελήφθηκε η σύζυγος του 54χρονου, κατηγορούμενη για συνέργεια, καθώς φέρεται να βρισκόταν μαζί του στο αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια της επίθεσης.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, από 11-25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 10-25 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε. Καλή Τετάρτη. 6 του μήνα σήμερα, 11 λεπτά μετά τις 10. Είστε συντονισμένοι στις συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας, σε Χανιά, σε Ηράκλειο, σε Παγκρίτια μετάδοση είμαστε και σήμερα. Είμαστε οι Ετζιανοί. Είμαι ο Περικλής Κουκλάκης. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 11.

Μάνος Παπαδάκης στις ρυθμίσεις των ήχων εδώ στο στούντιο των Χανίων και η Γλυκερία Γρηγορίου συντονίζει την γραμματιακή υποστήριξη, ενώ την αναμετάδοση στα ανατολικά της Κρήτης κάνουν οι καλοί συνάδελφοι Δημήτρης Στρατήγης και Παράσος Χαραλαμπάκης στα FM, η Ελένη Ξυλούρη συντονίζει τα λοιπά. Και βέβαια είναι μια ημέρα η οποία είναι δύσκολη, είναι λίγο περίεργη, θα τα πούμε αναλυτικά βέβαια με όλη την επικαιρότητα των τελευταίων ωρών όπως καταγράφεται. Εννοείται ότι θα έχουμε και στα σημεία ενδιαφέροντος τις συνδέσεις μας, κυρίως στο Ηράκλειο φυσικά σήμερα, μετά όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας, με το στιγερό έγκλημα χθες και με τη σύνδεση που υπάρχει με έναν άλλο θάνατο παλαιότερα. Εν πάση περιπτώσει όμως, για να μην ξεκινάμε με δυσάρεστα τελείως, σήμερα 6 του μήνα, 6 Μάη, και σαν να θυμίζει καλοκαιράκι ο καιρός. Η ανώτατη θερμοκρασία θα φτάσει τους 23 βαθμούς Κελσίου σε κάποιες περιοχές, στα βόρεια παιδινά. Ομοίως θα κινηθούμε και αύριο με υψηλές θερμοκρασίες, προβλέπεται μέχρι και 25 και 26 βαθμούς Κελσίου για αύριο Πέμπτη, ενώ την Παρασκευή ακόμα πιο ψηλά, και ένα Σαββατοκύριακο που μάλλον πως θα θυμίζει καλοκαίρι.

Βέβαια, αυτό που φαίνεται και για το Σαββατοκύριακο είναι ότι μάλλον πως θα έχουμε και μία μεταφορά σκόνης λόγω συστήματος που υπάρχει στα νότια, και αν οι άνεμοι το ευνοήσουν όλο αυτό, θα έχουμε ειδικά την Κυριακή πολύ έντονες συγκεντρώσεις πάνω από την Κρήτη, έντονο αίσθημα της σκόνης στην ατμόσφαιρα. Θα δούμε πως θα εξελιχθεί όλο αυτό, το παρακολουθούν τα αρμόδια όργανα, τα μετεωρολογικά, οπότε αναλυτικά θα ξέρουμε πως και σε ποιες περιόδους, σε ποιες περιοχές επίσης θα έχουμε έντονη σκόνη το επόμενο διάστημα. Ο μήνας όμως έχει 6 σήμερα, είναι Τετάρτη όπως είπα και νωρίτερα, είναι το Οσίου Σεραφείμ σήμερα. Χρόνια πολλά στους Σεραφείμ και στις Σεραφίνες, ενώ και ο Ιώβ, προφήτου Ιώβ. Χρόνια πολλά σε όλους, εορτάζοντες, εορτάζουσες, γενεθλιάζοντες και γενεθλιάζουσες, φυσικά όσους έχετε ανθρώπους που έχουν σήμερα την τιμητική τους, να τους γιορτάσετε, να τους χαρείτε. Και βέβαια πάντα το βλέμμα, ναι μεν εδώ ζούμε, στην Κρήτη ζούμε, φυσικά όμως το βλέμμα είναι και στο τι γίνεται στην παγκόσμια κατάσταση. Παγώνει προσωρινά το σχέδιο ελευθερίας στα στενά του Ορμούζ ο Τραμπ για να επέλθει συμφωνία με το Ιράν. Έτσι ανακοινώθηκε μετά την προχθεσινή ουσιαστικά αναγγελία της επιχείρησης ελευθερίας για το στενό του Ορμούζ, εκεί όπου υποτίθεται ότι θα συνοδεύονταν κάποια εμπορικά πλοία με την Αμερικανική Στρατιωτική Συνοδεία για να περάσουν από τα στενά. Ωστόσο, τώρα παγώνει. Και αυτό αναστέλλεται διότι επιχειρείται να υπάρξει ένας είδους συμφωνία, μια συνεννόηση θα λέγαμε. Και αυτή η συνεννόηση μένει να δείξει αν θα ευωδώσει. Είναι, όπως ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε, είναι ένα αίτημα που είχε και το Πακιστάν και άλλες χώρες για την περιοχή. Ωστόσο τώρα το Project Freedom θα πάυσει για σύντομο χρονικό διάστημα, ώστε να διαπιστωθεί αν η συμφωνία μπορεί να οριστικοποιηθεί και να υπογραφεί. Για να δούμε. Και υπάρχουν και αυτές οι φωνές που και πάλι επαναφέρουν κάπως έτσι την ελπίδα για κατάπαυση του πυρός, για ηρεμία στην περιοχή, για να τελειώσει, να λήξει αυτή η πολεμική επιχείρηση όσο γίνεται πιο γρήγορα.

Μακάρι, μακάρι να τελειώνουμε. Να τελειώνουμε, να ηρεμούν τα πράγματα, να καταλαγιάζει το ζήτημα. Να μην σκοτώνεται κόσμος βασικά. Ξεκινάμε από εκεί το βασικό και το κύριο. Γιατί όλα τα υπόλοιπα είναι υποσυζήτηση και υποαμφισβήτηση αν θα έχουμε ηρεμία πραγματική και οριστική. Αλλά εν πάση περιπτώσει τουλάχιστον να μην πεθαίνει κόσμος. Και να κλείσει με αυτόν τον τρόπο και ο κύκλος του θανάτου του και στο Νότιο Λίβανο, που εκεί τα πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολα, διότι ξέρετε, εστιάζεται όλη η προσοχή στο Ιράν και στα όσα συμβαίνουν, ειδικά στο στενό του Ορμούζ, αλλά τα πράγματα στο Νότιο Λίβανο είναι ακόμα χειρότερα. Πεθαίνει μαζικά κόσμος από τις επιχειρήσεις του Ισραήλ εκεί. Υπάρχει μια πολύ σκληρή κατάσταση ως προς τις εκενώσεις στο Νότιο Λίβανο, και θέλει πάρα πολύ χρόνο να επουλωθούν αυτές οι πληγές, αλλά και να διαπιστωθεί το τι έχει γίνει εκεί. Και όσο τα φώτα είναι πάνω στο Ιράν, νομίζω είναι δύσκολο αυτό, προσωπική μου εκτίμηση αυτό, αλλά μία ακόμα πολεμική σύγκρουση, ένας ακόμα θανατικός όλεθρος βαδίζει και στο Νότιο Λίβανο. Εν πάση περιπτώσει, να τελειώνουμε τους πολέμους, να τελειώνουμε, γιατί δεν υπάρχει λόγος, όχι φιλοσοφικά, είναι αθώοι άνθρωποι παντού, σε όλα τα σημεία. Οπότε να τελειώνουμε.

Και βέβαια, μια που αναφέραμε τα του αμερικανικού έτσι, σχεδιασμού συνολικά, χθες η Αμερικανίδα πρέσβης, η Kimberly Guilfoyle, επισκέφθηκε το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ στην Αγία Παρασκευή. Και μεταξύ άλλων, με τη ξενάγηση που έγινε, που υπήρξε στο σημείο, υπήρχε και μία προαναγγελία του Προέδρου, του Ντόναλντ Τραμπ, εντός της τρέχουσας χρονιάς, όπως είπε η κυρία Guilfoyle. Και το είπε διότι ενώ αρχικά υπήρξε ένα ζήτημα το πότε θα γίνει αυτό, με ποιους όρους και πώς και γιατί, η ίδια προανήγγειλε ότι θα γίνει ενδεχομένως μετά την σύνοδο κορυφής στην Άγκυρα, η οποία προγραμματίζεται για τις 7 και 8 Ιουλίου. Οπότε εκεί γύρω προγραμματίζεται και προσδιορίζεται μια πιθανή πρώτη χρονική περίοδος για την άφιξη. Κανείς δεν ξέρει, θα δούμε πώς θα πάει. Θα πάμε σε ένα σύντομο πρώτο τραγούδι και επιστρέφουμε.

δάκρυ του απείρου, στιγμούλα του ονείρου.

0: Και πάμε τώρα στα δύσκολα, πάμε στα σκληρά της επικαιρότητας. Πάμε να συνδεθούμε με το Ηράκλειο και τον Γιώργο τον Λαμπράκη, τον καλό συνάδελφο από την ΕΡΤ Ηρακλείου, που βρίσκεσαι, Γιώργο, στην Αμουδάρα, όπου χθες έγινε αυτό το πάρα πολύ θλιβερό συμβάν. Ένας νέος άνθρωπος νεκρός από χέρι ενός χαροκαμένου πατέρα, από ό,τι καταλαβαίνω, χωρίς να υπάρχει άλοθο για το τι έκανε και τι προκάλεσε. Αλλά θα σας αφήσω καλύτερα να μας περιγράψεις εσύ το ρεπορτάζ αναλυτικά και να δούμε και πού βρισκόμαστε σήμερα.
1: Λοιπόν, πράγματι είναι μια δύσκολη μέρα σήμερα, γιατί χθες το απόγευμα είχαμε αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα με θύμα έναν 29χρονο, που τα πειρά ενός 54χρονου, ο οποίος θεωρούσε το θύμα υπαίτιο για το θάνατο του δικού του παιδιού το 2023. Το κουβάρι της υπόθεσης ξεκινά από τον Οκτώβριο λοιπόν του 2023, στις 20 Οκτωβρίου, με οδηγό το χθεσινό θύμα και συνεπιβάτη τον τότε 17χρονο γιο του δράστη. Είχαμε ένα τροχείο στην παραλιακή του Ηρακλείου πολύ σοβαρό, χωρίς εμπλοκή άλλου αυτοκινήτου, προφανώς από υπερβολική ταχύτητα, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, είχαν προσκρούσει σε μια κολόνα της ΔΕΗ τότε, τα παιδιά είχαν μεταφερθεί και τα δύο στη μονάδα αντιατρικής θεραπείας στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, και ο 17χρονος γιος του χθεσινού δράστη, μετά από 19 μέρες που έδινε μάχη στη ΜΕΘ, δεν τα κατάφερε και άφησε την τελευταία του πνοή.
0: Ναι.
1: Έκτοτε ο πατέρας του θεωρούσε υπεύθυνο το άλλο παιδί που ήταν στο αυτοκίνητο, που κρατούσε και το τιμόνι. Και όπως προκύπτει περικλεί από το ρεπορτάζ, η χθεσινή δεν ήταν η μοναδική επίθεση, δεν ήταν η μοναδική φορά που ο 54χρονος είχε επιτεθεί στον 29χρονο. Να φέρουμε τις ηλικίες και των δύο μέχρι χθες. Μάλιστα, το πιο σοβαρό περιστατικό, το οποίο καταγγέλθηκε και στην αστυνομία, έγινε στις 26 Δεκεμβρίου του 2024, ένα περίπου χρόνο δηλαδή μετά από το τροχαίο δυστύχημα που κατέληξε, όπου ο νεαρός δέχτηκε επίθεση έξω από το σπίτι του, ενώ επέστρεφε από νυχτερινή διασκέδαση, μιλάμε για την επομένη των Χριστουγέννων του 24,
0: ναι,
1: με ένα καδρόνι που κρατούσε ένας άνδρας, ο οποίος είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του. Και από τη φασαρία τότε είχαν βγει έξω και ο πατέρας του και η αδελφή του, καταδίωξαν το δράση της επίθεσης με το καδρόνι, διαπίστωσαν σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε και η αδελφή ότι ήταν ο πατέρας του παιδιού που έκανε στην ζωή του στο τροχείο, και μάλιστα είχαν καταγγείλει τότε στην αστυνομία ότι ο δράστης είχε βγάλει πιστόλι και πυροβόλησε εναντίον του σε ευθεία βολή. Είχαν κάνει την καταγγελία, είχε ασκηθεί δίωξη τον πατέρα του παιδιού που είχε χάσει τη ζωή του στο τροχείο για αυτή την επίθεση με το καδρόνι, νίκηκε τα πάντα. Είχε πει τότε από το ρεπορτάζ ότι όταν καταγγέλθηκε το γεγονός, είχε βγει από το σπίτι του όλη εκείνη τη μέρα μόνο για να πάει στο κημητήριο για να ανάψει το καντήλι στον τάφο του παιδιού του. Του είχε επιβληθεί ο περιοριστικός όρος να μην προσεγγίζει, να μην πλησιάζει τον 19χρονο τότε. Φαίνεται όμως ότι υπήρχαν και άλλες ενοχλήσεις, γιατί σύμφωνα με πληροφορίες, τα παιδιά, το θύμα της χθεσινής επίθεσης και η αδελφή του, ήταν επισκεφτεί επανειλημμένος γραφείο γνωστής δικηγόρου του Ηρακλείου, της κυρίας Πανάκη, συγκεκριμένα, και της είχαν εκφράσει τους φόβους και τις ανησυχίες, ζητώντας βοήθεια και συνδρομή, διότι είχαν αντιληφθεί ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος τους ενοχλούσε.
0: Και όχι απλά ενοχλούσε, ήταν προχωρημένο τα όσα
1: πολύ
0: είχε, πάρα πολύ επιθετικό.
1: Λοιπόν, υπενθυμίζουμε ότι ένα χρόνο μετά τη συμπλήρωση, όταν συμπληρώθηκε ένας χρόνος από το θάνατο του παιδιού στο τροχείο, η οικογένεια του, ο πατέρας και η μητέρα, είχαν κάνει μια εκδήλωση. Δεν για μνημόσυνο, πέρα από το μνημόσυνο δηλαδή που έγινε κανονικά, είχαν κάνει μια εκδήλωση στην παραλιακή λεωφόρο, στο σημείο που είχε σκοτωθεί το παιδί τους, και ζήτησαν να ληφθούν μέτρα για να μην υπάρχει αυτός ο φόρος αίματος στην άσφαλτο. Είχε γίνει και εκδήλωση στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία των Λονταριών, μπροστά από τη Βασιλική του Αγίου Μάρκου, που ήταν και άλλοι γονείς που είχαν χάσει τα παιδιά τους σε τροχέα. Είχαν αφήσει την παραλιακή και μπαλόνια στον αέρα, διότι το σημείο που έφτασε στη ζωή του 17χρονος το 2019 είχε σκοτωθεί και ο ξάδελφός του. Πάλι σε τροχείο.
0: Είναι τραγικά παιχνίδια της μοίρας.
1: Λοιπόν,
0: τραγική υπόθεση ούτως ή άλλως. Δηλαδή, από πού και να το πιάσεις, δεν είναι μια κλασική. Θα μου πεις κλασική, τίποτα δεν είναι κλασικό. Όταν μιλάμε για αφαίρεση ανθρώπινης ζωής, δεν το συζητάμε. Αλλά δεν είναι και ένα μοτίβο όπως έχουμε δυστυχώς συνηθίσει στην Κρήτη, τύπου κτηματικές διαφορές, τύπου οικογενειακές διαφορές, τύπου ερωτική αντιζηλία ή οτιδήποτε άλλο, όπως και πρόσφατα είχαμε κάτι αντίστοιχο με το θάνατο της 43χρονης. Ναι. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Το οποίο
1: είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο και πολύ...
0: Πάρα πολύ δύσκολο.
1: Να σου πω, ό,τι φαίνεται από το ρεπορτάζ Περικλή, υπήρχαν σημάδια που έδειχναν ότι αυτό που έγινε χθες θα συνέβαινε.
0: Ναι, ναι, ναι. Όταν μου λες ότι το Δεκέμβρη είχε απειλήσει τη σωματική κυριότητα με καδρόνι και είχε πυροβολήσει πάλι με φιαβολή,
1: του
0: 24, ναι. Σωστά.
1: Να μην σκοπίσω.
0: Και είχε πυροβολήσει με φιαβολή, αυτό είναι απόπειρα ανθρωποκτονίας.
1: Και γι' αυτό και του είχε ασκηθεί δίωξη, είχε αφαιθεί όμως ελεύθερο. Επίσης, χθες συναντήθηκαν τα αυτοκίνητα που αντίθετα έπεσε πάνω ο δράστης με το αυτοκίνητο του, στο αυτοκίνητο του θύματος, γιατί το αμάξι ήταν τρακαρισμένο. Ο νεαρός αντιλήφθηκε προφανώς ποιος ήταν αυτός που ήταν απέναντί του, διότι να σου πω ότι τα παιδιά ήταν φίλοι μεταξύ τους.
0: Δηλαδή
1: πήγαιναν στο ίδιο σχολείο, ήταν τις ίδιες παρέες.
0: Για να είναι και ο ένας και στο αμάξι του άλλου, ναι. Φαντάζομαι ότι υπήρχε μια καλή σχέση.
1: Προσπάθησε λοιπόν να διαφύγει από το σημείο, κρατούσε ο δράστης ένα περίστροφο, πυροβόλησε 6 φορές, το άδειασε δηλαδή, οι 4 βολίδες πέτυχαν τον 29χρονο, έπεσε νεκρός στον δρόμο και στη συνέχεια ο δράστης μπήκε στο αυτοκίνητό του και πήγε και παραδόθηκε το αστυνομικό τμήμα Λεβιζίου, το οποίο βρίσκεται στην προέκταση του δρόμου που έγινε το τροχαίο περίπου. Στο τμήμα του αστυνομικού τμήματος του Μαλεβιδιού, στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο αστυνομικό μέγαρο. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες ήταν μαζί την ώρα του εγκλήματος και η γυναίκα του, διότι συνελήφθη το βράδυ.
0: Γι' αυτό γιατί σας σκέφτηκε ομοίως δίωξη έτσι και στην σύζυγο.
1: Τώρα εξετάζουν οι αρχές το ζήτημα της τυπικής αυτοργίας και της συνέργειας, αν επαληθευτεί ότι ήταν μαζί του. Και θα οδηγηθούν σε λίγο τα δικαστήρια του Ηρακλείου. Προφανώς θα πάρουν υποθεσμία. Θα δούμε τώρα πότε θα οριστεί η απολογία. Να δούμε και από ό,τι μετέφερε και ο Γιώργος Παπαδάκης στο ρεπορτάζ νωρίτερα στο Εθνιός, στο Γιώργο Σκιαδήμα, που μιλήσαμε, γνωστό δικηγόρος του Ηρακλείου θα αναλάβει τους δύο αυτούς ανθρώπους. Μένει να δούμε τι εξέλιξη έχουμε σήμερα, είναι μια δύσκολη μέρα. Να δούμε και τι θα γίνει στα δικαστήρια και αν θα γίνει αυτή η διαδικασία στα δικαστήρια, λέω εγώ. Μπορεί να γνωρίζω κάτι, απλά έχω μια αίσθηση ότι ενδεχομένως να μην γίνει αυτό στα δικαστήρια, διότι το κλίμα είναι πολύ βαρύ.
0: Είναι βέβαια, βέβαια.
1: Και χθες στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, με το που έγινε γνωστό το περιστατικό και μεταφέρθηκε σε όλο το 29χρονο, υπήρχαν πολύ δραματικές στιγμές. Δεν χρειάζεται να αναφέρουμε περισσότερα, καταλαβαίνει ο καθένας. Και στον τόπο του εγκλήματος που βρέθηκε η μητέρα του θύματος, την οποία την πήραν μετά κάποιοι συγγενείς, γιατί το ασθενοφόρο με τη σώδο του 29χρονου έπαιγε και 2 ώρα αργότερα, περίπου 1 ώρα αργότερα, με μια κοινωνία η οποία είναι αποσβολωμένη, διότι περιχλεί τα περιστατικά είναι απανωτά. Οποιαδήποτε κλίμακα, βαρύτητα ή οτιδήποτε να έχει ένα περιστατικό, βγαίνει όπλο και έχουμε δραματικά αποτελέσματα σε περισσότερες περιπτώσεις. Και χθες το βράδυ είχαμε ακόμα ένα περιστατικό στην περιοχή της Μεθαράς, όπου και πάλι βγήκαν όπλα, διότι πήγαν να λύσουν κάποιες διαφορές για μια ζημιά που είχαν κάνει κάτι ζώα σε ένα χωράφι και βγήκαν πιστόλια. Δηλαδή η κατάσταση έχει ξεφύγει. Προχθές είχαμε το περιστατικό στο νυχτερινό μαγαζί,
0: ομοίως,
1: όπου κάποιοι νεαροί που δεν τους άφησαν να μπουν μέσα, επέστρεψαν, ψεύτηκαν πιστόλια και μαχαίρι, χτύπησαν τον άνθρωπο που ήταν υπεύθυνος στην είσοδο, έγινε η καταδίωξη και όλα αυτά που είδαμε και που καταγράφουμε στο ρεπορτάζ. Πριν από λίγες μέρες είχαμε την άγρια δολοφονία της 43χρονης από τον πρώην σύντροφό της. Έχουμε ξυλοδαρμούς, έχουμε επεισόδια απανωτά. Είναι μια κατάσταση η οποία είναι πραγματικά στην ημερήσια διάταξη και δεν είναι υπερβολή αυτό που λέμε.
0: Όχι, καμία. Τι υπερβολή.
1: Με πρωταγωνιστές, ανθρώπους όλων των ηλικιών, νεαρούς που υποτίθεται λέμε τώρα βράζει το αίμα τους, μεγάλους, πρώην συντρόφους, ανθρώπους που είναι σε αυτό το...
0: Δεν είναι, είναι παντού πλέον και είναι και αυτό το...
1: Παντού και με όλες τις συνθήκες.
0: Αυτό το κακή έκτυπο, αυτό ακριβώς, με τα όπλα, με την ψευτοπαλικαριά, το οτιδήποτε και να γίνει και να διαπληκτιστείς έστω λεκτικά για κάποιο λόγο με κάποιον. Μια ένταση. Θα πρέπει να, και καλά να καταλήξουμε σε ματηρό περιστατικό. Στην καλύτερη.
1: Υπάρχουν περιπτώσεις που οι δράστες είχαν όχι μόνο απασχολήσει τις αρχές.
0: Ναι, ναι. Όπως το λες.
1: Το ήξερε και η αστυνομία, τους είχε συλλάβει, είχαν ασκηθεί διώξεις. Οι άνθρωποι αυτοί ήταν έξω.
0: Και πρόσεξε, δεν είμαστε σε μια περίοδο τύπου 2018-19. Τι θέλω να πω. Διανύουμε μια περίοδο από τον Νοέμβρη και μετά, γιατί η αρχή των μπάντων σε εισαγωγικά για το πώς έχουν απανωτά προκύψει τα περιστατικά είναι τα Βορίζια. Και τα Βορίζια δεν εννοώ το μόνο το περιστατικό, μόνο το δίνεκρο. Εννοώ ότι από τα Βορίζια και μετά έχουμε μια αυστηροποίηση του ποινικού κώδικα. Έχουμε επιβολές ισχυρότατων προστήμων και ποινών αυξημένων για τις περιπτώσεις της οπλοκατοχής, της παράνομης οπλοχρησίας, έτσι.
1: Ενδοικογενειακή βία.
0: Ομοίως την ενδοικογενειακή βία έχουν αυστηρωθεί από το ίδιο πλαίσιο. Και ομοίως έχουμε και μία υποτίθεται και με τις απανωτές αφήξεις του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, του Μιχάλη Χρυσοχοίδη στην Κρήτη, υποτίθεται ότι έχουμε μία μέρημνα με παραπάνω αστυνόμευση. Οπότε όλο αυτό πραγματικά πρέπει να προβληματίσει παραπάνω, διότι ενδεχομένως να μην είναι μόνο μέτρο ή τέλος πάντων βασικότερο όλων των μέτρων η καταστολή, κατόπιν εορτής δηλαδή τι γίνεται. Διότι εδώ πέρα μιλάμε για πολύ βαθιά προβλήματα της κοινωνίας, μιλάμε για νοοτροπίες που έχουν παγιωθεί και είναι πολύ κακές στην προέκτασή τους και μιλάμε για ένα αδιάκοπο μοτίβο βίας παντού και στα πάντα.
1: Παντού και με όλες τις συνθήκες, αυτό πρέπει να μας προβληματίσει περίπου. Δηλαδή με το παραμικρό λιμένο ζωνάρι για καυγά που δεν είναι μια χειροδικία, ένα πρόξιμο, μια λεκτική,
0: μια ένταση απλή, ναι.
1: Και μετά θα τα βρούμε. Μιλάμε για πιστόλια, μιλάμε για μαχαίρια, μιλάμε για μαγκούρες, μιλάμε για άγριους ξυλοδαρμούς, μιλάμε για ανθρώπους τώρα που γίνεται ένα περιστατικό, φεύγουν, πηγαίνουν στο χωριό τους, παίρνουν τσέφτικα πιστόλια, μαχαίρια, ξανά επιτίθονται.
0: Χρησιμοποιούν τα οχήματα για να εμβολήσουν, χρησιμοποιούν τα οχήματα για να πατήσουν κάποιον, δολοφονούν κάποιον.
1: Μιλάμε για πράγματα τα οποία έχουν ξεφύγει.
0: Εντελώς.
1: Μια κοινωνία η οποία είναι διαρκώς σχολούμενη με τέτοιου είδους περιστατικά, από τα σχολεία μέχρι τις τοπικές κοινωνίες, τα καφενεία, τις καφετέρειες, τα μπαρ, το δρόμο εκεί που περιέχει. Εχθές έγινε το έγκλημα σε ένα κεντρικό δρόμο, το κεντρικό δρόμο της Αμβάρας, δίπλα από ξενοδοχεία, με τουρίστες. Τους είδαμε τους ανθρώπους. Ήταν περίπου μισή ώρα μετά το έγκλημα. Ήταν οι άνθρωποι εκεί, κοίταζαν, χάζαγαν, δεν ήξεραν τι να κάνουν. Δίπλα σε αυτοκίνητα, ένας πολυσύχναστος δρόμος, να εμβολήσει αυτοκίνητα, να βγάλει πιστόλι, να πυροβολήσει, να γυρίσει, να φύγει. Δηλαδή ένα πράγμα, μια χαοτική κατάσταση. Οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, με οποιαδήποτε συνθήκη, θα βγει πιστόλι, θα βγει μακέρι. Και όποιον πάρει ο

Λοιπόν, και παράλληλα με τα υπόλοιπα, είχαμε χθες το βράδυ και μια μηχανική βλάβη στο πλοίο της γραμμής για Πειραιά, από τη Σούδα για τον Πειραιά. Καθώς το πλοίο Έλυρος της Neck Lines, του ομίλου της Attica Group, παρουσίασε μηχανική βλάβη στη δεξιά κύρια μηχανή λόγω αδυναμίας αύξησης τροφών, όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Ναυτιλίας. Το πλοίο έπλεε προς Πειραιά, προς Μήλο πρώτα και μετά προς Πειραιά, με μειωμένη ταχύτητα, και έτσι συνέχισε, με 451 επιβάτες, 61 επιβατικά γιοταχή, 109 φορτηγά, 3 λεωφορεία και κάποια δίκυκλα, χωρίς ωστόσο να υπάρξει ζήτημα συνδρομής περαιτέρω. Θα εξεταστεί το γιατί υπήρξε βλάβη στη μηχανή. Ευτυχώς δεν ταλαιπωρήθηκε ο κόσμος πλην της καθυστέρησης

Και βέβαια το θέμα επίσης των ημερών είναι και η ταλαιπωρία που υπάρχει στον βόρειο οδικό άξονα, στο τμήμα της Εθνικής Οδού από τα Χανιά προς το Ρέθυμνο, εκεί όπου μεταξύ της θέσης Πλατάνη και Μεγάλα Χωράφια υπάρχει φωτεινό σηματοδότης και σήμερα, ο οποίος βέβαια δημιουργεί χάος, δημιουργεί πρόβλημα κυκλοφοριακό με ουρές χιλιόμετρων. Είναι οι παρεμβάσεις που γίνονται εκεί για την αντικατάσταση του ασφαλτοτάπητα που έχουν προκαλέσει όλο αυτό το κομφούζιο, και δεν ξέρουμε βέβαια πώς θα συνεχιστεί όλο αυτό και η οριοθέτηση στα ρεύματα και στα Χανιά με τα δύο εργοτάξια που υπάρχουν στο Βαβακόπουλο και στις Μουρνιές, αλλά και προς τα πέρα, προς το Ρέθυμνο, προς το Ηράκλειο. Τι θα σημάνει αυτό όλο και το καλοκαίρι? Οι εργασίες που γίνονται για το ΒΟΑΚ παράλληλα με την αυξημένη τουριστική κίνηση προφανώς θα δημιουργήσουν ζήτημα μεγάλο, καθυστερήσεις, ταλαιπωρία. Και εντάξει, πες οι επισκέπτες είναι επισκέπτες, θα έρθουν και τις διακοπές τους. Ωστόσο, προβληματίζει γενικώς και για την λειτουργία της κοινωνίας, της οικονομίας, της τοπικής. Τι θα σημάνει αυτό σε καθυστερήσεις πτήσεων ενδεχομένως? Υπάρχει μια ανησυχία μεγάλη, πολύ μεγάλη, για το σχέδιο που είναι σε εξέλιξη. Στην τελική κιόλας, αν υπάρχει κάποιο σχεδιασμός για το πώς μπορούμε να αποφύγουμε τα χειρότερα. Διότι τώρα πήραμε μια μικρή γεύση και σε μια περίοδο η οποία δεν είναι και στο πικ της τουριστικής σεζόν. Απέχουμε πάρα πολύ από αυτό. Όμως δείχνουν ήδη κάποια δείγματα. Και αυτό είναι το πολύ σοβαρό και πολύ κέριο. Παράλληλα, έχουμε και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις οι οποίες παρατείνονται μέχρι και αύριο στο τμήμα της οδού Κισάμου στα Χανιά, εκεί όπου γίνονται οι εργασίες ασφαλτόστρωσης από την Κυριακή και υποτίθεται ότι θα έλεγαν χθες. Ωστόσο, με ανακοίνωση που έβγαλε η ελληνική αστυνομία, τα μέτρα, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις παρατείνονται μέχρι και την Πέμπτη το απόγευμα. Προσδοκούμε να έχει τελειώσει το έργο, έτσι ώστε να μην έχουμε επιπλέον ζητήματα. Ενώ ένα ακόμα προαναγγελθέν είναι ότι στην περιοχή της Χαλέπα στα Χανιά θα έχουμε εργασίες υπογειοποίησης από τον ΔΔΕ, οι οποίες και αυτές για το επόμενο τρίμηνο προγραμματίζονται να έχουν ολοκληρωθεί στο όλο εύρος, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ευρύτερης περιοχής της Χαλέπας, θα δημιουργήσουν μια ταλαιπωρία, θα προκαλέσουν μια ταλαιπωρία για την κυκλοφοριακή ροή στο σημείο.

Θα πάμε σε ένα ακόμα τραγούδι και θα επιστρέψουμε να δούμε και τα υπόλοιπα νέα. Πλησιάζουμε βέβαια και στο τέλος σιγά σιγά, οπότε ό,τι προλάβουμε.

Και το ερχόμενο τριήμερο έχουμε στα Χανιά την μεγάλη διοργάνωση, νομίζω για τέταρτη χρονιά γίνεται, με το Φεστιβάλ Εναλλακτικού Τουρισμού και Εμπειριών στην περιοχή της Κρήτης. Συνολικά δεν αφορά μόνο τα Χανιά, προφανώς κάτι τέτοιο. Είναι η τέταρτη χρονιά όπου θα υπάρχει αυτή η μεγάλη διοργάνωση το τετραήμερο 8 με 10 Μαΐου στην πλατεία Κατεχάκη, στο Ενετικό Λιμάνι, με περίπτερα που θα έχουν στηθεί εκεί, αλλά και διαφορετικές δράσεις φέτος. Στόχος από τον Δήμο Χανίων που διοργανώνει την εκδήλωση αυτή, το τετραήμερο, είναι η ανάδειξη της δυναμικής των ενεργειών που γίνονται από φορείς και ιδιώτες στην Κρήτη καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, έτσι ώστε οι επισκέπτες αλλά και οι ντόπιοι να έχουν πληθώρα εμπειριών και εναλλακτικών δράσεων που μπορούν να χρησιμοποιήσουν. Φέτος θα συμμετέχουν περισσότεροι από 60 επαγγελματίες, φορείς και συλλογικότητες της Κρήτης, ενώ θα υπάρχει και ειδική θεματική ενότητα αφιερωμένη στην κρητική γαστρονομία. Στη ζώνη της κρητικής γαστρονομίας το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να γευτεί δωρεάν κρητικές γεύσεις από τη μινωική εποχή έως σήμερα. Θα γίνει και ένας διαγωνισμός για τον ίνο, το τοπικό, το σπιτικό ίνο που παρασκευάζεται από παραγωγούς που φτιάχνουν ιδιωτικά για τους ίδιους κυρίως το κρασί στο σπίτι. Θα υπάρχει δειγματοληψία και θα υπάρχει και έτσι η ομάδα των σομελιέ που θα κρίνει τα κρασιά αυτά τα τοπικά και θα τα έτσι εισαγάγει στο σύνολο των εμπειριών που θα έχει το Φεστιβάλ Εναλλακτικού Τουρισμού. Νομίζω τις επόμενες μέρες θα έχουμε και την ευκαιρία να φιλοξενήσουμε κάποιους από τους εμπλεκόμενους, νομίζω την Παρασκευή θα γίνει αυτό, έτσι ώστε να μας πούν και τις λεπτομέρειες για φέτος, ενώ εσείς να γνωρίζετε ότι κάθε απόγευμα θα υπάρχει αναλυτικό εκεί μεγάλο πρόγραμμα με event γαστρονομίας, με ζώνη δοκιμής των κριτικών δεσμάτων, ενώ την Παρασκευή θα έχει ως θελετή έναρξης ο Μάνος Πυροβολάκης στην τιμητική του εκεί μαζί με την Αταλία Ρασούλη στις 8 το βράδυ στην πλατεία Κατεχάκη για να εκκινήσουν αυτό το φεστιβάλ το φετινό, την τέταρτη χρονιά του. Και εμείς κάπως έτσι, κάπου εδώ σιγά σιγά, θα φτάσουμε στο τέλος και για σήμερα, για την προηγούμενη μία ώρα πίσω από το μικρόφωνο της ΕΡΤ Χανίων σε επαγκρίτια μετάδοση, ο Περικλής Κουκλάκης και η εκπομπή RGNE. Αύριο πάλι με καλό, είτε εγώ, είτε η Ευτυχία Πενταράκη, είτε και οι δύο μαζί. Θα δούμε τώρα, αναλόγως πως τι μέρα θα ξημερώσει. Δυστυχώς έτσι είναι, αυτή είναι η σωστή φράση. Την καλημέρα μας σε όλες και σε όλους. Γεια και χαρά σας.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Την παύση της επιχείρησης ελευθερίας στα στένα του Ορμούζου ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ εν μέσω διαπραγματεύσεων για οριστική συμφωνία με το Ιράν. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι η απόφαση λήφθη μετά από αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών που μεσολαβούν στις διαπραγματεύσεις, υπογραμμίζοντας ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος προς μια πλήρη και οριστική συμφωνία με την Τεχεράνη. Παράλληλα, τόνισε ότι παραμένει σε ισχύ των Ιρανικών λιμανιών. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η στρατιωτική επιχείρηση που ξεκίνησε το Φεβρουάριο εναντίον του Ιράν έχει ολοκληρωθεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ακολουθούν αντιφατική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε χθες ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν. Νέες εντολές αναγκαστικής εκένωσης σήμερα από το Ισραήλ προς τους κατοίκους 12 πόλεων και χωριών στο Νότιο Λίβανο για να απομακρυνθούν τουλάχιστον ένα χιλιόμετρο από τις κατοικίες και τις περιοχές τους. Η οδηγία συμπεριλαμβάνει και περιοχές βόρεια του ποταμού Λιτάνη, καλώντας τους κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, λέγοντας ότι η Χεσμπολάχ παραβίασε τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Κλίμα βεβαιότητας επικρατεί στις διεθνείς αγορές ενέργειας μετά την αναστολή της στρατιωτικής επιχείρησης Ελευθερία, με την τιμή του πετρελαίου Brent να υποχωρεί ελαφρώς στα $108 το βαρέλι. Στόχος να ανοίξει το στενό του Ορμούζ είναι παιχνίδι αντοχής για γερά νεύρα, τόνισε ο διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Εμείς λοιπόν έχουμε πει από την πρώτη στιγμή ότι θα ενδιαφερόμαστε να συμμετάσχουμε σε μια διεθνή προσπάθεια για ασφαλή ναυσιπλοεία πλοία στα στενά του Ορμούζ μετά τη λήξη του πολέμου, ανέφερε ο κύριος Χατζηβασιλείου. Κανείς δεν ξέρει αν τέτοιου είδους ανακοινώσεις από τον Ντόναλντ Τραμπ έχουν χρηματιστηριακούς σκοπούς ή ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, ανέφερε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 και ο ευρωβουλευτής του Πασόκ Γιάννης Μανιάτης. Το Κινέζικο Υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι η Κίνα εκφράζει την ελπίδα τα εμπλεκόμενα μέρη να ανταποκριθούν σύντομα στις εκκλήσεις της διεθνούς κοινότητας για ασφαλή διέλευση μέσω του στενού, ενώ παράλληλα υπογράμμισε ότι απαιτείται συνολική κατάπαυση του πυρός στην σύγκρουση. Επίσης, σύμφωνα με δηλώσεις που αποδίδονται στον Κινέζο Υπουργό Εξωτερικών προς τον Ιρανό ομολογό του, η Κίνα παρουσιάζεται ως αξιόπιστο στρατηγικός εταίρος του Ιράν. Τέλος, το Υπουργείο Εξωτερικών τόνισε ότι η συνέχιση των διαπραγματεύσεων θεωρείται ύψιστη σημασίας για την αποκλιμάκωση της κατάστασης. Νωρίτερα, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αραχτσή, σε συνάντηση που είχε με τον Κινέζο ομολογό του, δήλωσε ότι η Κίνα είναι στενός φίλος και ότι η διμερή συνεργασία θα είναι ακόμα πιο ισχυρή υπό τις παρούσες συνθήκες. Εν μέσω πολεμικής έντασης στον Περσικό κόλπο, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε χθες το Αμπουντάμπι, επισφραγίζοντας τη συνεργασία Ελλάδας-Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων σε άμυνα, οικονομία και τεχνολογία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Εμμυράτων και επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας για την ανάγκη εξέβρεσης διπλωματικής λύσης που θα οδηγεί σε βιώσιμη ειρήνη και σε σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην τριμερή διάσκεψη Ελλάδας-Κύπρου η Ιορδανία στο Αμάν. Η παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Αμπουντάμπι, ειδικά σε περιόδους γεωπολιτικών ανακατατάξεων, στέλνει διπλωματικό μήνυμα ισχύως και σταθερότητας. Είναι ο πρώτος ηγέτης που επισκέπτεται την περιοχή κατά τη διάρκεια του πολέμου και η πέμπτη επίσκεψη του Πρωθυπουργού από το 2019, επιβεβαιώνοντας την καλή σχέση που έχουμε μεταξύ μας, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο Τάσος Χατζηβασιλείου, διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Παράλληλα, επεσήμανε ότι η επίσκεψη του Πρωθυπουργού δείχνει ότι η Ελλάδα είναι αξιόπιστος εταίρος, διατηρεί συνεπή στάση και έχει σημαντικό λόγο. Περιπολικό παρέσυρε χθες βράδυ 12χρονη έξω από δημοτικό σχολείο στη Σαλαμίνα ενώ προσπαθούσε να διασχίσει διάβαση. Το παιδί χειρουργήθηκε στο πόδι. Ένορκη διοικητική εξέταση διατάχθηκε για την παράσυρση της 12χρονης, όπως γνωστοποίησε νωρίτερα μιλώντας στο Earth News η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, ενώ πρόσθεσε ότι ο οδηγός έχει συλληφθεί. Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο 54χρονος δράστης της δολοφονίας του 20χρονου με 4 σφαίρες στην περιοχή της Αμουδάρας στο Ηράκλειο Κρήτης. Συνελήφθηκε η σύζυγός του καθώς βρισκόταν μαζί του στο αυτοκίνητο τη στιγμή της εκτέλεσης του νεαρού. Ο 54χρονος θεωρούσε το θύμα υπεύθυνο για το θάνατο σε τροχαίο του 17χρονου γιού του 3 χρόνια πριν στην παραλιακή του Ηρακλείου, καθώς ήταν ο οδηγός του αυτοκινήτου στο οποίο επέβαιναν. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 36 τραυματίστηκαν από μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε εμπορικό κέντρο κοντά στην πρωτεύουσα του Ιράν, Τεχεράνη, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση της χώρας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός. Σήμερα από 10 έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Σε άλλη στράτα. Μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Καλλιτεχνικά νέα, τραγούδια και μουσική από διάφορες εκτελέσεις. Σε άλλη στράτα. Κάθε Τετάρτη από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση Άρτεμις Κατράκη.

Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.

Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

0: Ώρα των Σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Γιώργος Γιαλιτάκης.
1: Φίλες και φίλοι του σπορ, καλή σας μέρα, καλημέρα Κρήτη, καλημέρα στον αθλητισμό. Ανοίγουμε μικρόφωνο στην καρδιά του νησιού μας και σας καλωσορίζουμε στην παγκρίδια αθλητική εκπομπή της ΣΕΡΤ που εκπέμπει από το Ηράκλειο σε 97,5 και 105,6 νότια της πόλης και του νομού, στο Λασίδου σε 102,4 και στα Χανιά στους 100,6 και 104 μεγακύκλους. Είναι η εκπομπή Ώρα για Σπορ που μεταδίδει τον παλμό της εξελίξης και τα ρεπορτάζ που αφορούν τον κριτικό αθλητισμό, χωρίς όμως να παραμελούν να κάνει φόκους και στα σπουδαιότερα γεγονότα από την υπόλοιπη επικαιρότητα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί. Στο μικρόφωνο και σήμερα ο Γιώργος Γιαλιτάκης, στην κονσόλα του ήχο Παράσκος Καραλαμπάκης, στη γραμματιακή υποστήριξη η Ελένη Ξυλούρη. Εδώ ζει ο αθλητισμός, εδώ αναπνέει και εσείς είστε κομμάτι αυτής της διαδρομής. Μαζί πάμε να δούμε λοιπόν τι φέρνει η σημερινή ημέρα με δύναμη, ενέργεια και πολλή αγάπη για τον τόπο μας και τους ανθρώπους του. Να πούμε φίλες και φίλοι ότι σήμερα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα έχουμε φιλοξενούμενο τον Δήμαρχο Ηρακλείου, τον κύριο Αλέξη Καλοκαιρινό, ο οποίος θα μας μιλήσει για το τι γίνεται με το γήπεδο του Όφη, καθότι το τελευταίο διάστημα και ειδικά μετά την κατάξη του κυπέλου έχει ανοίξει πλέον το κεφάλαιο αυτό για την κριτική ομάδα. Ενώ στο πρώτο μέρος της εκπομπής θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο της Επιτροπής Κυπέλου και Final Four της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου, τον κύριο Φανουράκη, καθότι σήμερα έχουμε τους δύο ημιτελικούς, ο τελικός την Κυριακή στις Αρχάνες. Έχουμε και τον δεύτερο τελικό στο πρωτάθλημα ανδρών της ΕΚΑΣ. Κορεότος προηγείται 2-1 στις νίκες του ΟΑΧ. Σήμερα στις 7 στο κλειστό γυμναστήριο των Χανίων ο ΟΑΧ υποδέχει τον Ηρόδοτο με σκοπό είτε να ισοφαρίσουν οι γηπεδούχοι είτε να πανηγυρίσουν τον τίτλο οι φιλοξενούμενοι. Πάμε όμως φίλες και φίλοι να ξετυλίξουμε το κουβάρι της σημερινής εκπομπής, να ξεκινήσουμε από την επικαιρότητα που δεν αφορά μόνο τα κριτικά δρόμενα. Στην Ευρωλίγκα ο Ολυμπιακός κούπησε τη Μονακό, την κέρδισε εύκολα στον Πριγκιπάτο χθες με 105-82 και με νίκες 3-0 έκλεισε θέση στο Final Four που θα γίνει στην Αθήνα 22 και 24 αυτού του μήνα, 22 και 24 Μαΐου. Ο Ολυμπιακός ήταν ανώτερος, εκμεταλλεύτηκε τις ελλείψεις της Μονακό και πήρε τη νίκη με 105-82, έχοντας τον ΟΑΚΑΠ με 14 πόντους, τον Βεζένκοφ με 10, τον Πίτερς με 18, τον Μακίσικ με 10 και τον Φουρνιέ με 22 πόντους. Ενώ για την ομάδα της Μονακό, ο Μπλόσον Γκέιμ είχε 19 πόντους, ο Στραζέλ 21, ο Τζέιμς 16, ο Χέις 11 και ο Κόμπο 8 πόντους. Σήμερα ο Παναθηναϊκός στις 9:15 στο Τσέντερ στο ΆΚΑ, εκεί που θα γίνει το Final Four, υποδέχεται την Βαλένθια. Ο Παναθηναϊκός είναι 2-0 στις νίκες, χρειάζεται και αυτός ακόμα μία νίκη για να κλείσει θέση στο Final Four που επαναλαμβάνουμε θα γίνει την Παρασκευή 22 Μαΐου και την Κυριακή 24 Μαΐου στην Αθήνα στο ΆΚΑ. 9:15 λοιπόν ο Παναθηναϊκός Βαλένθια, ο Παναθηναϊκός ο οποίος έρχεται με 2 εκτός έδρας νίκες επί της Βαλένθια, αλλά η ισπανική ομάδα, όπως έχει δείξει την φετινή αγωνιστική περίοδο, δεν φοβάται είτε παίζει εντός είτε εκτός έδρας. Ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό. Ενώ στο άλλο χθεσινό παιχνίδι, η Χάπουελ κέρδισε τη Ρεάλ με 76-69 και μείωσε τις νίκες σε 2-1 μπροστά η Ρεάλ. Ενώ σήμερα στις 8 θα παίξουν Ζαλγκίρις Φενέρμπαξε. Οι Τούρκοι προηγούνται με 2-0 στις νίκες. Πάμε και στο Champions League, φίλες και φίλοι. Η Arsenal μετά από 20 χρόνια προκρίθηκε στο τελικό του Champions League, καθώς χθες κέρδισε την Ατλέτικο Μαδρίτη 1-0 με ένα γκολ που σημείωσε ο Σακά στο 44ο λεπτό. Υπενθυμίζουμε ότι στο πρώτο παιχνίδι οι δύο ομάδες την περασμένη εβδομάδα είχαν αναδειχθεί ισόπαλες 1-1. Σήμερα στις 10 θα παίξουν Bayern Μονάχου Paris Saint-Germain, σε ένα παιχνίδι πολύ σημαντικό και ανοιχτό, καθώς στο πρώτο μάτς η Paris Saint-Germain μετά από ένα καταπληκτικό παιχνίδι είχε κερδίσει την Bayern Μονάχου με 5-4. Να υπενθυμίσουμε ότι ο τελικός του Champions League θα γίνει στις 30 Μαΐου στο Puskas Arena στην Βουδαπέστη. Αύριο, φίλες και φίλοι, έχουμε κοιτάει τελικά στο Europa League. Στις 10 θα παίξουν στον Villa Nottingham Forest. Την Nottingham Forest είχε κερδίσει 1-0 και Freiburg Braga. Η Braga έχει κερδίσει 2-1 την Freiburg. Έχουμε και τα ημιτελικά στο Conference League. Αύριο στις 10 θα παίξουν Crystal Palace Shakhtar Donetsk. Η Crystal Palace είχε κερδίσει 3-1 εκτός έδρας στην Shakhtar Donetsk. Ενώ στις 10 το βράδυ θα παίξουν Στρασβούργο Ράγιο Βαγεκάνο. Οι Ισπανοί που είχαν αποκλείσει την και είχαν κερδίσει το πρώτο παιχνίδι με 1-0.

0: Αφήνουμε, την επικαιρότητα και όσον αφορά βεβαίως τα εκτός Κρήτης αθλητικά δρόμενα, πάμε στα εντός. Να ξεκινήσουμε από το ρεπορτάζ του Όφη. Είπαμε ότι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα φιλοξενήσουμε τον Δήμαρχο Ηρακλείου, τον κύριο Καλοκαιρινό, ο οποίος θα μας μιλήσει για το τι γίνεται με το υποψήφιο οικόπεδο που εικάζεται ότι μπορεί να κτίσει γήπεδο Όφη. Θα το δούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής πώς ακριβώς έχουν τα θέματα αυτά. Στο αγωνιστικό κομμάτι, Όφη προετοιμάζεται για το παιχνίδι της Κυριακής με τον Άρη εκτός έδρας. Στόχος της κριτικής ομάδας να τερματίσει όσο γίνεται ψηλότερα στο βαθμολογικό πίνακα. Ήταν ξεκάθαρος ο Χρήστος Κόντης σε αυτό το κομμάτι και μετά την ήττα από τον Άρη την περασμένη Κυριακή με 2-0 στο Παγκρίτιο στάδιο. Θέλει Όφη το θετικό αποτέλεσμα για να αναρριχθεί όσο γίνεται ψηλότερα στον βαθμολογικό πίνακα. Βεβαίως τώρα, όπως διαμορφώνεται η κατάσταση, η πέμπτη θέση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Τον πρώτο λόγο έχει ο Λεβαδιακός που έχει 25 βαθμούς, 22 Άρης, 20 έχει Όφη. Παρά τα αυτά, να πούμε, φίλες και φίλοι, ότι υπήρξε μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη του Μιχάλη Μπούση στο Sport 24, ο οποίος μίλησε για όλους και για όλα. Είπε χαρακτηριστικά ότι δεν θα γίνουν τρέλες τα μεταγραφικά και έχει δίκιο ο άνθρωπος. Μπορεί Όφη να χρειάζεται να δώσει μέχρι το Δεκέμβριο 25-27 παιχνίδια, αλλά δεν πρέπει να γίνουν τρέλες, δεν πρέπει η φετινή χρονιά, η χρονιά μάλλον που έρχεται, να χαντακώσει την επόμενη. Άρα λοιπόν πρέπει να γίνουν μεταγραφές σωστές, να αυξηθεί ποιότητα και η ποσότητα του ρόστερ, όπως είπε ο Χρήστος Κόντης, ο οποίος έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο στο κομμάτι αυτό, αλλά όχι με τρέλες. Ήδη ακούγονται κάποια υπέρογκα ποσά, τα οποία Όφη βεβαίως δεν είναι διατεθειμένος να πληρώσει. Άλλωστε και οι παίκτες του Όφη, οι υποψήφοι μεταγραφικοί στόχοι και αυτοί που πιθανόν θα μείνουν από όσους ποδοσφαιριστές τελειώνουν τα συμβόλαιά τους, να αυξήσουν, να αποκτήσουν υπεραξία με τη συμμετοχή τους στην Ευρώπη. Είπαμε 8 μίνιμουμ παιχνίδια θα δώσει η Όφη φέτος στην Ευρώπη και όπως είπε χαρακτηριστικά ο Μιχάλης Μπούσης και σωστά τα είπε στην ερώτηση που έγινε αναφορά για τον Φούντα, τον Σαλσέδο και τον Νους, είπε ότι καλό θα είναι για αυτούς να μείνουν στην ομάδα για να αυξήσουν την χρηματιστηριακή τους αξία παίζοντας με τον Όφη στην Ευρώπη, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι και αυτοί θα ωφεληθούν και Όφη, ενώ σε αναφορά τον Αθανασίου άφησε να εννοηθεί ότι θα μείνει στην ομάδα παρότι είναι δανεικός από τον Ολυμπιακό. Και επαναλαμβάνουμε από αυτή την χρήσιμη συνέντευξη του Μιχάλη Μπούση στο Sport 24. Έδειξε ότι Όφη σωστά βαδίζει μέχρι στιγμής. Γενικά αυτό που είπε ο πρόεδρος είναι ότι δεν θα γίνουν τρέλες τα μεταγραφικά και έχει απόλυτο δίκαιο και ότι Όφη θα συνεχίσει να επενδύει στο ελληνικό στοιχείο που μέχρι τώρα τον έχει βγάλει ασπροπρόσωπο. Μάλιστα να πούμε ότι ο Μιχάλης Μπούσης είπε ότι ο μοναδικός που δεν τον πήρε να τον συγχαρεί είναι ο Γιάννης Αλαβούστος, ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού, όμως αναφέρθηκε με θερμά λόγια για τον Γιώργο Βαρδινογιάννη στην ίδια συνέντευξη, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι ο Γιώργος Βαρδινογιάννης ήταν από τους πρώτους που με πήραν τηλέφωνο για να μου δώσουν συγχαρητήρια και αυτό δεν το περίμενα. Τον σέβομαι πολύ. Τον είχα γνωρίσει πριν από χρόνια σε μια εκδήλωση και ήταν ο πρώτος που του είχα πει ότι θα πάρω τον Όφη και είδα πως έλαψαν τα μάτια του, τόνισε ο Μιχάλης Μπούς στην αναφορά του για τον Γιώργο Βαρδινογιάννη, για τον οποίο μάλιστα απεκάλυψε ότι ο Γιώργος Βαρδινογιάννης με κάλεσε στο γραφείο του και μιλούσαμε 5 ώρες, μου έλεγε ιστορίες. Του είπα μάλιστα να πάρει και εσύ πάλι τον Παναθηναϊκό, αλλά είπε πως αυτές οι εποχές περάσανε. Είναι ένας άνθρωπος που αξίζει το σεβασμό για όσα έχει προσφέρει, ένας καλός άνθρωπος, τόνισε ο Μιχάλης Μπούσης για τον Γιώργο Βαρδινογιάννη. Αυτά όσον αφορά το ρεπορτάζ του Όφη. Πάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Θα μιλήσουμε με τον Δήμαρχο Ηρακλείου, τον κύριο Καλοκαιρινό, για το θέμα του γηπέδου. Πάμε όμως στο θέμα της εβδομάδος, που πέρα από το γήπεδο είναι το Final Four του κυπέλου στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου. Ήδη σήμερα έχουμε τους δύο ημιτελικούς, καθώς θα παίξουν στις 5 η ώρα στο Θόδωρος Βαρδινογέννης Εργοτέλης Χερσόνησος με διαιτητή τον Ζαφύρη και την ίδια ώρα στο γήπεδο των Αρχανών Ρούβας Αλμυρός με διαιτητή τον Μανδαλενάκη. Μάλιστα, για το λόγο αυτό και η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου έχει βγάλει οδηγίες για τους φιλάθλους όσον αφορά το μάτς που θα γίνει στο Θόδωρος Βαρδινογιάννης. Να πούμε ότι έψη λέει ότι στις θύρες 2, 3 και 7 θα πάνε οι φύλαθλοι του Εργοτέλη, στη θύρα 8 οι φύλαθλοι της Χερσονήσου και οι επίσημοι προσκεκλημένοι και στη θύρα 6 θα είναι οι ανεξάρτητοι φύλαθλοι. Ενώ όσον αφορά τον άλλο ημιτελικό που θα γίνει στο Μάρκο Μιχελάκη, ο γήπεδο ανάμεσα στο Ρούβα και τον Αλμυρό, στο γήπεδο των Αρχανών, να πούμε ότι στην κεντρική θύρα και αριστερά που και στο βοηθητικό στη θύρα 2 θα είναι οι φύλαθλοι του Αλμυρού και στη θύρα 1 θα είναι οι φύλαθλοι του Ρούβα. Όμως εμείς για περισσότερα έχουμε ήδη συνδεθεί τηλεφωνικά με τον πρόεδρο της Επιτροπής Κυπέλλου της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου και Final Four, τον Γιώργο Φανουράκη, ο οποίος έχει το Γενικό Πρόσταγμα των Εκδηλώσεων. Κύριε Φανουράκη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα κύριε Γιαλιτάκη, καλημέρα.
0: Λοιπόν, εβδομάδα κυπέλου στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου. Σήμερα η ημιτελική, την Κυριακή ο τελικός. Για πείτε μας μερικά πράγματα όσον αφορά κυρίως το τελετουργικό και τι περιμένουμε να δούμε από τους σημερινούς ημιτελικούς και τον τελικό της Κυριακής.
1: Είναι μεγάλη μας χαρά που φιλοξενούμε ένα αγώνα κυπέλου, έστω και ημιτελικού, στο ιστορικό γήπεδο του Όφη, το Θεόδωρος Βαρδινογιάννης. Η αγάπη του κόσμου και η ανάγκη για ειστήρια από τον κόσμο του Ηρακλείου είναι πάρα πολύ μεγάλη. Θα δείτε και το βράδυ ότι θα έρθει πολλής κόσμος στο Θεόδωρος Βαρδινογιάννης.
0: Παίζουν ο πρωταθλητής με το δεύτερο. Έχει αγωνιστικό ενδιαφέρον αυτό. Για πολλούς λένε ότι είναι και ένας πρόωρος τελικός αυτός ίσως.
1: Ναι, η κληροτίδα όμως αποφάσισε άλλα.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Ναι, και ο δεύτερος αγώνας γίνεται στις Αρχάνες, εκεί που θα γίνει και ο τελικός μεταξύ του Αλμυρού και του Ρούβα. Και την Παρασκευή γίνεται το επίσημο γεύμα δείπνο προς τους, όλους τους, όλες τις ομάδες και από το Δήμο Αχαρνών Αστερουσίων. Και την Κυριακή 6 ώρα ο μεγάλος τελικός.
0: Την Παρασκευή έχουμε λοιπόν 7.30 ώρα στο κέντρο αναδρομές. Έτσι θα τιμηθούν η ΠΑΕ Όφη, ο Μύρον Σιφάκης, ο Γιώργος Μπετινάκης, ο Στυλιανός Φιλιππάκης, ο Κωνσταντίνος Ιερονιμάκης, το Κτώβη Βιστάκης, η Ηλιάνα Τσαλάκη. Ετοιμάζεται κάτι άλλο? Έχει και καλλιτεχνικό πρόγραμμα ή μόνο οι βραβεύσεις είναι?
1: Δεν έχει καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Είναι ένα γεύμα που ήθιστε να γίνεται πάντα πριν τον τελικό, και έχουμε επικεντρωθεί μετά στον μεγάλο τελικό, όπου θα υπάρχουν κάποιες εκπλήξεις τις οποίες θα δείτε, και όσοι έρθουν να τον παρακολουθήσουν από κοντά θα κάνουμε ένα τελικό όπως κάθε χρόνο, αντάξιο της Ένωσής μας και του ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
0: Ο τελικός είναι την Κυριακή 6 ώρα στο γήπεδο του Γιούχτα, στο Μάρκο Μιχελάκη ο γήπεδο.
1: Λάκιο, ναι.
0: Το τελετουργικό πότε θα αρχίσει? Για να μπορεί και ο κόσμος να το παρακολουθήσει, αφού θα υπάρχουν και εκπλήξεις.
1: 20 λεπτά πριν την έναρξη ξεκινάει το τελετουργικό. Μάλιστα. Δηλαδή γύρω στις 5.30 ώρα θα ξεκινήσει το τελετουργικό. Με παιδάκια, με κάποιους καλεσμένους που έχουμε, με κάποιες εκπλήξεις. Αν θυμάστε πέρυσι στο τελικό των Μαλλίων είχαμε φέρει τη Γεωργία Νταγκάκη, όπου αποτέλεσε έμπνευση και για την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και ίσως να ήταν και η χερή ώστε να πάρει και Όφη το κύπελο.
0: Ναι.
1: Ένα κύπελο που αξίζει να σημειωθεί. Πραγματικά εμείς που πήγαμε στο Βόλο, όλο αυτό που είδαμε εκεί μας άρεσε. Μας έχει μείνει χαραγμένο στη μνήμη μας. Όταν Όφη πήρε το 1987 το κύπελο, ήμασταν μικρά παιδιά. Τώρα μας αξίωσε ο Θεός να δούμε ένα κύπελο σε μεγαλύτερες ηλικίες. Είναι ιστορικές τις στιγμές. Αυτά που γίνονται στο Ηράκλειο, ότι Όφη θα παίξει Ευρώπη και ότι φύλαθλοι μπορούν να μεταφερθούν σε κάθε γωνιά της Ευρώπης εκπροσωπώντας την Κρήτη είναι κάτι πάρα πολύ ιστορικό.
0: Ναι.
1: Είναι κάτι πρωτόγνωρο και μακάρι αυτές οι ζυμώσεις που γίνονται τώρα με το γήπεδο να αποφέρουν καρπούς και ώστε η Κρήτη και το Ηράκλειο και ο Όφη να κάνουν ένα σύγχρονο γήπεδο το οποίο θα καλύπτει τις σημερινές ανάγκες του ποδοσφαίρου μιας ομάδας σε αυτό το επίπεδο Super League της ομάδας και ομάδας που θα βγαίνει στην Ευρώπη.
0: Να πούμε στο δεύτερο μέρος, κύριε Φανουράκη, θα έχουμε τον πρόεδρο, τον δήμαρχο Ηρακλείου, τον κύριο Καλοκαιρινό, ο οποίος θα μας μιλήσει για αυτό το θέμα. Και μακάρι να είναι, η ευχή όλων είναι, όπως και η δική σας, Όφη, να αποκτήσει πραγματικά ένα γήπεδο που του αξίζει. Θα το δούμε όμως αυτό στην πορεία. Δεν είναι εύκολη υπόθεση, το γνωρίζετε κι εσείς.
1: Βέβαια δεν είναι εύκολη. Από τότε που θα ξεκινήσει να λέμε γήπεδο μπορεί να πάρει και 7 χρόνια. Έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Απλά αν μπει το πρώτο λιθαράκι και υπάρχει βούληση, υπάρχουν παρόμοια σχέδια με διπλές αναπλάσεις που έχουν γίνει στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή το γήπεδο του Παναθηναϊκού που έχει γίνει διπλή ανάπλαση στη Λεωφόρο και στο Βοτανικό εκεί που το κάνουν τώρα. Υπάρχει και υπάρχει βούληση. Να πω κάτι εδώ.
0: Ναι.
1: Κάποια στιγμή με τα παιδιά μου πήγαμε στην Βαρκελόνη και είδαμε εκεί όλη την πόλη να στημένη πάνω στην ποδοσφαιρική ομάδα. Δηλαδή κάτι πρωτόγνωρο. Απλά το γήπεδο που πρέπει να γίνει με τα σημερινά στάνταρ ώστε να καλύπτει ακόμα και τον ένα απλό φύλαφλο που θα φύγει από το χωριό του να έρθει στο Ηράκλειο να κάτσει, να φάει, να πιει ένα καφεδάκι, να αγοράσει μια φανέλα. Και όχι όπως είναι σήμερα που δεν μπορείς να έχεις μια μπουτίκ στο Παγκρίτιο. Αυτό είναι κάτι που δεν καλύπτει τις σημερινές ανάγκες.
0: Ναι, έτσι ακριβώς είναι, έτσι ακριβώς. Όσον αφορά τώρα το τελικό, για να πάμε και να το κλείσουμε το θέμα, έχουμε και βραβεύσει το τελικό, στο ημίχρονο θα γίνει αυτό ή πριν?
1: Στο ημίχρονο είναι ο κύριος Μπουνάκης,
0: ναι, ναι.
1: Ο Κώστας, ο κύριος Νίκος Μπουνάκης. Επίσης είναι παράγοντες του Γιούχτα. Ο Ραφαήλ, ο μικρός Ραφαήλ από την Αλικαρνασό, ο φίλαθλος του Εργοτέλη. Συγγνώμη, του Ηροδότου.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και δεν θυμάμαι τώρα αν μου διαφεύγει και κάποιος άλλος.
0: Και ο Αντώνης Καλογεράκης, νομίζω.
1: Ναι, και ο Αντώνης Καλογεράκης, ο οποίος ήταν ποδοσφαιριστής και προπονητής σε διάφορες ομάδες του νομού Ηρακλείου.
0: Είπαμε τι θα γίνει την Παρασκευή. Ωραία, ελπίζουμε να πάνε όλα καλά και στους σημερινούς ημιτελικούς και στον τελικό της Κυριακής. Άλλωστε τα τελευταία χρόνια η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου στο Final Four δίνει τη δική της, αφήνει το δικό της αποτύπωμα και στον κόσμο αλλά και τις ομάδες, έτσι, και σε άλλες εκδηλώσεις, όχι μόνο στο κύπελο. Μην ξεχνάμε ότι θα είστε και οικοδεσπότες στο μάτι της εθνικής μας ομάδας αρχές του Ιούνιου.
1: Να δώσω κάποια στοιχεία ακόμα. Από αύριο όλα τα σωματεία μπορούν να πάνε να προμηθεύονται από την Ένωση 2 προσκλήσεις ανά ομάδα για να μπορούν να παρακολουθήσουν τον τελικό. Να πω ακόμα ότι 6-7 του Ιούνιου θα είναι η Εθνική Ιταλίας. Είναι ένα πολύ μεγάλο όνομα, ίσως το μεγαλύτερο όνομα που έχει έρθει στην Κρήτη για να παίξει. Έτσι. Θα γίνουν και κάποια πράγματα εκεί σε μικρότερο βαθμό. Στα Ηράκλειο πραγματικά πρέπει να κάνουμε αυτό που αξίζει στην ένωσή μας και στον κόσμο του Ηρακλείου, διότι το Ηράκλειο είναι μια μεγάλη ένωση. Είναι ίσως η τρίτη μεγαλύτερη ένωση στην Ελλάδα, η οποία πρέπει να έχει την έγκλη που της αξίζει. Πρέπει να κάνουμε πράγματα τα οποία να ξεπερνάμε τον εαυτό μας και να δείχνουμε πάντα ένα καλό πρόσωπο. Το κάνει και ο Όφη τώρα.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι.
1: Με τα 100 χρόνια, αυτό που έγινε με τα 100 χρόνια με τα πυροτεχνήματα, αυτό που έγινε με το ανοιχτό λεωφορείο.
0: Ναι,
1: είναι,
0: ναι.
1: Είναι κάτι που λίγοι νομοί και λίγες πόλεις εκτός των 4 μεγάλων μπορούν να το κάνουν. Και πραγματικά δείχνει ότι το Ηράκλειο έχει ένα DNA ποδοσφαιρικό, ένα DNA αγάπης για το ποδόσφαιρο και πιστεύω ότι θα πάνε όλα καλά και με το Final Four και με την Εθνική, που να πούμε κάτι αυτό να το πω, συγχωρέστε μου αυτό που θα πω, αλλά η Εθνική δεν έχει πάει κάπου αλλού εκτός στο Καραϊσκάκι για τα επίσημα μάτς, δεν έχει πάει σε άλλο νομό, έρχεται μόνο στην Κρήτη, μόνο στο Παγκρίτιο.
0: Είναι τρίτο φιλικό παιχνίδι στο Παγκρίτιο, είχε δώσει δύο και μάλιστα με αρκετή επιτυχία το περασμένο καλοκαίρι,
1: έτσι είναι.
0: Λοιπόν, κύριε Φανουράκη, δεν ξέρω αν θέλετε να μας πείτε κάποια από τις εκπλήξεις που ετοιμάζετε την Κυριακή για να προειδεάσουμε και τον κόσμο.
1: Το σκεπτικό μας είναι παράδοση.
0: Α, ωραία.
1: Και κάποια πράγματα τα οποία είναι εμπνευσμένα από τη σημερινή εποχή. Δηλαδή, παράδοση είναι το νούμερο ένα
0: ωραία.
1: Θέμα που θα έχουμε, δηλαδή κριτικούς χορούς, παραδοσιακούς χορούς
0: ωραία.
1: Και εκπλήξεις.
0: Ωραία. Κύριε Φανουράκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ
1: καλά.
0: Και να πάνε όλα καταρχήν.
1: Ευχαριστώ κύριε
0: Γιαννιτάκη. Καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα.

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα.
1: Α, εντάξει,
0: το σπίτι μας φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

Πρόεδρος Επιτροπής Κυπέλου και Final Four της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου, Β' και δεύτερος αντιπρόεδρος, ο Γιώργος Φανουράκης. Σήμερα λοιπόν τα δύο παιχνίδια της ημιτελικής φάσης. Στις 5 στο Θόδωρος Βαρδινογέννης θα παίξουν Εργοτέλης Χερσόνησος με διδί τον Ζαφύρη και την ίδια ώρα μας στο Μάρκο Μιχελάκιο γήπεδο Ρούβας Αλμυρός. Ο τελικός θα γίνει την Κυριακή στις 6 στο γήπεδο των Αρχανών, στο Μάρκο Μιχελάκιο γήπεδο. Υπάρχει ένα τελετουργικό περίπου μισή ώρα πριν από την έναρξη του παιχνιδιού, όπως ακούσαμε τον κύριο Φανουράκη. Και την Παρασκευή στο κέντρο αναδρομές στις 7.30 θα υπάρξει το επίσημο δείπνο για το Final Four, όπου θα τιμηθούν για την προσφορά τους στο ποδόσφαιρο και την κοινωνία οι ΠΑΕ Όφη για την κατάξη του κυπέλου, ο Μύρων Σιφάκης, ο άνθρωπος που χάρισε τον πρώτο κύπελο στον Όφη το 1987, ο Γιώργος Μπετινάκης, ο Στυλιανός ο Φιλιππάκης, ο Κωνσταντίνος ο Ιερονιμάκης, ο Τοκτέο Βιστάκης και η Ιλιάνα Ατσαλάκη. Παράλληλα, στον τελικό του κυπέλου της ΕΠΣΗ θα τιμηθούν ο Νίκος και ο Κωνσταντίνος Μπουνάκης, ο Αντώνης Καλογεράκης και ο φίλαθλος Ραφαήλ Μπαλτέζος.

0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, όπως σας προαναγγείλαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής, έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην εκπομπή σήμερα τον Δήμαρχο Ηρακλείου, τον κύριο Αλέξη Καλοκαιρινό, τον οποίο και καλημερίζουμε. Καλή σας μέρα, κύριε Καλοκαιρινέ.
1: Καλή σας μέρα. Καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Δήμαρχε Τρόγωνας, λέει, έρχεται η όρεξη μετά την κατάκτηση του κυπέλου, την υποδοχή που κάνατε στο Δήμο, στον Όφι. Άνοιξε η συζήτηση, την άνοιξε πρώτα ο Δήμαρχος Ηρακλείου, εσείς δηλαδή, ο κύριος Καλοκαιρινός, εσείς και ο πρόεδρος του, ο κύριος Μπούσης, το θέμα για το γήπεδο. Και ήδη βλέπουμε ότι τις τελευταίες ημέρες έχουμε καταιγιστικές εξελίξεις με τη μορφή πληροφοριών τουλάχιστον στο θέμα αυτό. Πώς ακριβώς έχει το θέμα, για να μπορέσουμε να δώσουμε και μια πλήρη εικόνα στον κόσμο που αγωνεί? Ακόμα και τώρα, μόλις μάθανε ότι θα σας έχω στο τηλέφωνο, μας στέλνουν μηνύματα.
1: Να ξεκινήσω όμως από το εξής, ότι εμείς τον στηρίξαμε τον ΟΦΗ με το Παγκρίτιο στάδιο.
0: Σωστό.
1: Και δημιουργήσαμε και κάποιες προϋποθέσεις που και αυτές προσθέθηκαν στην πολύ μεγάλη προσπάθεια που είχε αυτό το ευτυχές αποτέλεσμα. Έτσι. Άρα λοιπόν δεν είναι μια συζήτηση που ανοίγει τώρα. Βέβαια, η συζήτηση που ανοίγει τώρα είναι αυτή για ένα πραγματικά σύγχρονο ποδοσφαιρικό γήπεδο που να είναι αυτό το οποίο αξίζει και η ομάδα και η πόλη και ο κόσμος. Αυτός που είδαμε να αγκαλιάζει τον Όφι με τον τρόπο τόσο συγκινητικό μετά από τη μεγάλη επιτυχία του κυπέλου.
0: Τώρα υπάρχει αυτή, τώρα για να ξεκινήσουμε, όσον αφορά την έκταση που έχει βρεθεί στην Κορώνη Μαγαρά και για την οποία γίνεται πολλή συζήτηση το τελευταίο διάστημα. Πώς ακριβώς έχει το θέμα, για να δώσουμε και μια σωστή πληροφόρηση προς τον κόσμο?
1: Κοιτάξτε, εδώ να ξεκινήσουμε από το εξής, ότι ο Όφι χρειάζεται ένα γήπεδο. Το γήπεδο αυτό πρέπει να είναι σε μια ικανή έκταση. Πρέπει δηλαδή να είναι ένα γήπεδο το οποίο να έχει όντες τις εξυπηρετήσεις και τις προϋποθέσεις και μιας μελλοντικής ακόμα ανάπτυξης. Και εδώ εξετάζουμε διάφορα ενδεχόμενα. Ποια είναι τα ενδεχόμενα αυτά? Θα μπορούσε το Θόδωρος Βαρδινογέννης, αυτό που όλοι αναφέρουν ως γεντή κουλέ, είναι πεπερασμένο. Και έχει ιδιαίτερα ζητήματα. Μάλιστα σας μιλώ σχεδόν από την περιοχή αυτή, διότι είμαι σε αυτοψία εδώ στο μεγάλο πάρκο το θαλασσινό μας του Καράβολα. Είμαι δύο βήματα από το γεντή κουλέ και σας μιλώ στον αέρα αυτή τη στιγμή. Και είμαι σε μια περιοχή η οποία έχει προβλήματα στάθμευσης, είναι πυκνοδομημένη, χρειάζεται ανάσες. Άρα λοιπόν, πού πηγαίνει το μυαλό μας? Και εγώ σας μιλώ σαν δήμαρχος μιας πόλης που θέλει το καλό όλης της πόλης, όλων. Αυτό το οποίο μπορούμε να σκεφτούμε και αυτό το οποίο σκεφτήκαμε και σκεφτόμαστε είναι μία έκταση κατάλληλη σε μία διαφορετική περιοχή μέσα στην πόλη και να κάνουμε μία διαδικασία διπλής ανάπλασης. Άρα λοιπόν, σε ένα τέτοιο πλαίσιο σκεφτόμαστε και θα μελετήσουμε, και αυτό χρειάζεται βεβαίως ακόμα αρκετή δουλειά, αυτό το ενδεχόμενο, εφόσον μπορούμε να συμφωνήσουμε σε μια τέτοια λύση.
0: Η συγκεκριμένη περιοχή που μιλάμε στην Κορώνη Μαγαρά ανήκει στο Δήμο Ηρακλείου, είναι και κάποιες άλλες εκτάσεις που ανήκουν σε ιδιώτες?
1: Είναι μια δημοτική έκταση που είναι χαρακτηρισμένη ως αθλητικός χώρος. Άρα λοιπόν έχουμε μια αφετηρία για να το συζητήσουμε, ένα μέρος της οποίας είναι υπό απαλωτρίωση, η οποία έχει συντελεστεί και πραγματοποιείται τώρα. Δηλαδή ο Δήμος Ηρακλείου πληρώνει τώρα και το περασμένο χρόνο, το 2025 και το 2026 και το 2027, έχει τμηματοποιηθεί η πληρωμή για την απαλωτρίωση ενός μέρους το οποίο δεν ανήκε στο Δήμο και πλέον περιέρχεται στο Δήμο.
0: Για πόση έκταση μιλάμε, για πόσα στρέμματα μιλάμε τώρα εκεί?
1: Μιλάμε για περίπου 75 στρέμματα συνολικά. Έτσι. Αυτή είναι η συνολική έκταση. Το κομμάτι της απαλωτρίωσης για το οποίο σας μιλώ είναι περί τα 10 στρέμματα.
0: Άρα λοιπόν πρακτικά μπορεί, εφόσον δημιουργηθούν ικανές και αναγκαίες συνθήκες, να κτιστεί εκεί ένα γήπεδο για τον Όφι?
1: Αυτό μπορεί να γίνει, αλλά βεβαίως πρέπει να συζητήσουμε το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα γίνει και όπως σας επαναλαμβάνω, ο Δήμος ενδιαφέρεται προφανέστατα για την ομάδα, για τον κόσμο της, ενδιαφέρεται για το κοινό καλό όμως. Πρώτα απ' όλα ενδιαφέρεται για το κοινό καλό. Η πόλη πρέπει να ωφεληθεί και αυτό το οποίο νομίζω καταλαβαίνουμε όλοι είναι ότι με μια τέτοια εγκατάσταση η πόλη μπορεί να ωφεληθεί όχι μόνο άμεσα στο αθλητικό τομέα, αλλά και με την δραστηριότητα που θα δημιουργηθεί γύρω από έναν τέτοιο πόλο και βεβαίως αυτά αλληλοτροφοδοτούνται. Δηλαδή οι κατάλληλες εγκαταστάσεις δημιουργούν καλές προϋποθέσεις για διακρίσεις. Οι διακρίσεις μας φέρνουν την Ευρώπη στο Ηράκλειο με ό,τι σημαίνει αυτό, τις ομάδες, τους φιλάθλους, τους ανθρώπους, τον αθλητικό τουρισμό, την ανάπτυξη συνολικά και αυτή η συνολική ανάπτυξη είναι η κύρια μας στόχευση.
0: Έτσι κύριε Καλοκαιρινέ, έχετε απόλυτο δίκιο και προς επίρρωση των όσων είπατε έχουν δημιουργηθεί χρόνια τώρα και δημιουργούνται, έχουν διεξαχθεί μάλλον διεθνείς αγώνες και το Ηράκλειο πέρα από τον αθλητικό τουρισμό προάγει, πέρα από τον αθλητισμό προάγει τον τουριστικό αθλητισμό. Έτσι.
1: Βεβαίως και ξέρετε ότι και μέσα από την συμφωνία που κάναμε με τον Όφη και για το Παγκρίτιο προχωρήσαμε σε μια συνολική αναβάθμιση η οποία το καθιστά ακόμα πιο ικανό να υποδέχεται όπως υποδέχεται και τώρα ακόμα διεθνείς αποστολές. Και γνωρίζουμε επίσης τη δραστηριότητα η οποία αναπτύσσεται στο κλειστό γυμναστήριο της Νέας Αλικαρνάσου. Αυτό που το λένε όλοι οι δύο αωράκια. Είναι το κλειστό γυμναστήριο της Νέας Αλικαρνάσου, το οποίο έχει μια τεράστια δυναμικότητα που αξιοποιείται και σε εθνικό και σε διεθνές επίπεδο. Αυτά τα θέλουμε. Θέλουμε το Ηράκλειο να είναι διεθνές κέντρο αθλητισμού. Θέλουμε όλη αυτή τη δραστηριότητα και την ανάπτυξη που φέρνει μαζί της.
0: Επιστρέφοντας τώρα στο θέμα του γηπέδου του Όφη, με τον Μιχάλη Μπούση, με τη διοίκηση του Όφη, έχετε μιλήσει συγκεκριμένα για το κομμάτι αυτό?
1: Έχουμε κάνει μια προκαταρκτική συζήτηση. Κοιτάξτε, βάζουμε στο τραπέζι διάφορα πράγματα αυτή τη στιγμή. Έτσι, δεν πρέπει να θεωρήσει κανείς ότι έχουμε καταλήξει κάπου, αλλά ξεκινάμε συζητώντας και πρέπει να συζητήσουμε συγκεκριμένα και αυτό που θεωρώ ότι, και το είπα από την πρώτη στιγμή, από την υποδοχή του Όφη στην Λότζια, ότι αυτή η στιγμή πρέπει να ανοίξει μια εποχή. Υπάρχει δηλαδή ένα momentum. Αυτό σίγουρα πρέπει να το αξιοποιήσουμε και γι' αυτό το λόγο και εγώ ο ίδιος επέσπευσα την συζήτηση, διότι θεωρώ ότι είναι ο κατάλληλος χρόνος για να γίνει αλλά και να προχωρήσει και να δούμε κάτι να γίνεται.
0: Ωραία. Συνοψίζοντας λοιπόν κύριε Δήμαρχε, πάμε για ένα μοντέλο διπλής ανάπλασης, δηλαδή να πάρει ο Δήμος το ήδη υπάρχον Θόδωρος Βαρδινογιάννης, το ήδη υπάρχον γήπεδο του Όφη, το θελικό γεντί κουλέ, εάν ολοκληρωθεί,
1: και να το αξιοποιήσει για το καλό της περιοχής και της πόλης ευρύτερα βέβαια, αλλά ιδιαίτερα αυτής της περιοχής η οποία έχει απόλυτη ανάγκη, όπως είναι πυκνοδομημένη, χωρίς πράσινο, χωρίς χώρους αναψυχής, και καταλαβαίνετε ότι αυτό θα είναι και επίσης μια αφετηρία συνολικής αναβάθμισης για τα καμίνια.
0: Άρα λοιπόν παίρνει ο Δήμος το ήδη υπάρχον γήπεδο και δίνει την έκταση όταν ολοκληρωθούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες εκεί, αν καταλήξουμε στην Κορώνη Μαγαρά. Έτσι έχει αυτή τη στιγμή το σενάριο.
1: Αυτό είναι το γενικό πλαίσιο. Βέβαια το γενικό πλαίσιο, δούμε τα ισοζύγια, πρέπει να δούμε τις αποτιμήσεις των αξιών κλπ. Προφανώς. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο το έχουμε μπροστά μας να το κάνουμε.
0: Ωραία. Υπάρχει κάποιος οδικός χρονικός άξονας στο κομμάτι αυτό, να δούμε πότε ο Δήμος θα μπορέσει να απαλωτριώσει τις εκτάσεις στην περιοχή εκείνη στην Κορώνη Μαγαρά για
1: αυτό
0: να γίνουν πιο συγκεκριμένες
1: συζητήσεις? Αυτό όπως σας είπα είναι συντελεσμένο. Εκεί δεν έχουμε. Εκεί ακολουθούμε το χρονοδιάγραμμά μας. Εμείς είμαστε συνεπείς. Ο Δήμος κάνει τις καταβολές κανονικότατα και θα ολοκληρώσει στις αρχές του 27 τις καταβολές. Δεν υπάρχει. Το γενικότερο χρονοδιάγραμμα όμως μένει να τεθεί. Και εδώ θέλω να πω και να τονίσω ότι ο Περιφερειάρχης Κρήτης, ο Σταύρος ο Αρναουτάκης, επισπεύδει. Είναι δηλαδή, αξιολογεί ο ίδιος ότι πρόκειται για κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ότι η στιγμή είναι κατάλληλη για να το προχωρήσουμε και μπαίνει μπροστά σε αυτήν την προσπάθεια.
0: Άρα βλέπουμε, κύριε Καλοκαιρινέ, και ο Δήμος και η Περιφέρεια μαζί με τον Όφη κινούνται προς μια κοινή συνισταμένη, προς μια κατεύθυνση που δεν είναι άλλη από το να βρει χώρο για την ανέργηση νέου γηπέδου Όφη, έτσι.
1: Βεβαίως, και όπως αντιλαμβάνεστε, στην εξίσωση πρέπει να μπει βεβαίως και το Υπουργείο Αθλητισμού. Έτσι.
0: Ωραία, ωραία. Για να μην νομεί και λίγο στο Παγκρίτιο στάδιο, που δεν ξέρω, φαντάζομαι ότι θα έχετε κάνει κάποιες συζητήσεις, αν χρειάζεται μια πλέον μεγαλύτερη αναμόρφωση εν ώψη των ευρωπαϊκών διοργανώσεων του ΟΦΗ, έτσι, διότι και αν δεν ήταν το Παγκρίτιο στάδιο και έβγαινε ΟΦΗ στην Ευρώπη, θα έπρεπε να ξενιτευτεί.
1: Μα αυτό ήταν αυτό το οποίο αποφύγαμε και εκεί πήραμε αποφάσεις, θεωρώ, πάρα πολύ ξεκάθαρες και πάρα πολύ έγκαιρες στις αρχές του περασμένου καλοκαιριού, κύριε Γελιτάκη. Έτσι, πήραμε αποφάσεις, θεωρώ, πάρα πολύ ξεκάθαρες και πάρα πολύ έγκαιρες στις αρχές του περασμένου καλοκαιριού, κύριε Γελιτάκη.

0: Μεταξύ περιφέρειας και όφη συζητούνται και της ΠΑΕ. Έτσι, δεν είναι μέρος των υποχρεώσεων που έχει η αθλητική ανάπτυξη Ηρακλείου, δηλαδή ο αθλητικός οργανισμός του Δήμου Ηρακλείου, αλλά εμείς είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε σε πρακτικό επίπεδο και να δοθούν οι λύσεις οι κατάλληλες και κυρίως έγκαιρα. Ο χρόνος πιέζει πραγματικά εδώ, διότι τα πρώτα παιχνίδια έρχονται τον Αύγουστο, υπάρχουν και άλλες υποχρεώσεις ενδιάμεσες και της εθνικής ομάδας, άρα λοιπόν το χρονοδιάγραμμα πρέπει να είναι πάρα πολύ σφιχτό.
1: Έτσι είναι. Και για να επανέλθουμε όσον αφορά τώρα την περιοχή εκείνη, διότι βλέπω ότι μου στέλνουν συνεχώς μηνύματα για το συγκεκριμένο θέμα και από κατοίκους εκεί της περιοχής που λένε ότι μία ανέγερση ενός νέου γηπέδου θα αναβαθμίσει και την περιοχή εκεί, έτσι. Διότι παράλληλα με το νέο γήπεδο θα γίνουν και κάποια άλλα συνοδά έργα, έτσι.
0: Μα βέβαια, και να σας πω επιπλέον, διότι εδώ συναρθρώνονται διάφορα έργα, ότι αυτό το έργο θα συναρθρωθεί και με το πάρα πολύ μεγάλο σχέδιο, το οποίο θεωρώ ότι θα ολοκληρωθεί επιτυχώς και θα είναι το μεγαλύτερο έργο που έχει γνωρίσει ποτέ το Ηράκλειο, που είναι οι συνδέσεις εκατέρωθεν του καινούργιου ΒΟΑΚ. Είναι αυτό το οποίο επιδιώκουμε και αυτό προφανώς θα ομογενοποιηθεί κυκλοφοριακά. Στο Ηράκλειο έχουμε διάφορα κυκλοφοριακά ζητήματα. Αυτή τη στιγμή έχουμε δημιουργήσει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία που θεωρώ ότι θα την αξιοποιήσουμε για να λύσουμε ζητήματα κυκλοφοριακών συνδέσεων που σε έναν σημαντικό βαθμό εξαρτώνται από το ότι ο ΒΟΑΚ χωρίζει την πόλη και θα πρέπει το έργο που γίνεται να αναστρέψει αυτή την τάση, τελείως να την αναστρέψει, να ενώνει την πόλη. Και εδώ μιλάμε για μια περιοχή και για το συγκεκριμένο κίνητο, για να επανέλθω σε αυτό, η οποία ορίζεται, το οικόπεδο αυτό ορίζεται σε ένα μεγάλο του μέρος από έναν παράδρομο της Εθνικής. Τους παραδρόμους της Εθνικής εμείς τους έχουμε εντάξει σε αυτό το έργο που προσπαθούμε να αποτελέσει συμπληρωματικό έργο του ΒΟΑΚ. Είναι η οδός Παύλου Ζωγραφιστού σε ένα πολύ μεγάλο μήκος. Είναι παράπλευρος δρόμος του ΒΟΑΚ. Και επάνω δρόμος είναι η Λυκείου και υπάρχει και η Μνησική, η οποία το τέμνει τους δύο δρόμους εγκάρσια. Μη σας λέω πολλές λεπτομέρειες, δεν νομίζω ότι χρειάζονται αυτή τη στιγμή για τους ακροατές μας, αλλά η ουσία είναι αυτή, ότι υπάρχει και ένα ζήτημα κυκλοφοριακό, το οποίο είναι η καταλληλότερη στιγμή να αντιμετωπιστεί με τις νέες προοπτικές τις οποίες μπορεί να έχουμε εκεί για την ανάπτυξη του αθλητισμού, για το ποδόσφαιρο, για το οποίο συζητάμε και στο οποίο πάλι καταλήγουμε έτσι, στη συζήτηση αυτή.
1: Ακούγοντάς σας όμως να μιλάτε με τόσες λεπτομέρειες, βλέπω ότι και εσείς αλλά και ο Δήμος το έχει δει ζεστά αυτό το θέμα. Έτσι.
0: Μα βέβαια, το εξετάζουμε στη λεπτομέρειά του, διότι συγκεκριμένα λύνονται τα προβλήματα. Έτσι, τα προβλήματα ακριβώς. Δεν λύνονται ούτε με εξαγγελίες, ούτε με γενικολογίες.
1: Άρα αναμένουμε λίαν συντόμως συνάντηση Δήμου, Περιφέρεια, Σόφη για να βρεθεί μια κοινή κατεύθυνση για το γήπεδο. Έτσι. Αυτό αντιλαμβάνουμε από τη συζήτηση που κάνουμε.
0: Βεβαίως, όχι, και πρέπει να γίνει και μια κατανομή δουλειάς, ο καθένας να κάνει αυτό το οποίο πρέπει να κάνει, να τα συγκεντρώνουμε, να τα συνθέτουμε και να προχωρήσουμε όπως πρέπει.
1: Πότε βλέπετε να γίνεται αυτό?
0: Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί, με απασχολεί και προσωπικά όπως διαπιστώσατε, θεωρώ ότι και την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε ζητήματα να συζητήσουμε.
1: Ωραία. Κύριε Καλοκαιρινέ, επειδή ξέρω ότι το πρόγραμμά σας είναι πολύ πιεσμένο, να σας ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ για αυτές τις κρίσιμες πληροφορίες. Θα κλείσω βάζοντας έτσι μια δύσκολη ερώτηση. Αν όλα πάνε καλά, τι χρονικό ορίζοντα δίνεται για να ξεκινήσει αυτό το πολυπόθητο, αν υποθέσουμε ότι καταλήξουμε σε αυτή την έκταση γήπεδο του ΟΦΗ?
0: Κοιτάξτε, δεν μπορώ να σας δώσω αυτή τη στιγμή χρονικό ορίζοντα, διότι είναι πολυπαραμετρικό το ζήτημα αυτό.
1: Σωστό.
0: Ωστόσο, θεωρώ ότι πρέπει να ξεκινήσει. Ξέρουμε ότι στην Ελλάδα τα έργα γενικά, αλλά και ειδικότερα, καθυστερούν πάρα πολύ. Αυτό είναι μια τεράστια πληγή. Πρέπει εμείς να κινηθούμε όσο γίνεται πιο γρήγορα. Έτσι, σκεφτείτε τι έγινε και με τον Βοτανικό που ήταν και στο...

0: αντίστοιχο μοντέλο διπλής ανάπλασης.
1: Σωστό.
0: Πόσα χρόνια χρειάστηκαν. Εγώ ελπίζω ότι θα χρειαστούν λιγότερα και λέω και πολύ λιγότερα. Όμως, αν δεν ξεκινήσουμε και αν δεν το πιάσουμε αποφασιστικά και ζεστά, δεν θα γίνει ποτέ τίποτε. Έτσι. Άρα λοιπόν, εμείς τώρα ξεκινάμε, θα προσπαθήσουμε να συντμήσουμε και τους χρόνους και να έχουμε ένα αποτέλεσμα σε έναν ορατό χρόνο.
1: Λοιπόν, κύριε Δημάρχη, να σας ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ, έτσι, για αυτές τις πολύ χρήσιμες πληροφορίες που μας δώσατε το συγκεκριμένο θέμα, και είμαστε εδώ να αναδείξουμε κάθε πτυχή της υπόθεσης αυτής όταν και όποτε χρειαστεί.
0: Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Καλοκαιρινέ. Καλή σας μέρα.
0: Επίσης, καλημέρα.
1: Καλημέρα.

Αυτός, φίλες και φίλοι, ήταν ο Δήμαρχος Ηρακλείου, ο κύριος Καλογερινός. Μας μετέφερε τις τελευταίες πληροφορίες που έχουμε για τη συγκεκριμένη περιοχή. Τον ακούσαμε. Πρέπει να γίνει μια συντονισμένη προσπάθεια Δήμου, Περιφέρειας και η Περιφέρεια και ο Σταύρος Αρναουτάκης στηρίζει αυτή την προσπάθεια. Και του Όφη, ο Μιχάλης Μπούης το έχει θέσει ως πρώτο θέμα τη δημιουργία νέου γηπέδου για τον Όφη. Και όπως ακούσατε και τον κύριο Καλογερινό, πράγματι το γήπεδο του Όφη είναι πεπαλαιωμένο. Ακόμα και να μπορέσει Όφη να το ανακαινήσει, παραπάνω από 8.500-9.000 θεατές δεν μπορεί να γίνει μέσα σε ένα αστικό ιστό, σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή όπου δεν υπάρχουν θέσεις πάρκινγκ, δεν υπάρχουν τίποτα. Για το θέμα αυτό, το Παγκρίτιο Στάδιο είναι μια άλλη υπόθεση, δεν ανήκει στον Όφη και δεν μπορεί να το πάρει Όφη από το Δήμο Ηρακλείου, καθότι το Παγκρίτιο Στάδιο χρησιμοποιείται και για άλλες εκδηλώσεις και για τον κόσμο του Ηρακλείου, που είναι φυσιολογικό. Άρα λοιπόν υπάρχει αυτή η έκταση. Βλέπουμε ότι ο Δήμος Ηρακλείου έχει ξεκινήσει τη διαδικασία απαλωτριώσεων γύρω από το δικό του χώρο που έχει, το δικό του ακίνητο, και μάλιστα από ό,τι ακούσαμε, και είναι πολύ σημαντικό αυτό, φίλες και φίλοι, το Δήμαρχο Ηρακλείου, ο χώρος αυτός έχει χαρακτηριστεί αθλητικός χώρος. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό αυτό και νομίζω ότι κινείται όλη αυτή η διαδικασία προς τη σωστή κατεύθυνση. Απλά χρειάζονται συντονισμένες και γρήγορες ενέργειες και βεβαίως όχι κολλησιεργίες. Στη βράση κολλάει το σίδερο, που λέει και ο λαός μας, και μια και το momentum αυτό είναι το κατάλληλο για να κυνηγήσει Όφη αυτό το οποίο χρόνια τώρα ψάχνει, να βρει την έκταση και το χώρο που θα κάνει την ανέγερση του νέου του γηπέδου.

Αυτά λοιπόν όσον αφορά το γήπεδο του Όφη. Να πούμε ότι όπως έγινε τώρα γνωστό, διαιτητής του αγώνα Άρης Όφη θα είναι ο Γιώργος Κόκκινος από το Σύνδεσμο Χαλκιδικής. Βοηθή του θα είναι ο Μουσιάδης και ο Κλεπετσάνης. Τέταρτος θα είναι ο Κατόπης, ενώ VAR θα είναι ο Τάσος Σιδηρόπουλος και βοηθός VAR ο Σταύρος Τσιμεντερίδης για τον αγώνα της Κυριακής στα πλαίσια της τέταρτης αγωνιστικής για τα play-off των 4-5-8 Άρης Όφη στο Κλεάνθης Βικελίδης. Και πριν κλείσουμε, φίλες και φίλοι, να υπενθυμίσουμε ότι σήμερα έχουμε τους δύο ημιτελικούς του Final Four του κυπέλου της ΕΨΗ. Στις 5 στο Θόδωρος Βαρδινογιάννης θα παίξουν Εργοτέρης Χερσόνησος και την ίδια ώρα στο Μαρκό Μιχελάκιο γήπεδο Ρούβας Αλμυρός. Ο τελικός θα γίνει την Κυριακή 6 ώρα στις Αρχάνες στο Μαρκό Μιχελάκιο γήπεδο. Ενδιάμεσα την Παρασκευή 7.30 θα γίνει το επίσημο δείπνο όπου θα τιμηθούν οι ΠΑΕΟΦΗ, ο Μύρων Σιφάκης και άλλοι άνθρωποι για την προσφορά τους στο χώρο του αθλητισμού και της κοινωνίας. Να πούμε ότι σήμερα γίνεται και ο δεύτερος τελικός στο πρωτάθλημα ανδρών της ΕΚΑΣΚ στις 7. Στο ΕΑΚ Χανίων θα παίξουν ο ΑΧ Ηρόδοτος. Υπενθυμίζεται ότι ο Ηρόδοτος είναι στις νίκες μπροστά με 2-1. Το Σάββατο έχει κερδίσει μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι τον ΟΑΚ στην παράταση με 72-64, κανονικός αγώνας 58-58. Μάλιστα οι δύο ομάδες ήταν 1-1 και στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Εάν ο ΑΧ κερδίσει τον Ηρόδοτο, θα ισοφαρίσει τις νίκες σε 2-2 και θα πάμε σε τρίτο παιχνίδι, σε τρίτο τελικό το Σάββατο 9 Μαΐου στις 7 στο Χριστό στη Νέα Αλικαρνασσού. Αν κερδίσει ο Ηρόδοτος θα στεφθεί πρωταθλητής για αυτή την αγωνιστική περίοδο. Στο σημείο μας αυτό, φίλες και φίλοι, ολοκληρώσαμε τη σημερινή εκπομπή Ώρα για Σπορ. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Παρασκευή στις 11. Από τον Γιώργο Γελιτάκη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Παράσχο Χαραλαμπάκη που έχει την επιμέλεια του ήχου και την Ελένη Ξυλούρη που ήταν στη γραμματιακή υποστήριξη. Ευχές για μια καλή μέρα και καλή ακρόαση σε όλους.

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, λένε αξιωματούχοι στο Άξιος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν τις ιρανικές απαντήσεις από τους Ιρανούς το επόμενο 48ωρο. Νωρίτερα, την πάυση της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούζ ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ εν μέσω διαπραγματεύσεων για οριστική συμφωνία με το Ιράν. Σύμφωνα με το Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι η απόφαση λήφθη μετά από αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών που μεσολαβούν στις διαπραγματεύσεις, υπογραμμίζοντας ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος προς μια πλήρη και οριστική συμφωνία με την Τεχεράνη. Παράλληλα, τόνισε ότι παραμένει σε ισχύ ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών. Κλίμα βεβαιότητας επικρατεί στις διεθνείς αγορές ενέργειας μετά την αναστολή της στρατιωτικής επιχείρησης Ελευθερία, με την τιμή του πετρελαίου Brent να υποχωρεί ελαφρώς στα 108 δολάρια το βαρέλι. Στόχος της διεθνούς κοινότητας είναι ένας, να ανοίξει ο βασικός εμπορικός διάδρομος στα στενά του Ορμούς, θέμα το οποίο είναι κρίσιμο τόσο για την ενεργειακή επάρκεια της διεθνούς κοινότητας, όσο και για την ασφαλή ναυσή πλοία των πλοίων, ανέφερε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8. Ο διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου. Δεν μπορεί και πολύ σωστά η διεθνής κοινότητα να αποδεχθεί την επιβολή οποιουδήποτε τέλους διοδίων από πλευράς Ιράν στα στενά του Ορμούς, καθώς είναι πλήρως ασύμβατο με κάθε έννοια του διεθνούς δικαίου και δικαίου της θάλασσας, ανέφερε ο κύριος Χατζηβασιλείου. Εμείς λοιπόν έχουμε πει από την πρώτη στιγμή ότι θα ενδιαφερόμασταν να συμμετάσχουμε σε μια διεθνή προσπάθεια για ασφαλή ναυσή πλοία στα στενά του Ορμούς μετά τη λήξη του πολέμου, κατέληξε. Το Κινέζικο Υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι η Κίνα εκφράζει την ελπίδα τα εμπλεκόμενα μέρη να ανταποκριθούν σύντομα στις εκκλήσεις της διεθνούς κοινότητας για ασφαλή διέλευση μέσω του στενού, ενώ παράλληλα υπογράμμισε ότι απαιτείται συνολική κατάπαυση του πυρός στην σύγκρουση. Νωρίτερα, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αραχτσί, σε συνάντηση που είχε με τον Κινέζο ομολογό του, δήλωσε ότι η Κίνα είναι στενός φίλος και ότι η διμερή συνεργασία θα είναι ακόμα πιο ισχυρή υπό τις παρούσες συνθήκες. Εν μέσω πολεμικής έντασης στον Περσικό κόλπο, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε χθες το Αμπού Ντάμπι, επισφραγίζοντας τη συνεργασία Ελλάδας-Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων σε άμυνα, οικονομία και τεχνολογία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Εμμυράτων και επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας για την ανάγκη εξεύρεσης διπλωματικής λύσης που θα οδηγήσει σε βιώσιμη ειρήνη και σε σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην τριμερή διάσκεψη Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανία στο Αμάν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποιεί ευρεία διπλωματική εξόρμηση στη Μέση Ανατολή. Είναι πολύ σημαντική επίσκεψή του. Είναι ο πρώτος Ευρωπαίος ηγέτης που επισκέπτεται την περιοχή μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν και είναι η πέμπτη επίσκεψη Μητσοτάκη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα από το 2019 έως σήμερα. Γεγονός που επιβεβαιώνει την πολύ στενή εταιρική σχέση που έχουμε μεταξύ μας, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου. Παράλληλα, ανέφερε ότι η επίσκεψη Μητσοτάκη δείχνει ότι η Ελλάδα είναι μια δύναμη σταθερότητα στην περιοχή και ένας αξιόπιστος εταίρος που παρέχει ασφάλεια σε φίλους όταν χρειάζονται. Συνεδριάζεται Χαριλάου Τρικούπη, το νέο πολιτικό συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ, υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη, στο τραπέζι της συζήτηση πολιτική ατζέντα και στρατηγική στο δρόμο προς τις κάλπες, αλλά και η διεύρυνση του κόμματος. Το ΠΑΣΟΚ κατευθύνεται προς μία νίκη στις επόμενες εκλογές, γιατί αυτός είναι ο δηλωμένος στόχος μας. Έχουμε διεύρυνση προς όλες τις πλευρές. Η διεύρυνση αυτή, θυμίζω, έχει ανατεθεί σε ένα στέλεχος με πολύ μεγάλη ιστορική εμπειρία στο ΠΑΣΟΚ, τον Κώστα Σκανδαλίδη, με συγχωρείτε. Υπάρχει πολιτικό συμβούλιο το οποίο αποφασίζει, υπάρχει αρχηγός εκλεγμένος. Άρα όλα αυτά τα ζητήματα εξετάζονται στο πλαίσιο αυτών των διαδικασιών, ανέφερε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Μανιάτης. Σοβαρότατες παρανομίες που αφορούν στη διαχείριση των χρημάτων ασθενών σε ψυχιατρική μονάδα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης καθώς και κακομεταχείριση ασθενούς, διαπίστωσε το κλιμάκιο επιθεωρητών ελεγκτών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας της Πάτρας με τη συνδρομή πραγματογνωμόνων σε οικοτροφείο της Ηλίας. Πλωτό ασθενοφόρο προσεγγίζει το κρουαζιερόπλοιο MV Hondus ώστε να απομακρύνει τους τρεις επιβάτες που έχουν προσβληθεί από τον χάντο ιό. Θα μεταφερθούν αεροπορικό στην Ολλανδία, ενώ οι υπόλοιποι επιβάτες αναμένεται να καταπλέψουν στις Κανάριες νήσους. Ο καιρός. Γενικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, από 11-25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 10-25 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: τρέχει.
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
4: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
3: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
4: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
3: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο.
4: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
3: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
4: Ωρε, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
3: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
4: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
3: Περικλής Κουκλάκης.
4: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
3: Αυτός είσαι.
4: Από επαγγελματίες.
3: Μου κόβεις την τύχη.
5: Σε άλλη στράτα. Μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Καλλιτεχνικά νέα, τραγούδια και μουσική από διάφορες εκτελέσεις. Σε άλλη στράτα. Κάθε Τετάρτη από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση Άρτεμις Κατράκη.

0: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για την μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: Αυτή η, πώς να τη χαρακτηρίσω τώρα, να βρω τη λέξη, θα το πω ήπια, γλυκά και κομψά, επικοινωνιακή ανακολουθία, έτσι θα το πω, του Προέδρου Τραμπ, αυτή την οποία... Είναι, δεν είναι
1: να σε
0: τώρα.
1: Πάρει, άμα σε ακούσει, θα σε πάρει στο Λευκό Οίκο για επικοινωνιακή ομάδα.
0: Ναι,
1: το λες τόσο γλυκά και τόσο ωραία.
0: Να το πω γλυκά, κομψά, ευγενικά.
1: Φαντάζομαι λόγω του ταξιδιού που θα κάνεις στην Αθήνα το λες αυτό το γλυκό.
0: Ναι, θα τα πούμε αυτά.
1: Είδες πως έκανα τη γέφυρα ωραία με το πρώτο μας θέμα.
0: Ναι, όχι, τότε είναι, πρέπει να με πάρει ο Μητσοτάκη στην επικοινωνιακή του ομάδα που τα λέω γλυκά, κομψά.
1: Επίσης και οι δύο μπορεί.
0: Λοιπόν, το λέω αυτό φίλες και φίλοι, γιατί πραγματικά προκαλεί απόλυτη σύγχυση κάθε φορά η όποια του παρέμβαση. Το έχουμε πει από αυτήν εδώ τη συχνότητα και άλλες φορές. Το λέω γιατί τώρα ανοίγει ένα παραξανά, για μία ακόμη φορά, ένα παράθυρο συμφωνίας, όπως λέει, παρά το γεγονός ότι η κίνησή του αυτή επί της ουσίας αδειάζει κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης από τη μία μεριά και βεβαίως το δημιουργεί περισσότερα ερωτηματικά σε σχέση με το τι πρόκειται να συμβεί. Είναι χαρακτηριστική η σιωπή του Ισραήλ. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα έχουμε τον κύριο Γαβριήλ Χαρίτο κοντά μας για να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ και την ανάλυση του βεβαίως σε σχέση με την στάση του Ισραήλ στο Ισραήλ, που υπάρχει και μια πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη και νομίζω ότι στις επικείμενες εκλογές, γιατί στο Ισραήλ το όριο για να γίνουν οι εκλογές είναι ο Νοέμβριος.
1: Ναι.
0: Και
1: σωστό.
0: Ο πόλεμος που πηγαίνει τις
1: διεξαγωγές... πάρει λίγο παρακάτω.
0: Δημιούργησαν, έκαναν κόμμα οι Δρούζοι, παρακαλώ πολύ, που αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τέλος πάντων, θα τα δούμε όλα αυτά στο δεύτερο μέρος εκπομπής. Τώρα εδώ στα δικά μας, τα
1: η είδηση
0: εγχώρια,
1: βγήκε από τη δημόσια τηλεόραση, έτσι, χθες.
0: Μα έτσι θα ξεκινήσουμε.
1: Ναι.
0: Επί του θέματος αυτού θα ξεκινήσουμε. Αναφέρεσαι
1: στην επίσκεψη της κυρίας
0: Όχι, είχα Γιλφόιλ ραντεβού, έφυγα τρέχοντας.
1: Είδες.
0: Και δεν ήμουν εδώ. Η είδηση, ναι, βγήκε.
1: Από τις συζητήσεις που είχαν οι συνάδελφοί μας με την κυρία Γκυλφόιλ, από τα ερωτήματα που της έκαναν, από αυτά που είπε, και η είδηση ποια είναι, μάλλον το επιβεβαίωσε η κυρία Γκυλφόιλ, γιατί αυτό κυκλοφορούσε εδώ και κάτι μήνες, ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα έρθει τον Ιούλιο στην Αθήνα, μάλλον λίγο πριν πάει στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία.
0: Ναι, αυτό το ας κρατήσουμε και ένα μάλλον.
1: Εντάξει, ναι, πάντα κρατάμε. Εδώ κρατάμε μάλλον για το τι θα γίνει στο Ιράκ στο Ιράν κάθε δεύτερη μέρα. Δεν θα κρατήσουμε για την επίσκεψη.
0: Μα γι' αυτό και το λέω. Και το λέω επειδή Τραμπ είναι αυτός.
1: Σωστό.
0: Είναι σαφής η πρόθεση.
1: Εννοείται.
0: Της κυρίας Γκυλφόιλ να έρθει εδώ ο πρόεδρος, είναι κάτι που το θέλει και η ίδια πάρα πολύ. Δεν είναι όμως, έχει σημασία, γιατί δεν έρχεται μόνο εάν έρθει ο πρόεδρος Τραμπ. Είναι και ο κύριος
1: Ρούμπιο,
0: ο υπουργός των Εξωτερικών, και ο Γκέσκεφ.
1: Ο υπουργός Άμυνας. Πολέμου, εν πάση
0: περιπτώσει. Μας ακούσει και το λέμε Άμυνας.
1: Πολέμου, εντάξει.
0: Πολέμου, καλέ.
1: Το θέμα είναι αν ο κύριος Τραμπ, που προφανώς αυτό θέλει, γιατί είναι και τα 250 χρόνια από την διακήρυξη της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας, θέλει να κάνει μια ομιλία με φόντο την Ακρόπολη, την Πνίκα. Κάτι όπως αυτό που έκανε ο Μακρόν ή ο Ομπάμα. Ο Ομπάμα το έκανε στο Νιάρχος. Ο Μακρόν το έκανε στο Πνίκα. Εντάξει, ευελπιστό, είπε η κυρία Γκυλφόιλ.
0: Γι' αυτό είπαμε, ναι.
1: Εντάξει, okay. Ναι. Το ευελπιστό, ξέρεις, στη διπλωματική γλώσσα είναι θέλουμε να έρθει, το σκέφτεται, μπορεί να έρθει.
0: Ναι,
1: μας φερτώσει όλο αυτό. Anyway, θα είναι δυνατή εικόνα αν ο Τραμπ μιλήσει με φόντο την Ακρόπολη, την Πνίκα. Καταρχάς θα μεταδοθεί σε όλο τον πλανήτη.
0: Προφανώς το έχει ο ίδιος ανάγκη επικοινωνιακά, και επειδή είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αιμονές σε πάρα πολλά πράγματα, φαίνεται πως αυτό, για να το λένε οι συνεργάτες, είναι κάτι που το θέλει.
1: Το θέλει.
0: Βεβαίως τόσο ο Ομπάμα όσο και ο Μακρόν είχαν δύο εμπνευσμένες ομιλίες.
1: Ναι.
0: Τώρα, εάν έχει και μία εμπνευσμένη ομιλία ο πρόεδρος Τραμπ, αυτό και αν θα είναι. Θα δούμε.
1: Λογογράφους έχει αλίμονο.
0: Μα το θέμα είναι αν θέλει να κινηθεί σε ένα τέτοιο πλαίσιο.
1: Θέμα να τη γράψει μόνος του.
0: Ας έρθει η ώρα εκείνη, και θα τα δούμε. Τώρα εμείς για αυτά, αλλά και για το ενδιαφέρον ταξίδι σε αυτό το timing του Πρωθυπουργού, του κυρίου Μητσοτάκη, και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στην Ιορδανία που πηγαίνει σήμερα, γιατί είναι διήμερο το ταξίδι του. Στην Ιορδανία είναι για την τριμερή σύνοδο Ελλάδας Κύπρου Ιορδανίας. Χθες ήταν στα Αμπουντάμπη. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε αμέσως τώρα και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ με τον συνάδελφό μας τον Πιέρο τον Τζανιτάκο. Πιέρο, καλό μεσημέρι.
2: Γεια σας παιδιά.
1: Καλό μεσημέρι, μια χαρά.
0: Εμείς είμαστε καλά, εσύ?
2: Καλά είμαστε όλοι, ναι. Δόξα τω Θεώ, προχωράμε.
0: Ναι, προχωράμε με πολλά και πυκνά γεγονότα.
2: Σωστά.
0: Και άρα δεν μας αφήνουν να πλήξουμε, κατάλαβες.
2: Τώρα που σας άκουγα, επειδή το έπιασα λίγο στο τέλος, λέγατε για τις ομιλίες που κάνανε στην Αθήνα ο πρόεδρος Μακρόν και ο πρόεδρος Ομπάμα.
1: Ναι, ναι.
2: Σε σχέση και με την φημολογία αυτή που εντείνεται για το ταξίδι του.
0: Ναι, ναι, ναι, και την επιθυμία του να...
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει αυτό το ρεπορτάζ ήδη από το χειμώνα, από το Φεβρουάριο, όταν είχαν έρθει εδώ και δύο από τους απεσταλμένους του, ο κύριος Γκρενέλ και ο κύριος Τζανπόλη. Ο κύριος Τζανπόλη είναι αυτός που ασχολείται με την διοργάνωση των εκδηλώσεων ανά τον κόσμο, σε κάποιες τέλος πάντων ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και άλλες, όχι μόνο στην Ευρώπη, για την εορτασμό των 250 μπράβο, ναι, της ανεξαρτησίας. Οπότε όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι ένα σκηνικό εδώ κοντά στην 4η Ιουλίου, γιατί είναι και το ταξίδι του κυρίου Τραμπ, που θεωρητικά υπάρχει, έτσι, δεν είναι ακόμα.
0: Ούτε
2: έχει,
0: αυτό είναι βέβαιο, ακριβώς.
2: Νομίζω ότι είναι τέτοια η συνθήκη και η περιοχή, δηλαδή ότι είναι στην Άγκυρα, είναι τέτοια συγκυρία που δεν θα το θεωρώ αδύνατο να μην ταξιδέψει στη Σύνοδο Κορυφής ο κ. Τραμπ. Και επειδή ήθιστε Αμερικανός πρόεδρος που έρχεται στην περιοχή, στη μία ή την άλλη χώρα, να επισκέπτεται και την.
1: Και τις δύο, δηλαδή.
2: Ναι.
0: Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, Πιέρο, το ερωτηματικό μπαίνει σε αυτό το δεύτερο σκέλος, το διμερείς επισκέψεις. Κατάλαβες? Δηλαδή, ναι, θα πάει στην Άγκυρα, αλλά ενδεχομένως να είναι αυτό και να επιστρέψει, εάν αποφασίσει να μην έρθει και στην Ελλάδα, εάν.
2: Ναι, νομίζω ότι ο πειρασμός για τον κύριο Τραμπ δεν είναι τόσο το διμερές κομμάτι των ελληνοαμερικανικών σχέσεων στην συγκεκριμένη περίπτωση, όσο να δει να αφήσει μια κληρονομιά, μια εικόνα τέτοια.
1: Αυτό θέλει. Να μιλήσει για τη δημοκρατία με φόντο την Ακρόπολη και την Πνίκα. Αυτό είναι κάτι. Έτσι, και με τα 250 χρόνια της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας, είναι κάτι που θα μείνει στην ιστορία.
2: Πολύ σωστά, και επειδή λέγατε και για τους λόγους της ομιλίας, ας το πούμε έτσι, η παρέμβασή του, τόσο η επιστολή και η ομιλία που είχε δώσει στα διαπιστευτήρια του πρέσβη του κ. Αλεξανδρίδη στην Ουάσιγκτον, αλλά και η παρουσία του στους εορτασμούς στις 25 Μαρτίου ως ήθιστε στον Λευκό Οίκο, το πλαίσιο της ομιλίας ήταν βασισμένο σε αυτές τις αρχές, ας το πούμε έτσι, και τη δημοκρατία και όλη αυτή την κληρονομιά της αρχαίας Ελλάδας στον δυτικό πολιτισμό. Δουλεύεται πολύ και το σενάριο αυτό εδώ από την Αμερικανική Πρεσβεία. Η κυρία Γκίλφοϊλ ήταν και σε αυτές τις εκδηλώσεις και τις δύο που είπαμε εκεί από κοντά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το πλαίσιο υπάρχει. Τώρα με τον κύριο Τραμπ δεν μπορεί να είναι κανείς.
0: Κανείς δεν είναι σίγουρος.
2: Και κυρίως δεν μπορεί να είναι κανείς βέβαιος στο πώς θα είναι η συγκυρία.
1: Ναι, σωστό. Ξέρεις, διάβαζα χθες, Πιέρο, τα μηνύματα κάτω από τα ρεπορτάζ στα site και έλεγαν διάφοροι: Όχι, Παναγία μου, τι θα τραβήξουμε? Θα είναι κλειστοί οι δρόμοι, δεν θα μπορούμε να κυκλοφορήσουμε. Θα είναι τα πάντα εξαφανισμένα.
0: Ο καθένας με το θέμα του.
1: Ναι,
2: ναι,
1: προφανώς.
2: Είπε και η κυρία Γκίλφοϊλ ότι θα προηγηθούν. Είπε τη λέξη ευελπιστώ να έρθει.
1: Ναι.
2: Εντός του 2026. Είπε ότι θα προηγηθούν οι κύριοι Ρούμπιο και Χέξε, δηλαδή οι Υπουργοί Εξωτερικών.
1: Που αυτό είναι πολύ σημαντικό στο επίπεδο των διμερών σχέσεων και τη διαρκούς αναβάθμισης που υπάρχει σε αυτές τους τελευταίους μήνες ή τα τελευταία χρόνια, εν πάση περιπτώσει.
2: Ακριβώς. Αυτή είναι η ουσία των πραγμάτων όσον αφορά το διμερή. Εκκρεμεί να γίνει και ο επόμενος γύρος του στρατηγικού διαλόγου.
0: Αυτό είναι.
1: Να ανανεωθεί και η στρατηγική συμφωνία.
2: Ναι, χρειάζεται ανανέωση. Είναι σε ισχύ ούτως ή άλλως. Δεν σημαίνει ότι αν περάσει πενταετία η συμφωνία έτσι, αλλά ούτως ή άλλως είναι πράγματα που πρέπει να γίνουν. Απλώς είναι η συγκυρία τέτοια και ο κύριος Ρούμπιο που έχει αναλάβει ειδικά στο κομμάτι της Μέσης Ανατολής ένα πολύ μεγάλο κομμάτι. Πολύ μεγάλο τμήμα, ας το πούμε έτσι, της άσκησης αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής. Εντάξει, κακά τα ψέματα, τώρα δεν είναι προτεραιότητα να έρθει στην Ελλάδα. Ούτως ή άλλως οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις είναι δεμένες και στρατηγικά και διπλωματικά.
1: Και πρέπει να πούμε, Πιέρο, επειδή το παρακολουθείς εσύ, ότι από τη μέρα που βγήκε ο κύριος Τραμπ για δεύτερη φορά μέχρι σήμερα, έχουμε πραγματικά μια εντυπωσιακή αλλαγή στο σκηνικό όσον αφορά τις διμερείς σχέσεις και κυρίως τις σχέσεις της νέας ηγεσίας της Ουάσιγκτον με την ελληνική εδώ κυβέρνηση. Φτάσαμε από εκεί που κάποιοι έλεγαν ότι ο πρόεδρος Τραμπ περνάει στο διάδρομο και δεν κοιτάει καν να γυρίσει τον πρωθυπουργό, στο φανταστικός τύπος, στο φανταστική χώρα και στο έρχομαι να μιλήσω στην Ακρόπολη για τη δημοκρατία.
2: Ναι, έτσι είναι. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες, τόσο στο κομμάτι του Λευκού Οίκου, όσο και στην γραφειοκρατία, αν μπορούμε να πούμε έτσι, στο State Department, η Ελλάδα έχει μια συγκεκριμένη θέση γεωπολιτικά, γεωστρατηγικά, διπλωματικά για τις Ηνωμένες Πολιτείες, και αυτό δεν θα πάψει να ισχύει, ειδικά όσο η Ουάσιγκτον παραμένει προσιλωμένη εξωτερική πολιτική της στην Μέση Ανατολή.
0: Και όσο το περιβάλλον, αυτό ήθελα να πω, και όσο το περιβάλλον είναι ρευστό και ασταθές, αυτό ενισχύεται.
2: Ακριβώς. Νομίζω ότι πιο δύσκολος γρίφος είναι, ας το πούμε έτσι, για την ελληνική κυβέρνηση που καλείται να ισορροπήσει μεταξύ των Ευρωπαίων και των Αμερικάνων, παρά το τι θα κάνουν οι Αμερικάνοι. Νομίζω ότι η αμερικανική θέση όσον αφορά την Ελλάδα είναι κρυστάλλινη.
0: Ναι. Πάμε τώρα λοιπόν και στο ταξίδι του Πρωθυπουργού.
2: Ναι, λοιπόν, η κυβέρνηση Μητσοτάκη ήδη από το 2019, αν μπορώ να το πούμε συμπερασματικά, έχει επιλέξει στρατηγικά να ενισχύσει την παρουσία της στις χώρες του κόλπου για μια σειρά από αιτίες. Η πρώτη από αυτές είναι η προσέλκυση επενδύσεων. Ξέρουμε ότι μιλάμε για πολύ πλούσια κράτη, με ταμεία στα οποία έχουν δεσμευμένα χρήματα για επενδύσεις στο εξωτερικό.
0: Θυμόμαστε όλοι τα αλλεπάλληλα ταξίδια του κυρίου Δένδια ως Υπουργού των Εξωτερικών, Πιέρο.
2: Φυσικά. Είναι στρατηγική λοιπόν αυτή η επιλογή. Μιλάμε για χώρες οι οποίες βλέπουν την Ελλάδα και ως πύλη εισόδου ενέργειας, τεχνολογίας και επενδύσεων για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και με την τελευταία εξέλιξη του πολέμου βλέπουν και την Ελλάδα ως μια μικρή, μικρομεσαία μεν, αλλά χώρα η οποία μπορεί να παρέχει ασφάλεια στα μεγέθη που θα αναλογούν, έτσι, στις συγκεκριμένες χώρες. Το είδαμε αυτό να γίνεται στην περίπτωση της Σαουδικής Αραβίας, της Διπλούν, με την ενεργοποίηση των πυράβλων Patriot. Με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, στα οποία ήταν χθες ο Πρωθυπουργός, υπάρχει συμφωνία αμυντική, με ρήτρα μάλιστα, με ρήτρα αμυντικής συνδρομής. Άρα και εκεί ακριβώς υπάρχει μια πολύ διακριτή παρουσία. Ο κ. Γεραπετρίτης, πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, είχε ταξιδέψει σε 6, αν δεν κάνω λάθος, από τις χώρες του κόλπου. Και το βασικό επίσης είναι ότι εκεί η ελληνική διπλωματία να ανοίγει μια πόρτα για να μπορέσει να, όχι να αντισταθμίσει, αλλά σίγουρα να παίξει έναν ρόλο δικό της έναντι της τουρκικής επιρροής, που είναι πάρα πολύ αυξημένη στην περιοχή. Ξέρουμε, με το Κατάρ, για παράδειγμα, έχει συμβάλει τουλάχιστον 2 φορές στην ανόρθωση της τουρκικής οικονομίας. Οι χώρες οι δύο έχουν μεγάλη, πολύ ψηλού επίπεδου στρατιωτική συνεργασία. Πρόκειται μάλιστα να δοθούν και κάποια Eurofighter, όπως θα συζητήσουμε, από το Κατάρ στην Τουρκία. Οι Τούρκοι κινούν μια διαδικασία τώρα δημιουργίας, όπως το λένε, ενός μουσουλμανικού ΝΑΤΟ. Δεν προχωράει μεν, αλλά οι επαφές γίνονται, δηλαδή και με την Αίγυπτο, με τη Σαουδική Αραβία. Έχει, οι πρεσβείες της είναι πάρα πολύ ισχυρές στη συγκεκριμένη περιοχή και η επιρροή τουρκική. Άρα λοιπόν η Ελλάδα δεν θα μπορούσε να λείπει παραπάνω από την συγκεκριμένη περιοχή, και βλέπετε ότι είναι ο κ. Μητσοτάκης ο πρώτος, αν δεν κάνω λάθος, ηγέτης που έχει Ευρωπαίος από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος, που ταξιδεύει στην περιοχή.
0: Πριν όχι απλώς ταξιδεύει, πήγε την επόμενη μέρα του κτυπήματος.
2: Των Ηνωμένων Αραβικών. Ήταν και εδώ ο Σέιχης του Κατάρ πριν από μια εβδομάδα.
0: Πριν από μια εβδομάδα, ναι.
2: Άρα βλέπουμε ότι έχουν καλλιεργηθεί σχέσεις.
0: Και σήμερα είδα που το Υπουργείο Εξωτερικών μας έστειλε ενημέρωση για το μνημόνιο συνεργασίας που υπέγραψε ο κ. Γεραπετρίτης με το στο Αμπουντάμπι, για τα πεδία του AI και της τεχνολογίας.
2: Ναι, βέβαια, είναι ανοίγει αυτό το, ανοίγει αυτή η βεντάλη.
1: Να ρωτήσω και κάτι άλλο, Πιέρο, μια και τα παρακολουθήσει τα διεθνή. Με την προσπάθεια που την είχε ανακοινώσει ο κύριος Γεραπετρίτης τις προηγούμενες μέρες να ξεκινήσουν οι συζητήσεις μας για ΑΟΣ με τη Λιβύη, τι γίνεται?
2: Λοιπόν, εκεί είναι αρκετά περιπλέγματα.
0: Αυτό είναι μια δύσκολη και πονεμένη ιστορία.
2: Ναι, είχαμε ταξιδέψει πριν από λίγες μέρες εκεί, στη Λιβύη. Ο κ. Γεραπετρίτης είδε όλη την πολιτική ηγεσία και τον μεταβατικό πρωθυπουργό και τον υπουργό εξωτερικών. Έχει γίνει ήδη ο πρώτος γύρος γνωριμίας, αν μπορώ να το πούμε έτσι, των τεχνικών ομάδων τον περασμένο Σεπτέμβριο. Υπάρχει σε εξέλιξη μια διαπραγμάτευση για να τεθεί το χρονοδιάγραμμα για τον δεύτερο γύρο, ο οποίος είναι και ο κρίσιμος. Και το λέω ότι είναι ο κρίσιμος, διότι είναι η επαφή που θα γίνει ενδεχομένως και μέσα στους θερινούς μήνες, για να δούμε εάν υπάρχει έστω μια κοινή βάση, εάν υπάρχουν τα εργαλεία, να το πούμε εντός εισαγωγικών, αν οι δύο χώρες βλέπουν το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας ως πηξίδα για να διαμορφωθεί αυτή η διαπραγμάτευση. Εάν μπορούμε, για να το πούμε πιο απλά, να πιάσουμε το νήμα από το 2010, όταν και όταν άρχισε να κλονίζεται το καθεστώς του Καντάφη, κατέρευσαν οι διαπραγματεύσεις, οι οποίες είχαν φτάσει πολύ κοντά. Διαπραγματεύσεις τότε για την ΑΟΣ με τους Λίβιους εκείνη την εποχή να υιοθετούν έστω εν μέρη, με ορισμένα πισωγυρίσματα βέβαια, τα βασικά του δικαίου της θάλασσας. Αυτό τώρα, με βάση το τουρκολιπικό μνημόνιο, με βάση τις ρηματικές διακοινώσεις,
0: με βάση μια Λιβύη η οποία δεν είναι αυτή που ήταν, με δύο κυβερνήσεις επί της ουσίας και με μια Τουρκία που έχει δουλέψει σημαντικά όλα αυτά τα χρόνια, έτσι.
1: Πάντως, με βάση όλα αυτά, το ότι ξαναμπαίνει στην μια συζήτηση για το θέμα της ΑΟΣ είναι και κάτι θετικό, το λες.
2: Έχει πολύ μεγάλη σημασία, δεν αρέσει και στους Τούρκους.
0: Μα γι' αυτό και πρέπει να είμαστε και προσεκτικοί και εμείς από τη μεριά μας, γι' αυτό που είπε τώρα μόλις ο Πιέρος, γιατί δεν είναι τι θέλει η Λιβύη, είναι και τι θέλει η Τουρκία.
1: Εντάξει, αλλά θέλω να σου πω ότι ξαναανοίγει μια τέτοια συζήτηση μετά από όλο αυτό το αρνητικό κλίμα και τις παγωμένες σχέσεις του προηγούμενου διαστήματος. Κακό δεν το λες πάντως.
2: Έχει σημασία όσο υπάρχουν ανοιχτά τραπέζια προς διαπραγμάτευση, έτσι, να αποτυπώνονται, και γιατί μιλάμε τώρα για επίσημες συζητήσεις.
1: Σωστά.
2: Στον αέρα, να αποτυπώνονται οι θέσεις κάθε πλευράς. Η αλήθεια είναι ότι η Λιβύη ουσιαστικά έχει το κομμάτι της Τρίπολης, το μεταβατικό καθεστώς, έχει σχεδόν δορυφορηθοποιηθεί από την Τουρκία. Παρ' όλα αυτά, να πούμε ότι στη μόνη κίνηση επί του πεδίου της Λιβύης, δηλαδή στην οριοθέτηση των οικοπαίδων, στη χάραξη των οικοπαίδων, έχουν ακολουθήσει τη μέση γραμμή.
1: Και μια τελευταία ερώτηση, γιατί πρέπει να κλείσουμε, μια και τα παρακολουθείς. Έχω την αίσθηση ότι αυτή η κριτική και εκ των έσω, το προηγούμενο όλο διάστημα στον κύριο Γεραπετρίτη, έχει πάψει πια, έτσι. Δεν υπάρχει η αρνητική εικόνα που υπήρχε για την εξωτερική πολιτική και τον κύριο Γεραπετρίτη, και εντός και εκτός της Νέας Δημοκρατίας, έτσι δεν είναι, Πιέρο?
2: Λοιπόν, θα σας πω το εξής. Τις προάλλες
1: είχα πολύ γρήγορα όμως.
2: Ναι, είχα μια συζήτηση με έναν υψηλόβαθμο διπλωμάτη και του είπα ότι τελικά έχουμε κάνει τόσες συζητήσεις για τη διακήρυξη των Αθηνών, για όλα αυτά που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, αλλά βλέπω ότι σιγά σιγά εν μέσω της παγκόσμιας αναταραχής και όλων αυτών που γίνεται στη γειτονιά, δεν θα μπορούσαμε να είμαστε τώρα με την Τουρκία στα μαχαίρια. Άρα λοιπόν υπάρχει μια δικαίωση και η απάντησή του ήταν, νομίζω ότι είναι η ώρα σιγά σιγά αυτό να αρχίσει
0: να αναγνωρίζεται.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Πιέρο, ευχαριστούμε πολύ. Γεια σε καλά, για χαρά. Ο Πιέρος Τζανετάκος, φίλες και φίλοι, διπλωματικός μας συντάκτης. Πάμε γρήγορα, γρήγορα στους τίτλους των ειδήσεων. Earth News Radio.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν βρίσκονται πολύ κοντά και σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, λένε αξιωματούχοι στο Άξιος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν τις ιρανικές απαντήσεις στο επόμενο 48ωρο. Νωρίτερα, την πάυση της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούς ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Εκένωση 12 πόλεων και χωριών στο Νότιο Λίβανο διατάσσει το Ισραήλ επικαλούμενο παραβίαση της εκεχηρίας από τη Χεσμπολά. Στο Αμάν ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την τριμερή Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας. Η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Αμπουντάμπι δείχνει ότι η Ελλάδα είναι δύναμη σταθερότητα στην περιοχή, είπε στο Earth News Radio 105,8 ο Τάσος Χατζηβασιλείου, διεθνολόγος και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας. Συνεδριάζει στη Χαριλάου Τρικούπη το νέο πολιτικό συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη. Στην ατζέντα η στρατηγική στο δρόμο προς τις κάλπες αλλά και η διεύρυνση του κόμματος. Ενώπιον του εισαγγελέα Ηρακλείου σήμερα ο 54χρονος που σκότωσε τον 20χρονο τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο το 2023. Συνελήφθη και η σύζυγός του. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Το επιχειρηματικό γεγονός της χρονιάς πλησιάζει. Ο 21ος Πανελλαδικός Μαθητικός Διαγωνισμός Καλύτερη Εικονική Επιχείρηση 2026 του Junior Achievement Greece θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Στο διαγωνισμό θα αναδειχθεί η καλύτερη μαθητική startup της χρονιάς που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τζενή 2026 στη Ρήγα της Λετωνίας. Καλή επιτυχία, παιδιά!
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: επιστρέψουμε λοιπόν εδώ. Το ακούσατε και νωρίτερα στις ειδήσεις. Το Άξιος μεταδίδει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν πλησιάζουν σε συμφωνία μιας σελίδας για το τέλος του πολέμου. Και μάλιστα υποστηρίζει ότι η συμφωνία θα περιλαμβάνει τη δέσμευση του Ιράν σε μορατόριουμ για τον πυρηνικό εμπλουτισμό, άρση κυρώσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες και άρση περιορισμών για τη διέλευση μέσω των στενών του Ορμούζ. Αντε να δούμε. Τώρα, όλα αυτά θα τα συζητήσουμε, γιατί σας είπα ότι όλες αυτές οι πληροφορίες έρχονται και από το Ιράν και από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχει μια σιωπή, θα έλεγα τώρα εγώ, από το Ισραήλ. Δεν ξέρω αν είναι έτσι. Θα μας τα πει ο κύριος Γαβριήλ Χαρίτος, επισκέπτης καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ερευνητής του Κυπριακού Ινστιτούτου Μελετών Πολιτικής και Δημοκρατίας. Πολύ καλό μεσημέρι, κύριε Χαρίτο.
1: Χαίρετε από την Ιερουσαλήμ, σας χαιρετώ.
0: Να είστε καλά, και εμείς σας χαιρετούμε από την Αθήνα. Καλημέρα. Λοιπόν, έχουμε αντίδραση του Ισραήλ, έχουμε δηλώσεις, γιατί βαριά σιωπή θα πω. Και τι σημαίνει αυτή η σιωπή, να μας πείτε.
1: Αυτή η σιωπή είναι ανάλογη με όσες άλλες φορές έχουμε ακούσει ότι οι επαφές είναι πολύ κοντά σε μια διέξοδο, σε μια συμφωνία. Εδώ το Ισραήλ συνεχίζει να είναι σε επιφυλακή. Να υπενθυμίσω ότι ήδη από προχθές είναι ανοιχτά τα καταφύγια, αν και δεν έχουν αλλάξει οδηγίες για την πολιτική άμυνα. Το πισωγύρισμα που σημειώθηκε σήμερα από το Λευκό Οίκο, που
0: Πολωστό, έτσι.
1: Σταμάτησε, ναι, που σταμάτησε την επιχείρηση Ελευθερία, έχει προκαλέσει, ας πούμε, την δυστυχία των Ισραηλινών. Όμως το βαθύ κράτος, από καλά πληροφορημένες πηγές που είμαι σε επαφή, εν πάση περιπτώσει δεν έχει αρθεί η ετοιμότητα εδώ. Πιο δύστημη όμως είναι στα Εμιράτα. Πιο δύστημη είναι στα Εμιράτα. Δηλαδή οι Εμιρατινοί είναι αυτοί οι οποίοι έχουν στενοχωρηθεί και προβληματιστεί. Όχι τόσο από αυτή την εξέλιξη που είπατε πριν από λίγο, όσο από το γεγονός ότι ο Υπουργός Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών είπε ότι οι προχθεσινές οι πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Εμιράτων δεν είναι ένα γεγονός ικανό που θα οδηγούσε στην κατάρρευση της εκεχηρίας ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και αυτό που έχει, έτσι να σας το πω και αυτό, γιατί έχει και τη σημασία του, έχει δοθεί μεγάλη δημοσιότητα σε συνέντευξη που έδωσε σήμερα το πρωί από το κρατικό, από το ραδιόφωνο εδώ στο Ισραήλ, ο πρέσβης του Ισραήλ στα Εμιράτα, που μεταφέρει το κλίμα του προβληματισμού από την πολιτική ηγεσία από τα Εμιράτα. Και η σύσταση των Ισραηλινών προς τους Εμιρατινούς είναι από εδώ και πέρα να ασκούν πιο πολλές πιέσεις, να είναι πιο απαιτητικοί προς τον Λευκό Οίκο, γιατί αυτά τα πισωγυρίσματα θα συνεχιστούν εάν δεν ακολουθήσουν άλλη τακτική. Τους θεωρούν, δηλαδή, οι Ισραηλινοί θεωρούν τους Εμιρατινούς ότι είναι πολύ πιο ευγενικοί από όσο θα έπρεπε.
0: Ναι. Τώρα,
1: αυτό είναι το κλίμα εδώ. Μάλιστα. Τώρα, αναφορικά με την πληροφορία που έχει βγάλει το Άξιος, δεν έχει σχολιαστεί από εδώ, αλλά δεν έχει σχολιαστεί ούτε από το Λευκό Οίκο.
0: Πάντως, κύριε Χαρίτο, από μία βόλτα διαδικτυακή που έκανα στο The Times of Israel και στη Haaretz, κατάλαβα ότι η παύση της επιχείρησης αντιμετωπίζεται κυρίως με επιφυλακτικότητα, θα έλεγα. Και αντιλαμβάνομαι επίσης γενικά, και τελειώνω με αυτό, ότι πολλοί αναλυτές φοβούνται πως η παύση δίνει χρόνο στο Ιράν.
1: Αυτό συμβαίνει έτσι κι αλλιώς. Το Ιράν είναι σκακιστής. Έχει αποδείξει
0: μεγάλος.
1: Ότι μα το έχει αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια, όταν μιλάει με τη διεθνή κοινότητα για τα πυρηνικά του και τους χορεύει όλους τον δικό του το χορό. Είναι δυνατόν αυτό να μην συνεχιστεί και τώρα? Είναι ικανοί στο θέμα αυτό, αλλά έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν ένα μειονέκτημα τους σε πλεονέκτημα. Ποιο είναι αυτό? Ένας ηγέτης της Επανάστασης που δεν τον έχουμε δει ποτέ μας, και τον ακούμε μόνο από την εκφωνήτρια από το κρατικό κανάλι της Τεχεράνης, να λέει τις ανακοινώσεις του. Δεν τον έχουμε δει. Έχουμε έναν Αραχτσή, τον Υπουργό Εξωτερικών, που υπάγεται στην κυβέρνηση, αλλά οι φρουροί της Επανάστασης κατά το δοκούν, ακυρώνουν όλη την κυβέρνηση.
0: Σωστά.
1: Και τον Υπουργό Εξωτερικών. Και όποτε θέλουν, του δίνουν αξία, και όποτε δεν θέλουν, δεν του δίνουν. Και το επισφράγισμα που έχει εκνευρίσει, και δικαίως εγώ νομίζω, τους Εμιρατινούς, ότι δεν φτάνει που για τον Υπουργό Πολέμου των ΗΠΑ δεν είναι η αιτία η Ιρανική πυραυλική επίθεση για να έρθουν οι Αμερικανοί και να προστατεύσουν τα Εμιράτα που το αναμένουν οι Εμιρατινοί. Βγαίνει και η κυβέρνηση της Τεχεράνης από έναν αξιωματούχο με άγνωστο ονοματεπώνυμο, χωρίς να έχει ειδωθεί ποτέ από κανέναν, και το σημειώνουν εδώ καλά πληροφορημένες πηγές εδώ στο Ισραήλ, υποθέτουν ότι πρόκειται για μια προσωπικότητα που έχει βγει από το AI, που δήλωσε χθες, ναι, που δήλωσε χθες ότι το Ιράν που δήλωσε χθες ότι το Ιράν δεν ήταν αυτό που εκτόξευσε τους πυράβλους και τα ντρόουν που είχαν δημιουργήσει αυτή την πυρκαγιά στην Φουτζέιρα,
0: ενώ αντιθέτως
1: στη βιομηχανική ζώνη,
0: ναι, ναι,
1: και στο Αμπουντάμπι και στο Ντουμπάι, που άκουγαν τις σιρήνες και δεν ήξεραν τι να κάνουν. Γιατί να σας πω και το άλλο, ότι στα Εμιράτα δεν φημίζονται για τα καταφυγιά
0: τους. Αντιθέτως πάντως, ακούστε, αντιθέτως για αυτό το τελευταίο κτύπημα με τα ντρόν στα Αραβικά Εμιράτα μόλις προχθές, ίσα ίσα που υπήρξαν πληροφορίες που δεν το φως της δημοσιότητας, που λένε ότι ο Αραχτσή ήταν κάθετος ως προς το ότι αυτό δεν έπρεπε να συμβεί, και ότι γι' αυτό κατηγόρησε τους φρουρούς της Επανάστασης. Και σας φέρνω στην προηγούμενη κουβέντα που λέγατε σε σχέση με το πολυπαραγοντικό εσωτερικό μέτωπο στο Ιράν.
1: Λοιπόν, αυτό το μείον που κανονικά για κάθε χώρα που είναι σε πόλεμο θα ήταν μείον αν δεν υπήρχε ένας που να αποφασίζει, αυτή τη στιγμή που φέρονται να αποφασίζουν διάφοροι, το έχουν μετατρέψει σε πλεονέκτημα.
2: Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι, επειδή είπατε πριν για το Άξιος. Βλέπω τώρα ότι το πρώτο θέμα στο Άξιος είναι το εξής. Ναι. Λέει λοιπόν το ΟΜΕΣ ότι οι επιθέσεις εναντίον Εβραίων στις ΗΠΑ φτάνουν στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 46 ετών. Λέει επίσης ότι για πρώτη φορά από το 2019 τρία άτομα σκοτώθηκαν σε αντισημιτικές επιθέσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2025. Μιλάει για ένα κλίμα και στην Ευρώπη μαχαιρωμάτων, εμπριστικών επιθέσεων και βανδαλισμών σε συναγωγές κλπ. Και προφανώς, επειδή όλα αυτά συνδέονται και με την ιστορία του πολέμου και στο Ιράν και τη στάση που έχει κρατήσει το Ισραήλ το τελευταίο διάστημα, θέλω να μου πείτε αν γενικά υπάρχει ένας προβληματισμός στη χώρα για όλο αυτό το κλίμα, το οποίο εκτείνεται.
1: Όλα αυτά τα επεισόδια έχουν αναφερθεί και εννοείται ότι έχουν τονιστεί από τα μέσα εδώ, αλλά δεν είναι αυτά που καθορίζουν τις εξελίξεις.
2: Προφανώς όχι, γιατί, αλλά λέω αν τους προβληματίζει ότι... όλο αυτό.
1: Να σας πω, ο αντισημιτισμός είναι πάντοτε ένα θέμα που προβληματίζει, και το συνδυάζουν και με τις εξελίξεις εδώ. Εκτός από αυτό δεν έχω τι άλλο να σας πω, εκτός από το γεγονός ότι γίνεται η αναφορά, αλλά δεν επηρεάζει τις εξελίξεις στον βαθμό που ίσως, δεν ξέρω, ίσως θα σκεφτόσασταν όσοι μας ακούνε αυτή τη στιγμή, ότι επειδή συμβαίνουν αυτά τα γεγονότα, άρα η Ισραηλινή κυβέρνηση θα πρέπει να δει πώς να διαχειριστεί έναν πόλεμο που συνεχίζεται. Δεν παίζει ρόλο αυτό.
0: Μάλιστα. Κύριε Χαρίτο, ελάτε να μας πείτε, και για αυτήν την είδηση την έλεγα στην αρχή της εκπομπής, η οποία μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Αναφέρομαι στο κόμμα που ίδρυσαν στο Ισραήλ, οι Δρούζοι. Ανακοινώθηκε πριν από 2 ημέρες. Εγώ είδα ότι το κόμμα αυτό ονομάζεται Συμμαχία των Αδελφών.
1: Αδελφότητα.
0: Ναι.
1: Ή αδελφοσύνη. Brit Achim.
0: Ναι. Με επικεφαλή. Με επικεφαλή σε έναν απόστρατο συνταγματάρχη, Γουάτζι Σαρχάν.
1: Brit Achim.
0: Ναι. Με επικεφαλή.
1: Ανάμεσα στα αδέρφια.
0: Ναι. Με επικεφαλή σε έναν απόστρατο συνταγματάρχη, Γουάτζι

0: Ο Άσαντ και αν είχε αναλάβει ο Γκολάνι. Θυμάμαι λοιπόν και μου είχε κάνει εντύπωση και τότε είχαμε συνομιλήσει γι' αυτό, ότι ναι, οι πατριάρχες όπως τους αποκαλούν και τους χαρακτηρίζουν των Δρούζων της Συρίας, είχαν έρθει, είχαν επισκεφθεί το Ισραήλ και είχαν συνομιλίες εκεί και είχατε πει για το πόσο σημαντική είναι η κοινότητα των Δρούζων. Τώρα, οι Δρούζοι του Ισραήλ, ναι, γιατί προχωρούν σε αυτήν την κίνηση, με τι στόχο κάνουν αυτό το κόμμα?
1: Λοιπόν, για να τα πάρουμε όλα με τη σειρά όσο γίνεται πιο σύντομα, για να μπορέσουν να καταλάβουν και οι ακροατές μας για το τι συμβαίνει. Οι Δρούζοι είναι μία εθνοθρησκευτική κοινότητα, αραβόφωνη, δεν θεωρούν τον εαυτό τους Άραβες λόγω της θρησκείας τους, είναι και θρησκεία, είναι και εθνοτική καταγωγή και ζουν σε τέσσερις χώρες. Οι περισσότεροι ζουν στη Νότια Συρία, στην επαρχία Σουέιντα και στα περίχωρα του Χαλεπίου στη Βόρεια Συρία. Η δεύτερη μεγαλύτερη κοινότητα είναι στον Λίβανο.
0: Νότιο Λίβανο.
1: Είναι και, όχι μόνο, είναι παντού στο Λίβανο. Έχει και στο Νότο, αλλά είναι και παντού. Και είναι η λιβανική κοινότητα των Δρούζων, είναι η πιο σμιλευμένη στις κομματικές διαδικασίες.
0: Ναι.
1: Ενώ στη Συρία ήταν εκπρόσωποι τους το κόμμα Μπαθ, το πάλε ποτέ του...
0: Συνήθως οι Δρούζοι συμμετείχαν στις κυβερνήσεις του Λιβάνου, είχαν εκπροσώπους, θέλω να πω.
1: Ναι. Είναι η τρίτη στη σειρά, είναι οι Δρούζοι εδώ στο Ισραήλ που είναι 153.000.
0: Mm-hmm.
1: Είναι το 1,5% όλου του πληθυσμού.
0: Mm-hmm.
1: Και είναι και κάποιες χιλιάδες που ζουν στην Ιορδανία και έχουν έναν εκπρόσωπο στο κοινοβούλιο στο Αμάν.
0: Πάμε λοιπόν τώρα για τους Δρούζους του Ισραήλ. Μας λέτε ότι είναι
1: 153.000,
0: 1,5% λέτε, με μέτρο για την είσοδο στην Κνεσέτ 3,25.
1: Δηλαδή, αν αυτό το κόμμα, εάν υποθέσουμε ότι από το 1,5% το 1% που θα έχει και το δικαίωμα να ψηφίζει εξαιτίας της ηλικίας άνω των 18 ετών, και όλοι να πάνε να ψηφίσουν αυτό το κόμμα, δεν έχουν τη δυνατότητα να έχουν ούτε μία έδρα στην Κνέσετ, γιατί το εκλογικό μέτρο είναι 3,25%. Αν δεν το συγκεντρώσεις αυτό, δεν μπορείς να έχεις έναν βουλευτή στην Κνέσετ.
2: Ποιος
1: ο λόγος λοιπόν που έγινε αυτό το κόμμα? Γιατί θα μου πείτε, είναι δυνατόν να γίνεται ένα κόμμα και εκ των προτέρων να γνωρίζει αυτό το κόμμα ότι δεν θα μπει στην Κνέσετ και παρόλα αυτά να γίνεται?
0: Mm-hmm.
1: Είναι ένα ερώτημα αυτό. Λοιπόν, υπενθυμίζω λοιπόν ότι το θέμα των Δρούζων έχει ανακοινηθεί μετά από την κατάρρευση του καθεστώτος Άσαντ, γιατί οι Δρούζοι είναι στην επαρχία της Σουέιντα, στην Νότια Συρία, στα σύνορα με την Ιορδανία και πολύ κοντά στα σύνορα με το Ισραήλ.
0: Σωστά.
1: Και επειδή το νέο το καθεστώς θεωρείται ότι έχει τις καταβολές του στους Ισλαμιστές της Αλ-Κάιντα και όλοι...
0: Το καθεστώς Γκολάνι λέτε τώρα.
1: Του Τζαουλάνι. Ή Ασάρα, άμα θέλετε
0: Ασάρα,
1: να το
0: πω, ναι,
1: με το όνομά του, το πολιτικό. Οι Ισραηλινοί θεωρούν ότι δεν απειλείται μόνο η εθνική τους ασφάλεια εξαιτίας του ισλαμιστικού υποβάθρου της κυβέρνησης, της νέας κυβέρνησης της Συρίας, αλλά είναι σε κίνδυνο και οι Δρούζοι της Νότιας Συρίας, επειδή οι Δρούζοι της Νότιας Συρίας ήταν υπέρ του καθεστώτος Άσαντ,
0: mm-hmm,
1: όπως γίνεται κάθε φορά πηγαίνουν με τον πιο δυνατό, και όπως έκαναν και στη Συρία, έτσι κάνουν και στο Ισραήλ ήδη από το 1948 και πολύ περισσότερο από το 1967, όταν τα εξώματα του Γκολάν έχουν καταληφθεί από το Ισραήλ, ενσωματώθηκαν πλήρως στο στρατό, στις μυστικές υπηρεσίες και σε τα κέντρα εξουσίας τα Ισραηλινά.
0: Κύριε Χαρίτο, αν έρθουμε στο σήμερα, για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε λίγο

0: αυτή την, να αξιολογήσουμε αυτή την κίνηση. Και ναι, με δεδομένο, όπως μας είπατε, ότι είναι το 1,5% του συνολικού πληθυσμού.
1: Μάλιστα.
0: Και με βάση το στοιχείο ότι το εκλογικό μέτρο εισόδου στην Κνεσέτ είναι το 3,25. Σημαίνει. Μάλιστα. Λοιπόν, ότι το κόμμα των Δρούζων,
1: ναι,
0: θα είναι στις εκλογές προφανώς συνεργαζόμενο ή ενταγμένο ως
1: λοιπόν, αυτό το οποίο
0: σε ένα από τα υπάρχοντα κόμματα.
1: Ναι.
0: Είναι μια κίνηση, είναι μια κίνηση η οποία θα βολέψει και θα βοηθήσει τον πρωθυπουργό του Ισραήλ να διευρύνει τη βάση του.
1: Ακούστε, η ψήφος των Δρούζων παραδοσιακά πηγαίνει όλα αυτά τα χρόνια υπέρ των συστημικών εβραϊκών σιωνιστικών.
0: Μάλιστα.
1: Κομμάτων. Των δύο πιο μεγάλων. Είτε ήταν η Εργατική, είτε είναι το Λικούντ. Και πάντοτε, να ξέρετε ότι επειδή σχεδόν όλοι οι Δρούζοι υπηρετούν ή έχουν σχέση με το στρατό ή τις υπηρεσίες, όποτε βλέπουν κάποιον που υπήρξε στον στρατό και έκανε κόμμα, είναι πολύ πιθανόν εκεί να πάνε οι ψήφοι των Δρούζων. Ένα, το κρατούμενο. Δεύτερον, επειδή όλη αυτή η ιστορία με την μειονότητα των Δρούζων στη Συρία και αυτός ο διάλογος που έχει ανοίξει κατά πόσον θα μπορούσαν οι Δρούζοι από τη Συρία να έχουν μια αυτονομία ή ακόμη και ανεξαρτησία ή ειδική επαφή με τους αδερφούς τους που είναι εδώ στο Ισραήλ, και με δεδομένο ότι και οι Δρούζοι οι στρατιωτικοί εστάλησαν και το παραδέχονται πλέον εμέσως πλην σαφώς από τον IDF στη Νότιο Συρία για να βοηθήσουν τους αδερφούς τους και τους συγγενείς τους, αυτό το οποίο θα προσπαθήσει αυτό το κόμμα να κάνει είναι: ένα, να συσπυρώσει όλες τις ψήφους των Δρούζων.
0: Προφανώς,
1: εδώ στο Ισραήλ,
0: ναι,
1: να μην διαχέονται.
0: Ο Νετανιάχου τι κερδίζει
1: σε διάφορα
0: από αυτό.
1: Κόμματα. Και βεβαίως οι συγκυρίες οι συγκεκριμένες, επειδή όλα αυτά έγιναν τώρα που ο Νετανιάχου είναι στην εξουσία και ο πόλεμος είναι σε εξέλιξη,
0: ναι,
1: εννοείται ότι αυτό το κόμμα θα θέλει να συσπυρώσει τις ψήφους των Δρούζων και να τις εντάξει στο Λικούντ αυτή τη στιγμή. Αυτή είναι η λογική. Ο δεύτερος ο ρόλος αυτού του κόμματος είναι να αποτελέσει έναν πολιτικό φορέα που να έρθει σε επικοινωνία με πολιτικούς φορείς των Δρούζων του
0: εκτός
1: Λιβάνου
0: συνόρων, ναι,
1: και των Δρούζων της Συρίας.
0: Ναι, το έχουμε κατανοήσει
1: και
0: αυτό.
1: Το τρίτο θέμα, ναι, είναι ότι μέσα στην κοινότητα των Δρούζων υπάρχει και μία μερίδα που από το 1967 έως και σήμερα, ειδικά στα Γκολάν, αρνούνται να πολιτογραφηθούν ως πολίτες του
0: Άρα
1: Ισραήλ.
0: Έχουν ένα κίνητρο τώρα, λέτε.
1: Μάλιστα. Τώρα, μάλιστα, λοιπόν, και παρά το γεγονός ότι ακόμα και όταν η Συρία ήταν σε εμφύλιο, εκείνοι αρνούνταν να πάρουν την υπηκότητα την Ισραήλ.
2: Ωραία.
1: Υπό τις παρούσες συνθήκες όμως, ο τρίτος ο ρόλος αυτού του κόμματος είναι να ομοιογενοποιήσει,
0: μάλιστα, μάλιστα,
1: την δρουζική κοινότητα στο εσωτερικό της χώρας. Και τέταρτον, επειδή μέχρι
0: να ρωτήσουμε τώρα,
1: όπως
0: όμως, ναι,
1: στην αρχή, όπως είπατε στην αρχή, οι πατριάρχες είναι αυτοί που καθορίζανε τη στάση των Δρούζων είτε στο Ισραήλ, είτε στο Λίβανο, είτε στη Συρία. Έπαιρναν αποφάσεις αυτοί οι γενάρχες. Τώρα με τη δημιουργία αυτού του κόμματος αρχίζει και συστηματοποιείται μια άλλη δυναμική εντός
0: του. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Αυτό, κύριε Διχαρή, το καταλαβαίνουμε.
1: Να
0: ρωτήσουμε λίγο. Να ρωτήσουμε.
2: Καταλαβαίνω, ναι, ότι παίζονται και εκεί πολιτικά παιχνίδια. Προφανώς η δημιουργία κομμάτων έχει να κάνει με τους συσχετισμούς τους εκλογικούς.
1: Ναι.
2: Και επειδή το έχουμε δει και εδώ και παντού, λίγο πριν τις εκλογές φαίνεται ότι ο σχεδιασμός είναι ενδιαφέρον.
1: Ναι, εδώ δεν υπάρχει το σύστημα του σταυρού της προτίμησης. Εδώ είναι, όλα τα κόμματα είναι με λίστες, που σημαίνει ότι αυτό το κόμμα, η μοίρα του ουσιαστικά, επειδή δεν μπορεί να
0: κλείσουμε, κύριε Χαρίτο,
1: θα ζητήσει τα στελέχη του να μπουν σε κάποια θέση εκλόγηση.
0: Προφανώς θα υπάρχει στη διαπραγμάτευση.
2: Θα τα επιλέξει, προφανώς.
0: Βοήθεια προσφέρει, κάτι θα ζητήσει. Είναι σαφές αυτό. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Χαρίτο.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια χαρά σας. Ο κύριος Γαβρίλη Χαρίτος ήταν, φίλες και φίλοι, επισκέπτης, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και ερευνητής στο Κυπριακό Ινστιτούτο Μελετών Πολιτικής και Δημοκρατίας.
2: Εντάξει, εκλογές. Όπου υπάρχουν εκλογές, υπάρχουν και τέτοια. Θα πάρουμε ανάσα ή θα σου πω στο τέλος κάτι?
0: Όχι, τώρα θα το πεις για να βάλουμε τη...
2: Ωραία.
0: Να κλείσουμε μουσικά.
2: Γίνεται χαμός στις Ηνωμένες Πολιτείες με την αίθουσα χορού του Ντόναλντ Τραμπ.
0: Το έχω δει.
2: Τη χρυσοπίκυλτη. Πρόσεξε να δεις τώρα. Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι θα τη χρηματοδοτήσει με ιδιωτικά κεφάλαια του και θα κοστίσει 400 εκατομμύρια δολάρια. Όμως θέλει να φτιάξει και ένα καταφύγιο κάτω από την αίθουσα, με αφορμή και αυτά που έγινε τις επιθέσεις. Και αυτό το καταφύγιο έχει μπει η χρηματοδότησή του μαζί με την υπόλοιπη αίθουσα σε ένα νομοσχέδιο που κατεβαίνει στη Βουλή τις επόμενες μέρες και είναι κόστος ενός δισεκατομμυρίου δολαρίου.
0: Μόνο.
2: Γίνεται ο κακός χαμός μεταξύ Ρεπουμπλικάνων και Δημοκρατικών για το αν πρέπει το αμερικανικό κράτος να χρηματοδοτήσει την αίθουσα χορού, όπου ο Ντόναλντ Τραμπ λέει θα είναι η καλύτερη αίθουσα χορού στον κόσμο.
0: Ever.
2: Όλα χρυσοπίκυλτα και με το πρόσωπό του στην αίθουσα, έτσι.
0: Εννοείται, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν,
2: απλά να δεις τι συμβαίνει και στην μεγαλύτερη δύναμη του κόσμου.
0: Στην Ντόναλντ. Ναι, έντε. Λοιπόν, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ, φίλες και φίλοι. Αύριο τα υπόλοιπα. Γεια χαρά.
2: Γεια σας.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.
1: Στα κρεμμένα, στην Καστοριά, στο Κοσταράζι, στην Κοζάνη, το μυαλό μου έχει αργήσει λίγο, λίγο να τα χάνει. Μπράβο, Τρίκαλα, Λάρισα, όλο και Καρδίτσα, Καλαμπάκα να κατέβουμε.
0: Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Τάσος Τριανταφύλου.
1: Να παίζει μουσική σε όλη την Ελλάδα.
0: Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τετάρτη σήμερα 6 Μαΐου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Σοκ στην Κρήτη από το αγριοφωνικό στο Ηράκλειο. 54χρονος εκτέλεσε εν ψυχρό έναν 29χρονο που θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο. Συνελήφθη και η σύζυγος του δράστη. Φορτηγό πλοίο βυθίστηκε τα ξημερώματα βόρεια της Άνδρου, έπεσε σε βράχια, σόι και η 9 ναυτική. Συνεχίσει είναι οι επαφές του Δήμου με τη Fraport και τη Ryanair για να μην αποχωρήσει η αεροπορική εταιρεία από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Νέα σύσκεψη στη Θεσσαλονίκη σήμερα. Σε διαδικασίες ίσπραξης οφειλών άνω των 300.000 ευρώ για υπηρεσίες αποχέτευσης προχωρά η ΔΕΙΑ Ζακύνθου απειλώντας για διακοπή συνδέσεων. Σε πλήρη λειτουργία έχει τεθεί στη Δράμα η νέα γεώτρηση στην περιοχή του Κορυλόβου. Σταματούν τα τακτικά χειρουργεία στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου λόγω έλλειψης γιατρών διαφόρων ειδικοτήτων και πλέον θα εκτελούνται μόνο τα έκτακτα. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε με το έγκλημα εκδίκησης, το οποίο σημειώθηκε χθες στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Πατέρας λοιπόν έστησε φωνική ενέδρα σε 29χρονο, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του 17χρονου γιού του πριν από 3 χρόνια σε τροχαίο. Ο δράστης παραδόθηκε στις αρχές και ομολόγησε αρχικά την εν ψυχρό εκτέλεση. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν όμως και στη σύλληψη και τη σύζυγου του, η οποία φέρεται να βρισκόταν μέσα στο όχημα την ώρα που ο σύζυγός της δολοφόνησε τον 29χρονο και σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Να πάμε στη Φανή Καλαθάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου, την οποία έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φανή, καλό σου μεσημέρι. Δεν γνωρίζουμε, έχουν οδηγηθεί στον εισαγγελέα τελικά?
2: Όχι, μπορεί να είναι. Όχι ακόμα, Βίκη. Είναι ένα περιστατικό που έχει παγώσει όλη την κοινωνία της Κρήτης και τη χώρα βέβαια. Είναι αυτό της αυτοδικίας στην οποία προχώρησε ένας 54χρονος άνδρας από το Ηράκλειο. Εναντίον αυτού που θεωρούσε, όπως είπες και εσύ, ο ίδιος ως υπέτειο του θανάτου του γιού του τον Οκτώβριο του 23, όταν στα 17 του χρόνια είχε χάσει τη ζωή του σε τροχαίο με το αυτοκίνητο που οδηγούσε το χθεσινό θύμα, ο 21 ετών Νικήτας, στην παραλιακή λεωφόρο του Ηρακλείου. Ο 54χρονος είχε αποκτήσει αιμονή με το φίλο του γιού του και δεν μπορούσε να δεχτεί ότι το δικό του παιδί είχε πεθάνει ενώ εκείνος ζούσε. Και μάλιστα είχαν προηγηθεί και αρκετές απειλές αλλά και επιθέσεις εναντίον του, καθώς και ασφαλιστικά μέτρα που του απαγόρευαν να τον πλησιάζει, αλλά και η παραβίαση αυτών των μέτρων από τον 54χρονο. Χθες το απόγευμα λοιπόν διασταυρώθηκε με τον άτυχο νεαρό στην Αμουδάρα, στη λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου. Ο 54χρονος αναγνώρισε το αυτοκίνητό του που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση και ακαριαία αποφάσισε να το εμβολήσει και να τον σκοτώσει εν ψυχρό. Ο νεαρός κατάλαβε τις προθέσεις του, τον αναγνώρισε και βγήκε από το αυτοκίνητο τρέχοντας προς ένα κοντινό μικρό ξενοδοχείο. Όμως ο 54χρονος τον πρόλαβε, αδειάζοντας το εξάσφαιρο περίστροφό του, με τις 4 σφαίρες να βρίσκουν το θύμα στην πλάτη και στα πλευρά. Στη συνέχεια και αφού είχε αφήσει εμόφυρτο το θύμα στο έδαφος, επέστρεψε στο αυτοκίνητο όπου βρισκόταν η σύζυγός του και την επέστρεψε στο σπίτι και στη συνέχεια πήγε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής όπου και παραδόθηκε. Κατά την προανακριτική κατάθεση που έδωσε στους αστυνομικούς, ανέφερε Βίκη, δεν το είχα προσχεδιάσει, αλλά η ζωή μου πάγωσε τον Οκτώβριο του 23. Δεν σκεφτόμουν τίποτα παρά μόνο το παιδί μου που χάθηκε άδικα, ενώ ο άλλος εξακολουθούσε να ζει και να τον βλέπω μπροστά μου διαρκώς. Δικαιοσύνη για το τροχαίο δεν υπήρξε. Όταν είδα το αυτοκίνητο το απέναντί μου, έκανα ό,τι έκανα. Αντέδρασα μηχανικά και δεν ήμουν ο εαυτός μου, είπε ο 54χρονος, ο οποίος μαζί με τη σύζυγό του, η οποία έχει επίσης συλληφθεί με την κατηγορία της συνέργειας σε πρώτη φάση και θα δούμε αν αυτό επεκταθεί και στην ηθική αυτουργία, αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα, κάτι που δεν έχει γίνει ακόμα. Αλλά υπάρχει και η πιθανότητα ο εισαγγελέας να μεταβεί στα κρατητήρια της αστυνομίας, παρά το γεγονός ότι έξω από το δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου δεν επικρατεί κάποια ένταση αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα.
2: Πάντως τα τελευταία δύο χρόνια, σύμφωνα και με τη συνήγορο της οικογένειας του θύματος, ζούσαν με το φόβο μιας τέτοιας εξέλιξης που δυστυχώς έγινε πραγματικότητα και αύριο θα γίνει και η τελευταία πράξη του δράματος με την κηδεία του παιδιού, παιδί μιας πολυμελούς οικογένειας, το οποίο αντιμετώπιζε και πολύ σημαντικά προβλήματα υγείας και ήταν, όπως μας λένε, συγγενής του, μαχητής από τότε που γεννήθηκε στην πραγματικότητα και έχασε τόσο άδικα και άδοξα την ζωή του από την απόφαση ενός ανθρώπου να πάρει τον νόμο στα χέρια του και να εκδικηθεί με αυτόν τον τρόπο το θάνατο του μοναχογιού του.
0: Μάλιστα.
2: Δυστυχώς.
0: Πολύ δυστυχώς, Φανή. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να περάσουμε εμείς να ακούσουμε τι είπε για την υπόθεση αυτή η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντίνα Κανακλείδου, μιλώντας σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ News.
3: Το 2024 είχαν απευθυνθεί στην ελληνική αστυνομία, είχε απευθυνθεί η πλευρά του θύματος, καθώς επιτέθηκε και προκάλεσε σωματικές βλάβες σε αυτόν ο δράστης. Από εκεί προέκυψε και κάποια δικαστική απόφαση, κάποια ασφαλιστικά μέτρα που είχαν ζητήσει, ώστε να μην πλησιάζει το θύμα. Ήταν η μοναδική φορά που απευθύνθηκε στην αστυνομία και στη συνέχεια κάποια στιγμή για παραβίαση αυτής της δικαστικής απόφασης, χωρίς να προκύπτει άλλο αδίκημα. Και όπως προκύπτει από την προανάκριση ότι συναντήθηκαν τυχαία θύμα και δράστης, φαίνεται ότι επέβαινε και ένα ακόμα μέλος της οικογένειας του δράστη στο όχημα, γι' αυτό ακριβώς και συνελήφθη στη συνέχεια για συνέργεια.
0: Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Συνεχείς είναι οι επαφές του Δήμου Θεσσαλονίκης με τη Fraport και την Ryanair για να μην αποχωρήσει η αεροπορική εταιρεία από το αεροδρόμιο Μακεδονία, κάτι που θα είχε αρνητικές φυσικά συνέπειες στον τουρισμό. Νέα σύσκεψη μάλιστα αναμένεται σήμερα. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Λίας Χριστάρα.
4: Σήμερα το μεσημέρι, ο Δήμος Θεσσαλονίκης λοιπόν έχει μία σύσκεψη με τους φορείς της πόλης, με ξενοδόχους δηλαδή, με την περιφέρεια, με ανθρώπους που θα πληγούν άμεσα αν φύγει η Ryanair βάσης δηλαδή από το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης. Χτες είχε με στελέχη της εταιρείας ο κύριος Αγγελούδης συνάντηση. Δεν υπάρχει οριστική απόφαση, δηλαδή δεν είναι λυμένη ακόμα η απόφαση. Αυτό μας είπε ο κύριος Αγγελούδης χθες. Ανοιχτή η κατάσταση, θα είναι πολύ δυσχερές το γεγονός εάν φύγει, όπως πολύ σωστά είπες, καθώς θα μειωθεί κατά πολύ τουριστική κίνηση. Και έχουμε και το προσωπικό, το οποίο κατά πάσα πιθανότητα θα απορροφηθεί από άλλες εταιρείες. Σε κάθε περίπτωση όμως υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία. Σε εξέλιξη είναι όλες οι διαβουλεύσεις. Μάθαμε ότι σήμερα αναμένεται και συνάντηση της εταιρείας με το προσωπικό. Οπότε από εκεί σίγουρα θα μάθουμε περισσότερα.
0: Τώρα περισσότερες από χίλιες είναι οι κενές θέσεις εργασίας στις ξενοδοχειακές μονάδες της Χαλκιδικής στη φετινή τουριστική περίοδο, όπως δήλωσε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής, Γρηγόρης Τάσιος. Αναφερόμενος μάλιστα ο κύριος Τάσιος στην πιθανή αποχώρηση της Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία, τόνισε ότι είμαστε στην ελεύθερη αγορά και καλώς ή κακώς υπάρχουν διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε δύο εταιρείες. Ας τον ακούσουμε.
5: Η Χαλκιδική έχει ουσιαστικά τους 6 από τους 12 μήνες όπου η Ryanair τροφοδοτεί με επισκέπτες από τα περισσότερα αεροδρόμια. Δεν έχουμε ακριβή στοιχεία για το πόσος είναι αυτός ο αριθμός, γιατί όπως γνωρίζετε αντίστοιχα το αεροδρόμιο εξυπηρετεί όλη την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στη Βόρεια Ελλάδα και επίσης ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι ότι δεν έχουμε δυστυχώς από κάθε άφιξη μέτρηση με βάση την εθνικότητα από το διαβατήριο του πελάτη, παρά μόνο με βάση από πού προέρχεται η άφιξη της πτήσης. Έτσι λοιπόν τη Θεσσαλονίκη προφανώς είναι και μεγαλύτερο το πρόβλημα. Σε μια διάσταση που έχει πάρει το θέμα τις τελευταίες μέρες, σαν τίτλο θα έβαζα εγώ είμαστε στην ελεύθερη αγορά και καλώς ή κακώς υπάρχουν διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε δύο εταιρείες και η μία να εξυπηρετεί στην άλλη. Πρέπει να βάλουμε τον αστερίσκο ότι η Fraport έχει στις πρώτες δύο θέσεις πελάτες, πρώτα την Aegean και δεύτερη τη Ryanair. Μιλάω για όλα τα αεροδρόμια, τα 14, που σημαίνει ότι δεν νομίζω αυτή τη στιγμή να είναι κάτι το οποίο θέλει να χάσει από πελάτες συγκεκριμένο σημείο η Φράπορ. Είναι πάνω από 1000 θέσεις και ενέτσι αυτή τη στιγμή στο νομό για τα ξενοδοχεία. Είναι σημαντικό το νούμερο και πέρσι ήταν περίπου ο ίδιος αριθμός. Δεν θα αλλάξει αυτό το πρόβλημα για τη χώρα. Είναι πολύ ξεκάθαρο ότι το ηλικιακό target group 25-30-35 δεν θέλει να δουλέψει στον κλάδο το δικό μας, γιατί έχει πια δεξιότητες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, γιατί υπάρχουν πια άλλες θέσεις εργασίας πιο ποιοτικές που θέλει να πάει, δεν θέλει να δουλέψει εξαήμερο εποχικό. Και γενικώς τελικά και αυτούς που βρίσκουμε από την εγχώρια αγορά, αν θέλετε, δεν είναι και τις δυναμικές που χρειάζεται ένα ξενοδοχείο. Συνεπώς εδώ έχει βγει ο κλάδος από το κάδρο, δηλαδή ναι, θέλω να πάω να δουλέψω για 6 μήνες, αλλά όχι για τη λάντζα του ξενοδοχείου, για των γενικών καθηκόντων, για την καθαριότητα κτλ. Η μόνη λύση είναι μετακλήση προς κλήση εργαζομένων από το εξωτερικό, στις οποίες και εκεί αντιμετωπίζουμε πολύ σημαντικά ζητήματα, κυρίως με την έγκριση ή μη έγκριση των εγγράφων που χρειάζεται στις προξενικές αρχές της χώρας αναφοράς, όπως είναι οι Φιλιππίνες, όπως είναι η Ινδία, η Αίγυπτος και άλλες χώρες.
0: Επαναφορά τώρα στην κανονικότητα, σηματοδοτεί η έναρξη από χθες της δοκιμαστικής απελευθέρωσης διακίνησης των όριμων τυριών από τη Λέσβο, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες του ρεπορτάζ της τοπικής ΕΡΤ που είχαμε δώσει από την εκπομπή. Εν τω μεταξύ, θολό παραμένει το τοπίο αναφορικά με την εξέλιξη της ζωονόσου του αυθόδους πυρετού στο νησί, μετά και τα στοιχεία για τον εντοπισμό 76 επιβεβαιωμένων κρουσμάτων σε 116 θετικές εκτροφές. Να πάμε στη Δήμητρα Λαχουρή από την ΕΡΤ Βόρειου Αιγαίου στην Λέσβο που έχει το ρεπορτάζ. Δήμητρα, καλώς μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Είναι 76 οι εστίες σε όλο το νησί που αντιστοιχούν σε 116 εκτροφές. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι δεν υπάρχει, βλέπετε, αντιστοιχεία στους αριθμούς. Αυτό σημαίνει ότι κάποιες εκτροφές συστεγάζονται στον ίδιο χώρο. Άρα λοιπόν όταν υπάρχει εστίες εκτροφές αυτές λαμβάνονται ως ένα κρούσμα. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τώρα τα όριμα τυριά, το είχαμε προαναγγείλει, γινόταν όλο αυτό το διάστημα προεργασίες σε συνεργασία με τον ΕΦΕΤ και το αρμόδιο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, προκειμένου να βρεθούν εκείνα τα μέτρα βιοασφάλειας τα οποία θα πρέπει να τηρηθούν για την εξαγωγή των όριμων τυριών της Λέσβου. Χτες λοιπόν ξεκίνησε το πρώτο φορτίο με το πλοίο της γραμμής από το λιμάνι της Μυτιλίνης προς την Αθήνα. Σήμερα φεύγει το δεύτερο και τη Δευτέρα θα συνεχίσουν οι υπόλοιποι τυροκόμοι. Είναι 5 τα μεγάλα τυροκομεία στα οποία δίνεται η δυνατότητα να προωθήσουν, να εξάγουν όριμα τυριά από τη Λέσβο. Βέβαια, όπως είπε ο πρόεδρος των τυροπαραγωγών της Λέσβου, ξεκινάει όλη αυτή η προσπάθεια με αρκετές δυσκολίες. Έχουμε χάσει ήδη την αγορά, τις αγορές που είχαμε για το ποιοτικό μας τυρί. Πρέπει να ξαναχτίσουμε αυτές τις αγορές πάλι από την αρχή και να ξανακερδίσουμε και πάλι την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Παραμένει το πρόβλημα. Μάλιστα. Στο τι θα γίνει με τα μικρά τυροκομεία που είναι και πολυπληθέστερα στη Λέσβο και όπου υπάρχει πρόβλημα με την απελευθέρωση των όριμων τυριών, γιατί είναι ανοιχτή σπαστερίωση. Ωστόσο όμως διαθέτουν ISO και το αρμόδιο Υπουργείο θα πρέπει να προβλέψει και για εκείνα τα μέτρα, έτσι ώστε να μπορούν να απελευθερώσουν τα όριμα τυριά τους σταδιακά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Στην πρόβλεψη που υπάρχει στην Εμπορική Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αυστραλίας για διακίνηση λευκού αγελαδινού τυριού με την ονομασία ΦΕΤΑ, αναφέρθηκε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο πρόεδρος Παραρτήματος Κεντρικής Μακεδονίας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Αθανάσιος Σαρόπουλος. Όπως επισήμανε, υπάρχει χρόνος για βελτίωση, γιατί η συμφωνία δεν έχει ακόμη κυρωθεί. Ας τον ακούσουμε.
7: Είναι η συμφωνία την οποία συμφώνησε η κυρία Φάντερ Λάιεν στις 24 Μαρτίου του 2026 με την Αυστραλιανή κυβέρνηση, αλλά δεν έχει ακόμα ακυρωθεί. Άρα υπάρχει χρόνος να κάνουμε μια βελτίωση. Είναι το ίδιο λάθος που είχε γίνει και πριν περίπου 10 χρόνια στη συμφωνία με τον Καναδά, αλλά τώρα φαίνεται, γιατί τότε όλοι οι γεωτεχνικοί λέγαμε πόσο λάθος είναι, που δώσαμε και στον Καναδά σε παλιές επιχειρήσεις που προϋπήρχαν τη συμφωνία να χρησιμοποιούν τον όριο ΦΕΤΑ. Φανόταν υπερβολικό αυτό που λέγαμε, αλλά έτσι, ξέρετε, η παρέμβαση του εμπορικού εκπροσώπου των ΗΠΑ, του κυρίου Γκρίρ, που είναι της κυβέρνησης Τραμπ, αυτό που είπε στις 27 Απριλίου, που πραγματικά συντάραξε την Ελλάδα, Και αποδείχθηκε τα ελεύθερα λάθη και η ελεύθερη στρατηγική που είχε η χώρα. Στη συμφωνία αυτή, την τελευταία με την Αυστραλία, που περιμένουμε να κυρωθεί, στα προϊόντα γεωγραφικών ενδείξεων, έτσι λέγονται, μπήκε και η ΦΕΤΑ ως προστασία, αλλά με τον αστερίσκο ότι όσες επιχειρήσεις στην Αυστραλία παράγουν τα 5 χρόνια πριν την υπογραφή της συμφωνίας, που δεν υπογράφηκε ακόμα, ΦΕΤΑ, θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τον όρο ΦΕΤΑ, και μάλιστα μπήκε και ο όρος που θα είναι η Αυστραλία, ότι ακόμα και αν αλλάξει ο ιδιοκτήτης των εταιριών στο μέλλον, θα μπορεί η εταιρεία η οποία αγοράστηκε από έναν άλλο ιδιοκτήτη να παράγει τη ΦΕΤΑ. Πρώτα απ' όλα, καταρχήν να πούμε ότι αυτή η ΦΕΤΑ δεν είναι ΦΕΤΑ. Δηλαδή, είναι αγελαδινή. Που σημαίνει ότι είναι ένα λευκό τυρί σε όψη, καμία σχέση σε γεύση και σε αξία θρεπτική. Άρα, και αν κυκλοφορεί είτε στην Αυστραλία, είτε από ό,τι μαθαίνω, εξάγουν και στην Ασία αυτή οι επιχειρήσεις, οι οποίες ξεκίνησαν από Έλληνες πιθανόν στην αρχή, δυσφημούν το προϊόν μας. Γιατί όποιος δεν ξέρει τι είναι η ΦΕΤΑ και δοκιμάζει αυτό, δεν θα ενθουσιαστεί. Αν επιτρέπουμε η ΦΕΤΑ να παράγεται στον Καναδά και στην Αυστραλία πλέον, σημαίνει ότι είναι τύπος τυριού και όχι προέλευσης ελληνικού τυριού.
0: Ναυάγιο τώρα εμπορικού πλοίου σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα βόρεια της Άνδρου. Σόι 9 ναυτική μετά την περισυλλογή τους από το λιμενικό. Και να πάμε στη Λίνα Θεολογίτου από την Αρτιστή Κυκλάδες. Λίνα.
8: Καλή μεσημέρι και κυρίες και κύριοι, συναγερμός είμανε σήμερα το πρωί και συγκεκριμένα στις 5 και 20 ξημερώματα που όταν ειδοποιήθηκε το λιμενικό σώμα για τη βύθιση πλοίου ανιστά της Άνδρου. Το πλοίο Κορσάζ ΣΕ τουρκικής πλειοκτήτριας εταιρείας Κεσημαίας Βανουάτου, το οποίο εκτελούσε δρομολόγιο από λιμάνι της Αλβανίας προς λιμάνι της Ουκρανίας μεταφέροντας 3.000 μετρικούς τόνους σόδας, προσέκρουσε σε βραχώδες σημείο βόρεια της Άνδρου κοντά στην περιοχή της Πέζας. Στο οποίο επέβαιναν συνολικά 9 άτομα που ανήκουν στο πλήρωμα, εκ των οποίων οι 8 είναι υπήκοοι Τουρκίας και ο ένας υπήκοος Αζερμπαϊτζάν. Για τη διάσωσή τους επιχείρησαν 4 περιπολικά σκάφη, ένα ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας και παραπλέοντα πλοία. Τα 7 μέλη του πληρώματος, να πούμε ότι εντοπίστηκαν και απεγκλωβίστηκαν από βραχώδες σημείο στα παράλια της Άνδρου, ενώ τα υπόλοιπα 2 μέλη περισυνελέγησαν από τη θάλασσα από σκάφος του λιμενικού σώματος. Όλοι μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Άνδρου, που διαπιστώθηκε ότι είναι καλά στην υγεία τους. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση, προληπτική επιχείρηση, ώστε να αποφευχθεί ενδεχόμενη θαλάσσια ρήπανση από διαρροή καυσίμων. Στο σημείο έχουν ήδη μεταβεί 2 ειδικά αντιρρυπαντικά σκάφη του λιμενικού σώματος και 2 ακόμη που μεταφέρουν αντιρρυπαντικό εξοπλισμό. Έχει ξεκινήσει επίσης η διαδικασία τοποθέτησης πλωτού φράγματος περιμετρικά του ναυαγιού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Ειδοποιητήρια για την επιστροφή χρημάτων από επιδοτήσεις που έλαβαν για το 2023 έχουν λάβει πολλοί αγρότες και στη Θεσσαλία από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, χωρίς ωστόσο να υπάρχει σαφής και εξατομικευμένη αξιολόγηση, όπως καταγγέλνουν οι αγρότες. Για το θέμα έχει κατατεθεί και σχετική ερώτηση στη Βουλή από τον βουλευτή Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλη Κόκαλη. Ο Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
9: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Η παραγωγή είναι σε όλη την Ελλάδα, βεβαίως, όταν παίζει το συγκεκριμένο θέμα και αφορά, βεβαίως, επιστροφή χρημάτων από μερικές εκατοντάδες ευρώ μέχρι και ορισμένες χιλιάδες ευρώ. Είναι χρήματα που λείπουν αυτήν την περίοδο, ιδιαίτερα από τους αγρότες, και έρχονται, βεβαίως, από τους ελέγχους που έγιναν με βάση τις επιδοτήσεις που έλαβαν και τις δηλώσεις καλλιέργειας που κατέθεσαν το 2023 οι αγρότες. Μετά από διοικητικούς, επιτόπιους και διασταυρωτικούς ελέγχους προέκυψαν τα ζητήματα αυτά. Ωστόσο, όπως αναφέρουν βεβαίως και εκπρόσωποι των αγροτών που μίλησαν και στην ΕΡΤ, τα περισσότερα ζητήματα προέρχονται από την διαδικασία του monitoring και όχι βεβαίως από τους επιτόπιους ελέγχους. Τα προβλήματα προέκυψαν, οι οποίοι δεν ήταν βεβαίως σε μεγάλη έκταση. Το βασικό πρόβλημα εντοπίζεται στο περιεχόμενο των ιδιοποιητηρίων, τα οποία, όπως καταγγέλνουν οι αγρότες, δεν παρέχουν σαφή και εξατομικευμένη αξιολόγηση. Δηλαδή, δεν διευκρινίζεται ποιο αγροτεμάχιο αφορά το σφάλμα που έχει εντοπιστεί, ποια υποχρέωση παραβιάστηκε ή ποιο δικαίωμα βεβαίως επηρεάζεται. Και έτσι δεν δίνονται κατευθύνσεις για να διορθωθεί το πρόβλημα. Οι αγρότες έχουν το δικαίωμα βεβαίως μέσα στο επόμενο δεκαήμερο να καταθέσουν ενστάσεις, ωστόσο δεν γνωρίζουν για ποιο, όπως είπαμε και πριν, για ποια περίπτωση πρέπει να καταθέσουν ένσταση, ποιο αγροτεμάχιο τους αφορά και ποια είναι η διαδικασία, τι πρόβλημα υπάρχει. Και όλα αυτά βεβαίως έχουν δημιουργήσει ένα άσχημο κλίμα στον κάμπο, ο οποίος βεβαίως βιώνει και άλλα προβλήματα που έχουν σχέση με την εκτόξευση του κόστους παραγωγής και, όπως είπες και εσύ βεβαίως, κατατέθηκε στο για το θέμα αυτό και ερώτηση από τον βουλευτή Λάρισα του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κόκαλη, ο οποίος ζητά απαντήσεις από το Υπουργείο για τον αριθμό των παραγωγών που έχουν λάβει τέτοια ειδοποιητήρια και το συνολικό ποσό που αναζητείται, τις βασικές αιτίες των επιστροφών, καθώς και τους λόγους για τους οποίους δεν απαραίτηται σαφής αιτιολόγηση για τα ποσά που πρέπει να επιστρέψουν οι αγρότες στα ειδοποιητήρια που έχουν λάβει από την ΑΔΕ.
0: Δίκη. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα, ο παγετός της 3 και 4 Μαΐου προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές σε καλλιέργειες της περιοχής στο Ζευγολατιό Αρκαδίας, πλήττοντας σοβαρά τον πρωτογενή τομέα αλλά και την τοπική οικονομία. Ο Βασίλης Κούβαλης είναι μαζί μας. Βασίλη.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Είδαμε και το ρεπορτάζ από το Earth News. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, καταγράφεται ολική καταστροφή στην παραγωγή του μοσχοφύλλερου Μαντινίας. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Ενώ σοβαρές ζημιές έχουν υποστεί και άλλες καλλιέργειες, όπως αμύγδαλα, χλάδια, κεράσια και ροδάκινα. Ο αντιδήμαρχος που βρέθηκε εκεί, του πρωτογενούς τομέα, μαζί με τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας αλλά και τον διευθυντή και προϊστάμενο του υποκαταστήματος, τον Γιώργο Ασιούρα από τον ΕΛΓΑ, δήλωσαν ότι πρέπει άμεσα να γίνει η καταγραφή των ζημιών και να δοθούν δίκαιες αποζημιώσεις στους παραγωγούς, οι οποίοι βρίσκονται ήδη σε πολύ δύσκολη οικονομική θέση. Η φετινή παραγωγή ουσιαστικά έχει χαθεί, ενώ υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες και για την επόμενη χρονιά, ιδιαίτερα για τους αμπελώνες, και μιλάμε για το μοσχοφύλλερο Μαντινίας. Ο Δήμος Τρίπολης, που εμπλέκεται και σίγουρα θέλει να στηρίξει τους παραγωγούς, καλεί την πολιτεία να ανταποκριθεί άμεσα, στηρίζοντας ουσιαστικά τους πληγέντες παραγωγούς αλλά και την τοπική οικονομία. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Σε πλήρη λειτουργία τώρα έχει τεθεί στη Δράμα η νέα γεώτρηση στην περιοχή του Κορυλόβου. Ένα έργο στρατηγικής σημασίας για τη διασφάλιση της υδροδότησης της πόλης, και η Τασούλα Κρητικού από την Έρθ Καβάλας έχει περισσότερα. Τασούλα.
11: Δίκη, η νέα γεώτρηση, η οποία υλοποιήθηκε και λειτουργεί από τη ΔΕΙΑΔ Δράμας, διαθέτει δυνατότητα παροχής άνω των 300 κυβικών μέτρων νερού ανά ώρα, καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες του υδρευτικού δικτύου και διασφαλίζοντας την απρόσκοπη υδροδότηση των πολιτών ακόμα και σε περιόδους αυξημένης ζήτησης. Αυτή η παρέμβαση δεν περιορίζεται μόνο στη ποσοτική αναβάθμιση του νερού. Ο σύγχρονος σχεδιασμός και η κατάσταση, από ό,τι μας ενημέρωσαν, εξοπλισμού τελευταίας τεχνολογίας οδηγούν σε σημαντική μείωση του ενεργειακού κόστους λειτουργίας, και η εξοικονόμηση αυτή είναι ζωτικής σημασίας, καθώς ελαφρύνει άμεσα τα οικονομικά βάρη που επομίζονται οι δραμηνοί πολίτες, ενώ παράλληλα μειώνει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των υποδομών της πόλης. Τώρα, υπήρξε και σχετική συνέντευξη τύπου για το έργο αυτό. Είναι της τάξης του 1 εκατομμυρίου περίπου ευρώ. Είχε ξεκινήσει από την προηγούμενη δημοτική αρχή και ολοκληρώθηκε από την τωρινή. Ο δήμαρχος της Δράμας, ο κ. Γιώργος Παπαδόπουλος, είπε πως μπορούν πλέον να μιλάνε για περικοπές στη ΔΕΙΑΔ και για ελαφρύσεις. Να σας πω πως η γεώτρηση έχει 190 μέτρα βάθος, το νερό αντλείται από τα 140 μέτρα και έχει σταθερή ροή, κάτι που σημαίνει ότι υπάρχει άφθονο νερό.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα. Με συγκρατημένη τώρα αισιοδοξία ξεκινάει η φετινή αρδευτική περίοδος στην Ηλία, καθώς μετά από αρκετά χρόνια λειψιδρίας το φράγμα του ποινιού έφτασε στα όρια της υπερχείλησης. Ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος από την ΕΡΤ Πύργου έχει το ρεπορτάζ. Παναγιώτη.
12: Η εικόνα φέτος είναι πρωτόγνωρη με τη θετική έννοια στην λίμνη του Καραμαλής, στο φράγμα του ποινιού, καθώς το φράγμα έφτασε στα 93 μέτρα που είναι το όριό του. Οπότε η φετινή καλλιεργητική περίοδος από άποψη επάρκειας νερού είναι θετική και οι καλλιεργητές στη Βόρεια Ηλία θα μπορέσουν να ποτίσουν με επάρκεια για τις καλλιέργειές τους. Να πούμε ότι αυτό το φράγμα κατασκευάστηκε το 1961 επί Πρωθυπουργίας Καραμαλή και γι' αυτό λέγεται τεχνητή λίμνη Καραμαλή, και είναι εμπνευσμένο από τον 5ο άφλο του Ηρακλή, τον καθαρισμό των Σταύρων του Αργία. Η λίμνη είναι 20.000 στρέμματα και αποθηκεύει 500.000 κυβικά μέτρα νερό. Φέτος έχει γεμίσει και έπειτα από 3 χρόνια πολύ δύσκολα με έντονη λειψιδρία, φέτος η αρδευτική περίοδος θα ξεκινήσει με αισιοδοξία, διότι ο ηλιακός κάμπος παράγει το 5% της γεωργικής παραγωγής της χώρας και σίγουρα είναι κρίσιμο για την διατροφική επάρκεια αλλά και τις εξαγωγές των αγροτικών προϊόντων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Τώρα σε διαδικασίες ίσπραξης οφειλών άνω των 300.000 ευρώ για υπηρεσίες αποχέτευσης προχωράει η ΔΕΗ Ζακύνθου, απειλώντας φυσικά και με διακοπή συνδέσεων, όπως θα μας πει ο Σάκης Νέγκας από την ΕΡΤ Ζακύνθου. Σάκη.
13: Καλό μεσημέρι, κάτι που στη Ζάκυνθο είναι στην ημερήσια διάταξη και δεν μας προκαλεί εντύπωση γιατί γίνεται της παρανομίας και των ανεξόφλητων οφειλών. Έτσι λοιπόν η ΔΕΙΑ Ζακύνθου σε εφαρμογή σχετικής απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου προχώρησε στην επίδοση 10 επικουρσών ειδοποιήσεων μέσω δικαστικού επιμελητή προς ιδιοκτήτες με μακροχρόνιες ληξιπρόθεσμες οφειλές συνολικά άνω των 300.000 ευρώ για υπηρεσίες αποχέτευσης. Σύμφωνα με τη Δημοτική Επιχείρηση, στους υπόχρεους δίνεται δεκαήμερη προθεσμία προκειμένου να προσέλθουν στην υπηρεσία για εξόφληση των οφειλών ή ρύθμιση και διακανονισμό αυτών. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας, εφόσον δεν υπάρξει συμμόρφωση, η ΔΕΙΑ θα προχωρήσει στις προβλεπόμενες ενέργειες διακοπής της σύνδεσης αποχέτευσης, πάβοντας τη δυνατότητα διάθεσης λιμάτων στα δίκτυά της. Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό, οι σχετικές κοινοποιήσεις απεστάλησαν στον εισαγγελέα Ζακύνθου και την περιφέρεια Ιωνίων Ίσων ως αδειοδοτούσα περιβαλλοντικά υπηρεσία, αρμόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση και την εποπτεία τήρησης των σχετικών όρων. Η προστασία του περιβάλλοντος, η εύρυθμη λειτουργία των δικτύων και η ισότιμη μεταχείριση των πολιτών δεν μπορούν να λειτουργούν επιλεκτικά, τονίζει η ΔΕΙΑ και αναφέρει ότι οι συνεπείς δημότες δεν είναι δυνατόν να επομίζονται διαρκώς το βάρος όσων για χρόνια δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Τώρα έχουμε την έναρξη της λειτουργίας του νευρολογικού ιατρίου Πάρκινσον εξωπυραμιδικών διαταραχών, την οποία ανακοίνωσε η διοίκηση του Αχιλοπούλιου Νοσοκομείου Βόλου. Το ιατρίο θα λειτουργεί από τις 13 Μαΐου και κάθε Τετάρτη και η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Ελένη.
14: Βεβαίως, να πω ότι αυτή η ανακοίνωση έγινε σήμερα από τη διοίκηση του Αχιλοπούλιου, η έναρξη δηλαδή λειτουργίας αυτού του τόσο πραγματικά σημαντικού ιατρίου. Μπορεί να ξεκινά τη λειτουργία του από τις 13 Μαΐου, αλλά ήδη οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προγραμματίζουν τα ραντεβού τους. Ο γιατρός νευρολόγος, ο Δημήτρης Αποστολόπουλος, είναι αυτός ο οποίος θα τρέχει και θα έχει την ευθύνη του ιατρίου. Και στόχος, όπως μας έλεγε και ο πρόεδρος του νοσοκομείου αυτής της δομής, είναι η εξειδικευμένη διάγνωση, παρακολούθηση και θεραπευτική αντιμετώπιση ασθενών με νόσο Πάρκινσον και άλλες εξωπυραμιδικές διαταραχές, συμβάλλοντας έτσι ουσιαστικά στη βελτίωση ποιότητας ζωής τους. Η αλήθεια είναι ότι οι ασθενείς οι συγκεκριμένοι ούτως ή άλλως έχουν έναν ιδιώτη νευρολόγο τον οποίο συμβουλεύονται, αλλά σε πολλές περιπτώσεις κάποιοι δεν μπορούν έτσι να πηγαίνουν σε έναν ιδιώτη νευρολόγο και είναι πολύ καλό που υπάρχει αυτό το ιατρείο και από την ώρα που έχουμε και εξειδικευμένο γιατρό θα μπορεί να τους βοηθάει και περισσότερο και με τις απαραίτητες τέλος πάντων εξετάσεις και αλλαγές στην διατροφή τους ή στον τρόπο που πρέπει να αντιμετωπίζουν πέρα δηλαδή από τα φάρμακα αυτή την ασθένεια που πραγματικά μειώνεται συνεχώς ο αριθμός, μάλλον η ηλικία που ξεσπάει, γιατί συνήθως την είχαμε για τους ηλικιωμένους, αλλά δεν είναι έτσι. Όλο και πιο νεαρές ηλικίες αντιμετωπίζουν θέματα με το Πάρκινσον.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τώρα, σταματούν τα τακτικά χειρουργεία στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου λόγω έλλειψης γιατρών διαφορών ειδικοτήτων και πλέον θα εκτελούνται μόνο τα έκτακτα. Ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Αγίο Νικόλαο έχει το ρεπορτάζ. Ιάσον.
15: Καλό μεσημέρι. Αυτό δηλώνει ακριβώς ο Διευθυντής της Ιατρικής Υπηρεσίας, ο κ. Μουτατσάκης. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι γιατί ανεσιολόγο δεν εφημερεύει για 20 μέρες και εθνολόγος για 25. Λαμβάνεστε ότι υπό αυτές τις συνθήκες είναι αδύνατο να λειτουργήσουν τα τακτικά χειρουργεία. Έτσι λοιπόν θα εξυπηρετούνται μόνο τα έκτακτα χειρουργεία. Και από εκεί πέρα υπάρχει μια προσπάθεια προκειμένου να βρεθούν γιατροί για να καλύψουν αυτές τις ανάγκες. Μπαίνουμε και στερνή περίοδο που οι ανάγκες μεγαλώνουν, διπλασιάζονται λόγω του τουρισμού και ωστόσο βρισκόμαστε σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιάσον.
16: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. και απάτη με θύμα ηλικιωμένη γυναίκα έγινε στις Σέρες. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες κατάφεραν να εξαπατήσουν μεθοδικά, πείθοντάς την μάλιστα να πετάξει από το μπαλκόνι του σπιτιού της το ποσό των 40.000 ευρώ. Η Λένια Ιωαννίδου από την ΕΡΤ Σερών είναι μαζί μας, έχει περισσότερα. Λένια.
17: Καλησπέρα και να πούμε πως περνάει σήμερα, πέρασε την πόρτα της Αγγελίας Σερών ο 56χρονος Ρουμάνος για τη συγκεκριμένη υπόθεση που προανέφερες.
0: Άρα έχει συλληφθεί αυτός ο οποίος
17: πάρει. Ακριβώς. Συνελήφθη, το περιστατικό συνέβη πριν από δύο ημέρες. Μιλάμε για μία πάτη με σήμερα ηλικιωμένη γυναίκα στην πόλη των Σερών. Πρέπει να σου πω ότι ο δράστης τηλεφώνησε παριστάνοντας το γιατρό, λέγοντας πως ο γιος της είχε ένα σοβαρό ατύχημα και πως θα έπρεπε να εγχειριστεί και χρειαζόταν ένα μεγάλο χρηματικό ποσό για αυτό. Και στη συνέχεια έκλεισαν το τηλέφωνο για να καλέσει επιτόπου ένας συνεργός του, ο οποίος προσποιήθηκε τον αστυνομικό, λέγοντας την ηλικιωμένη κυρία ότι λόγω του ότι έχουν ακουστεί πολλές απάτες στην περιοχή και για να μην πέσει και αυτή η θύμα απάτης, τη ζήτησαν προσποιούμενο τους αστυνομικούς να τις παραδώσουν ό,τι χρήματα είχε μαζί της στο σπίτι. Έτσι λοιπόν η γυναίκα ανυποψίαση παρέδωσε και πέταξε από το μπαλκόνι 37.000 ευρώ σε μετρητά και 3.000 σε κοσμήματα, τα οποία και απέσπασαν οι δράστες και εξαφανίστηκαν. Όμως, χάρη στην άμεση αντίδραση και επέμβαση των ανδρών της υποδιεύθυνσης ασφάλειας Σερών, οι οποίοι αξιοποίησαν ό,τι στοιχεία και πληροφορίες είχαν, εντόπισαν και συνέλαβαν χθες τον 56χρονο Ρουμάνο σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης. Ο θηλυστής φέρεται να είχε ενεργό ρόλο στο κύκλωμα και σύμφωνα σε ένα μεγάλο κύκλωμα και σύμφωνα με τις αρχές ομολόγησε τόσο τη συγκεκριμένη πράξη όσο και τη συμμετοχή του σε μία ακόμη υπόθεση απάτης που σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο στη Λάρισα. Πρέπει να σου πω ότι οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται, βρίσκονται σε εξέλιξη, γιατί στόχος τους είναι να τακτοποιήσουν και άλλους πιθανούς συνεργούς, αλλά και να εντοπίσουν και τα χρήματα, τα οποία δεν βρέθηκαν επάνω στο Ρουμάνο την ώρα της σύλληψής του. Αναμένουμε λοιπόν το τι θα αποφανθεί ο εισαγγελέας και προφανώς και την παραπομπή του στον ανακριτή.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Λένια. Στα χέρια των αρχών τώρα βρίσκονται τρία άτομα, τα οποία συνελήφθησαν χθες βράδυ στο Αγρίνιο, κατηγορούμενοι για ανέτια επίθεση με οπαδικά κίνητρα σε βάρος δύο πολιτών. Ο Μιχάλης Βασιλάκης από την ΕΡΤ Πάτρας θα μας πει περισσότερα γι' αυτό. Μιχάλη.
18: Σύμφωνα λοιπόν με την ελληνική αστυνομία, οι συλλήψεις έγιναν από άνδρες της ΟΠΚΕ λίγη ώρα μετά το περιστατικό που σημειώθηκε. Οι τρεις συλληφθέντες είναι ηλικίας 28, 20 και 19 ετών. Έδρασαν από κοινού με ακόμα δύο άτομα, συνεργούς τους, οι οποίοι αναζητούνται από τις αρχές. Προσέγγισαν τα δύο θύματα στην περιοχή Ζωοδόχος Πηγή, στο κέντρο του Αγρίνιου, και τα ρώτησαν για τις οπαδικές προτιμήσεις τους. Προφανώς η απάντηση που πήραν δεν τους άρεσε και εξαπέλυσαν απρόκλητη επίθεση, αρχικά με χαστούκια και στη συνέχεια με κλωτσιές και γροθιές. Από τα χτυπήματα τραυματίστηκαν τα δύο άτομα, ηλικίας 19 και 22 ετών. Το ένα από τα δύο μάλιστα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου, όπου και παραμένει για νοσηλεία, χωρίς όμως να συντρέχει λόγος ανησυχίας για την υγεία του. Σε βάρος των συλληφθέντων έχει σχηματιστεί δικογραφία για αθλητική βία με οπαδικό κίνητρο, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα πρωτοδικών έντολο ακαρνανίας, ενώ οι έρευνες της αστυνομίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των άλλων δύο εμπλεκόμενων στην επίθεση.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη. Σε Σύρια έχει εξελιχθεί η επίλυση του προβλήματος της καθίζησης στον κάθετο οδικό άξονα Κομωτινής Βουλγαρίας μετά από την αστοχή επιλογή σημείου παράκαμψης λόγω του αγωγού φυσικού αερίου IGB. Οι ηθήνοντες αποφάσισαν κατασκευή παράκαμψης σε παραπλήσιο σημείο, με αποτέλεσμα φυσικά να έχει δοθεί νέα παράταση έως το τέλος του μήνα. Να πάμε στην ΕΡΤ Κομωτινής και στο Γιάννη Πετρακόπουλο. Γιάννη.
19: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Νέα παράταση λοιπόν αποκατάστασης της κυκλοφορίας στον οδικό άξονα Κομωτινής Βουλγαρίας δόθηκε και συγκεκριμένα έως τις 29 Μαΐου. Υπενθυμίζεται πως πρόκειται για την κατασκευή παράκαμψης μήκους περίπου 400 μέτρων στο ύψος του 7ου χιλιόμετρου της οδικής αρτηρίας, όπου έχει υπάρξει καθίζηση του εδάφους, της οποίας η αποκατάσταση τοποθετείται στα τέλη του έτους. Το Serial Viki ξεκίνησε στις 19 Φεβρουαρίου, όταν και σημειώθηκε η καθίζηση του οδοστρώματος. 5 μέρες μετά, δηλαδή στις 24 Φεβρουαρίου, αποφασίστηκε το κλείσιμο του δρόμου για λόγους ασφαλείας και η κυκλοφορία διοχετεύτηκε μέσα από τα χωριά της Καριδιάς και της Πανδρόσου του Δήμου Κομωτινής. Γεγονός όμως που προδήλως εγκυμονεί κινδύνους, αφού πρόκειται για έναν αγροτικό δρόμο με στροφές, γεφυράκια, κίνηση πεζών, αφού μιλάμε για κατοικημένους οικισμούς, δίχως επαρκή φωτισμό, χωρίς δηλαδή προδιαγραφές υψηλής κυκλοφορίας. Στις 20 Μαρτίου αποφασίστηκε και ξεκίνησαν εργασίες παράκαμψης, παραπλεύρωση εισόδου. Και μάλιστα στις 2 Απριλίου, στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Ροδόπης Μανώλη Ταπατσά, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με τη συμμετοχή εκπροσώπων των αρμόδιων φορέων και της κατασκευάστριας εταιρείας, της Νέας Εγνατίας Οδού, όπου εκφράστηκε η πεποίθηση ολοκλήρωσης του έργου έως το αργότερο της 4 Μαΐου. Όμως στις 25 Απριλίου οι εργασίες σταμάτησαν. Γιατί από αυτό το σημείο διέρχεται υπογείως ο διακρατικός Ελλάδας-Βουλγαρίας, αγωγός φυσικού αερίου.
0: Κάτι ITD. Το οποίο, Γιάννη, υποθέτω ότι θα έπρεπε να το ήξεραν όταν κάνανε το σχεδιασμό.
19: Υποτίθεται από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι η εταιρεία ζήτησε να της επιδοθεί μια μελέτη με βάση την οποία θα βεβαιωνόταν ότι ο αγωγός δεν θα δεχόταν κάποιο είδους καταπώνηση από την κυκλοφορία των οχημάτων. Κάτι τέτοιο δεν συνέβη. Το έργο ξεκίνησε χωρίς να υπάρχει αυτή η μελέτη. Η εταιρεία έβαλε πάγο στο έργο.
0: Μάλιστα.
19: Και τώρα δόθηκε νέα παράταση, γιατί το επελέγει ένα άλλο σημείο παραπλήσιο, επειδή ωστόσο όποιος καεί στο χυλό φυσάει και το γιαούρτι βήκει, άπαντες και κυρίως οι επαγγελματίες εν ώψη της θερινής περίοδου, καθώς το συγκεκριμένο δρόμο επισκέπτονται τη Θράκη εκατομμύρια Βούλγαροι, Ρουμάνοι και λοιποί Βαλκάνιοι τουρίστες, εύχονται να μην υπάρξει άλλη εμπλοκή και καθυστέρηση. Είδομε.
0: Να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα έντονες είναι οι αντιδράσεις αλλά και η ταλαιπωρία που υφίσταται τις τελευταίες ημέρες οδηγοί που χρησιμοποιούν τον υπάρχον ΒΟΑΚ σε διάφορα τμήματά του, σε Χανιά και Ρέθυμνο, καθώς οι εργασίες που είναι σε εξέλιξη για αντικατάσταση του ασφαλτοτάπητα και διαπλάτηση τμήματων έχουν επηρεάσει συντριπτικά την ομαλική κυκλοφορία των οχημάτων. Για το θέμα, μάλιστα, διαμαρτυρήθηκαν έντονα οι αντιπεριφερειάρχες Χανίων και Ρεθύμνης, ενώ επιπλέον ζήτημα τίθεται παράλληλα με τις απαλωτριώσεις των εκτάσεων γης για την κατασκευή του νέου αυτοκινητόδρομου. Ο Περικλής Κουκλάκης από την ΕΡΤ Χανίων έχει το ρεπορτάζ. Είναι μαζί μας. Περικλή.
20: Βίκη, η ταλαιπωρία που έχουν υποστεί οι οδηγοί τις τελευταίες ημέρες στο ΒΟΑΚ σε διάφορα σημεία, πρέπει να σου πω, είναι πολύ μεγάλη. Έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, όπως είπες και εσύ, και βέβαια έχει κινητοποιήσει και τους τοπικούς άρχοντες, κυρίως της αυτοδιοίκησης, να κάνουν υπομνήματα στο αρμόδιο Υπουργείο. Υπάρχουν αυτή την ώρα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα Χανιά, στο τμήμα από Σούδα έως Μεγάλα Χωράφια, καθώς και στο Ρέθυμνο, καθώς έχει κλείσει ο κόμβος του Σπηλίου με κατεύθυνση προς το Ηράκλειο. Με αποτέλεσμα βέβαια να υπάρχουν στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και φωτεινοί σηματοδότες που επιτρέπουν μόνο την εκπεριτροπής διέλευση και κυκλοφορία από τα σημεία εναλλάξ για κάθε ρεύμα, προκαλώντας φυσικά κάθε μέρα από τις προηγούμενες που προηγήθηκαν αλλά και σήμερα την καθυστέρηση των οδηγών με ουρές χιλιόμετρων να έχουν σχηματιστεί στον βόρειο οδικό άξονα. Την έντονη δυσαρέσκεια της περιφέρειας Κρήτης για τα όσα έχουν συμβεί στο περιθώριο των παρεμβάσεων έχει εκφράσει ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων με δηλώσεις που έκανε το προηγούμενο διάστημα μετά τη σωρία παραπώνων και την ταλαιπωρία στο σημείο. Τόνισε ότι δεν υπήρξε καμία ενημέρωση από την κατασκευάστρια εταιρεία ότι τα έργα θα ξεκινήσουν και θα προηγηθούν η τοποθέτηση φωτεινών σηματοδοτών, ενώ είπε ότι θα έπρεπε να έχουν ξεκινήσει τις νυχτερινές ώρες ο κύριος Νίκος Καλογερής, ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων. Παράλληλα, επεσήμανε ότι δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχει καμία ενημέρωση και δεν μπορεί να φανταστεί τι θα γίνει όταν ξεκινήσουν οι ανάλογες εργασίες στο δυτικό τμήμα του ΒΟΑΚ, στο τμήμα του δρόμου Κολυμπάρη-Κίσαμος, που βέβαια την τουριστική περίοδο είναι ένα σημείο το οποίο έχει την πλειοψηφία των επισκεπτών με πάρα πολλά αυτοκίνητα να επισκέπτονται τις πολυτελείς, τις πολυπληθείς και δημοφιλείς παραλίες στα δυτικά του νομού Χανίων και βέβαια τον όλο τουρισμό που έχει η όλη περιοχή. Παράλληλα, σήμερα έστειλε επιστολή στο Υπουργείο και στον αρμόδιο Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, τον κύριο Δήμα ή Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης, η κυρία Μαρία Λιονή, η οποία τόνισε την ανάγκη άμεσης επαναφοράς στην κυκλοφορία του κόμβου σπηλίου που οδηγεί τους ρεθυμιώτες προς το Ηράκλειο, καθώς και εκεί η όλη κίνηση διοχετεύεται μέσω του αστικού ιστού, μέσω της πόλης του Ρεθύμνου και φυσικά δημιουργεί μια πολύ μεγάλη ταλαιπωρία. Τέλος μόνο να σου πω ότι χθες είχαμε στα δικαστήρια των Χανίων κάποιους από τους εμπλεκόμενους στις απαλωτριώσεις, δηλαδή ιδιοκτήτες γης όπου μπαίνουν μετά από τις αιτήσεις του Δημοσίου στη μέγενη των αναγκαστικών αναβαλωτριώσεων και οι ίδιοι καταγγέλνουν ότι επηρεάζονται συνολικά 1.000 ιδιοκτήτες σε Χανιά και Ρέθυμνο. Και βέβαια η νέα χάραξη δημιουργεί προβλήματα και για τις αποζημιώσεις, οι οποίες, όπως αναφέρουν, είναι πάρα πολύ χαμηλές σε σχέση με την έκταση που παραχωρείται προς το ελληνικό δημόσιο για να περάσει ο νέος αυτοκινητόδρομος, ο νέος ΒΟΑΚ.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Περικλή.

0: Με θετικές προοπτικές ξεκινάει φετινή θερινή περίοδος για τον κρατικό αερολιμένα Ιωαννίνων, καθώς ενισχύεται σημαντικά το πρόγραμμα πτήσεων τσάρτερ από χώρες της Βόρειας Ευρώπης. Ο Χρήστος Ανεμοζάλης από την ΕΡΤ Ιωαννίνων είναι μαζί μας. Χρήστο.
1: Ναι, Δίκη, καλησπέρα. Οι πτήσεις ξεκινούν την ερχόμενη Δευτέρα, 11 Μαΐου, και θα διαρκέσουν περίπου 8 Οκτωβρίου, 19 Οκτωβρίου συγκεκριμένα, με δρομολόγια 4 φορές τη εβδομάδα, μάλιστα, συνδέοντας την πρωτεύουσα της Ηπείρου με πόλεις όπως η Κοπενχάγη, το Όσλο, η Στοκχόλμη, αλλά και το Γκέτεμπορκ. Η πρώτη πτήση της σεζόν, μάλιστα, αναμένεται από Κοπενχάγη το πρωί της 11ης Μαΐου. Την ίδια μέρα θα ακολουθήσουν και άλλα δρομολόγια, άλλες αφήξεις από Όσλο και Γκέτεμπορκ. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται επίσης συνδέσεις με πόλεις όπως τη Σουηδία, Νορβηγία αλλά και Δανία μέσω διάφορων αεροπορικών εταιριών. Σύμφωνα πάντως, και έχει αξία αυτό να το αναφέρουμε, με τα επίσημα στοιχεία καταγράφεται ήδη αύξηση των πτήσεων τσάρτερ, ενώ θετικές είναι και εκτιμήσεις για την κίνηση της γενικής αεροπορίας. Παράλληλα, είναι αξιοσημείωτο ότι συνεχίζονται κανονικά τα καθημερινά δρομολόγια εσωτερικού από και προς την Αθήνα, ενισχύοντας έτσι την γενικότερη συνδεσιμότητα της περιοχής, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Με τη συμμετοχή τώρα περισσότερων από 350 εκπροσώπων περιφερειών, στελεχών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κρατών μελών και επαγγελματιών ευρωπαϊκών προγραμμάτων, ξεκινά σήμερα στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας η ολομέλεια του Inform EU. Ο Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας είναι μαζί μας. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά στην Καλαμάτα και συγκεκριμένα στο Μέγαρο Χορού στρέφεται αυτές τις ημέρες το ευρωπαϊκό ενδιαφέρον, καθώς ξεκινάει η ολομέλεια του Inform EU, μια από τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές συναντήσεις για τις πολιτικές συνοχής και τα χρηματοδοτικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως σωστά είπες, περισσότεροι από 350 εκπρόσωποι περιφερειών, στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και υπεύθυνοι ευρωπαϊκών προγραμμάτων από χώρες της Ευρώπης, βρίσκονται στην πόλη για μια τριήμερη διοργάνωση με επίκεντρο την περιφερειακή ανάπτυξη, την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων και τις προκλήσεις της επόμενης ημέρας. Στο επίκεντρο τώρα, Βίκυ, των συζητήσεων βρίσκονται ζητήματα όπως η αποτελεσματικότητα των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων, η απορροφητικότητα, η πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, αλλά και η ανάγκη οι πολιτικές συνοχής να μεταφράζονται σε έργα με ουσιαστικό αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες. Να σου πω ότι παράλληλα την Παρασκευή η κεντρική πλατεία της Καλαμάτας θα μετατραπεί σε ένα ανοιχτό ευρωπαϊκό χωριό όπου πολίτες και επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν χώρες, πολιτισμούς και έργα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από διαδραστικά περίπτερα και δράσεις.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δέκα ημέρες μετά το περιστατικό βραχυκυκλώματος και μικρής έκτασης πυρκαγιάς στο ενιαίο επαγγελματικό γυμνάσιο Λύκειο Κέρκυρας, η κατάσταση παραμένει αμετάβλητη, όπως τονίζουν σε ανακοινώσεις τους η Ένωση Γονέων και η ΕΛΜΕ, προκαλώντας την έντονη ανησυχία τους. Την ίδια ώρα, προβληματισμός καταγράφεται και στο γυμνάσιο Καρουσάδων, με τους γονείς να εκφράζουν τους φόβους για την ασφάλεια του κτηρίου. Η Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας έχει το ρεπορτάζ. Μαργαρίτα.
3: Καλό μεσημέρι. Για άλλη μια φορά, οι σχολικές υποδομές έρχονται στην επικαιρότητα. Αυτή τη φορά με αφορμή το περιστατικό που συνέβη πριν από 10 μέρες, όταν βραχυκύκλωμα σε κουδούνι του σχολείου προκάλεσε περιορισμένη πυρκαγιά με μαυρισμένες πλάκες στην πεζοδρομική, καθώς και εκτεταμένες ζημίες από καπνό σε τείχους, διαδρόμους και αίθουσες. Μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί καμία επίσημη εγγραφή διαβεβαίωση για την ασφάλεια του κτηρίου, ενώ οι μαθητές, πολλοί από τους οποίους έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, συνεχίζουν να κάνουν μάθημα στην αυλή μετά από σχετική εντολή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Την ίδια ώρα οι ενδοσχολικές εξετάσεις βρίσκονται πρώτων πυλών, με την ύλη να έχει μείνει πίσω και την αβεβαιότητα να μεγαλώνει μετά από σχετική εντολή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Την ίδια ώρα οι ενδοσχολικές εξετάσεις βρίσκονται πρώτων πυλών, με την ύλη να έχει μείνει

0: Χρυσάδων, που όπως καταγγέλνουν τρεις μήνες μετά την κακοκαιρία που προκάλεσε καθίδρυση εδάφους ροκμές στο κτίριο, καθώς και πλημμύρα στο υπόγειο, κανείς δεν τους έχει απαντήσει κατά πόσο είναι ασφαλές να στεγάζονται τα παιδιά στο κτίριο.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Σε ρήξη οδηγείται ο Δήμος Ρόδου με την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου για το θέμα της διαχείρισης κεντρικών και πολυσύχναστων παραλίων του νησιού. Να πάμε στην ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου, στην Ρόδο και στη Μαριέτα Χαβριλιώτη. Μαριέτα.
2: Γεια σας από τη Ρόδο. Εδώ το πρόβλημα σε σχέση με τις παραλίες και κυρίως αυτές που διαχειρίζεται η ΕΤΑΔ, για να σας δώσω ένα παράδειγμα, είναι η κεντρική παραλία της πόλης της Ρόδου, εκεί που είναι το ενιδρίο και το τραμπολίνο, γνωστός πατήρας, αλλά και η παραλία της Τσαμπίκας. Είναι λοιπόν ότι η ΕΤΑΔ, που έχει την ευθύνη της διαχείρισής τους, έχει τελείως δικούς της ρυθμούς, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει καμία απολύτως οργανωμένη δραστηριότητα σε αυτές, και μιλάμε για ένα νησί που από τα τέλη Μαρτίου δέχεται πτήσεις τσάρτερ και έχει αρκετές χιλιάδες επισκέπτες αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Αυτό που γίνεται λοιπόν είναι ότι η ΕΤΑΔ αποφάσισε να δώσει μία προθεσμία μέχρι τις 15 Μαΐου, ή μάλλον να παρατείνει την προθεσμία μέχρι τις 15 Μαΐου, που έχουν τα ξενοδοχεία και όσες επιχειρήσεις έχουν πρόσωπο σε παραλία να ζητήσουν να τους δοθεί για εκμετάλλευση με το προτιμησιακό δικαίωμα. Αφού λοιπόν λήξει αυτή η προθεσμία, θα πρέπει στην συνέχεια να γίνουν οι ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί για τα υπόλοιπα πόστα, στα οποία μπορεί να κατέβουν με μονωμένοι ομπρελάδες, άνθρωποι που έχουν θαλάσσια σπορ και τέτοια.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι μάλλον θα φτάσουμε Ιούνιο για να υπάρχει κάποια δραστηριότητα στις παραλίες. Επιπλέον πρέπει να σας πω ότι η ΕΤΑΔ αποφάσισε, όπως λέει ο Δήμος Ρόδου και οι επιχειρηματίες των παραλίων, να αυξήσει κατακόρυφα τις τιμές, αρκεί να σας πω ότι το τετραγωνικό μέτρο σε παραλία που τα προηγούμενα χρόνια κόστιζε στον ομπρελά, για παράδειγμα, 24 ευρώ, τώρα η τιμή εκκίνησης του διαγωνισμού θα φτάσει στα 80, με αποτέλεσμα να υπάρχει εύλογη ανησυχία και στο Δήμο και στους επιχειρηματίες για το ποια θα είναι τελικά η τιμή της ξαπλώστρας που θα κληθεί να πληρώσει.
1: Θα κληθεί ο λουόμενος να πληρώσει το μάρμαρο.
2: Ο οποίος δεν είναι και μαχαραγιάς. Έτσι, μακάρι να ήταν όλοι πάμπλουτοι, αλλά δυστυχώς οι επισκέπτες μας είναι μέτσι Ευρωπαίοι πολίτες.
1: Μαριέτα, να δούμε πώς θα γίνει.
2: Ο Δήμος της Ρόδου έχει αποφασίσει να διεκδικήσει, να ζητήσει μάλλον, να περιέλθει ξανά η διαχείριση όλων των παραλίων στο Υπουργείο Οικονομικών, με το οποίο φαίνεται να υπάρχει καλύτερη βάση συζήτησης και συνεννόησης.
1: Μάλιστα. Αρκεί να μας αφήνουν και ένα μικρό μέρος να μπορούμε να πηγαίνουμε εμείς, ναι, με την πετσέτα μας τουλάχιστον.
2: Βεβαίως υπάρχει και αυτή η διάσταση και αυτή που είναι πάρα διάσταση, πολύ σοβαρή.
1: Έτσι ακριβώς. Μαριέτα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Η διαχρονική αξία του σαμιακού αμπελώνα επιβεβαιώθηκε για άλλη μια φορά με την κατάταξη του Taste Atlas για το 2026 του εμβληματικού κρασιού Σάμος Νέκταρ του τοπικού ενιαίου εινοποιητικού αγροτικού συνεταιρισμού στα 10 μάλιστα καλύτερα επιδόρπια κρασιά παγκοσμίως. Χάρη Ζαβουδάκης είναι μαζί μας από την Ερδβορείο Αιγαίου στη Σάμο. Χάρη.
3: Ήδη, κυρίες και κύριοι, το γλυκό κρασί από Μοσχάτο συγκαταλέγεται στα 10 καλύτερα επιδόρπια κρασιά, όπως είπες, παγκοσμίως, ενισχύοντας τη διεθνή παρουσία της ελληνικής υνοπαραγωγής. Η διάκριση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς στην ίδια λιστά περιλαμβάνονται και άλλα δύο κρασιά του συνεταιρισμού, το Σάμος Βιντούξ και το Σάμος Άνθεμις. Όσοι δεν έχουν πια από αυτά, νομίζω ότι θα πρέπει να έρθουν και για να το δοκιμάσουν. Έχουμε τρεις συμμετοχές στην παγκόσμια δεκάδα. Η Σάμος αναδεικνύεται σε μία από τις σημαντικότερες δυνάμεις στον τομέα των γλυκών ίνων διεθνώς. Παράλληλα, τα μοσχάτα κρασιά των νησιών διατηρούν υψηλές θέσεις τόσο στην ευρωπαϊκή αγορά όσο και σε εθνικές κατατάξεις. Τώρα, η επιτυχία αυτή αντανακλά στην μακρά αμπελοελληνική παράδοση της Σάμου, αλλά και την συνεχή προσπάθεια των τοπικών αμπελουργών που καλλιεργούν το μικρό μοσχάτο σε απαιτητικές πεζούλες, γιατί οι αναβαθμίδες της Σάμου είναι δύσκολο να καλλιεργηθούν, και βέβαια και επίπονη διαδικασία για να συλλέξουμε το σταφύλι που θα κάνουμε το καταπληκτικό αυτό κρασί. Βίκυ.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χάρη. Τώρα, το 5ο Φεστιβάλ Νεολαίας Κοζάνης θα πραγματοποιηθεί από αύριο μέχρι και το Σάββατο 9 Μαΐου στην κεντρική πλατεία της πόλης. Η Φωτεινή Γαλογαύρου θα μας ενημερώσει τώρα από την ΕΡΤ Κοζάνης. Φωτεινή.
4: Κυρίες και κύριοι, Βίκη, το Φεστιβάλ Νεολαίας θα περιλαμβάνει διαδραστικά workshops και εργαστήρια με οργανισμούς και φορείς

0: δραστηριότητες, παιχνίδια και ανοιχτές δράσεις για όλους. Βιωματικές εμπειρίες με την ενεργό συμμετοχή νέων. Χώρους έκφρασης ιδεών και συνεργασίας με νέους ανθρώπους από διαφορετικούς πολιτισμούς και πρωτοβουλίες που ενθαρρύνουν τη συμμετοχή και την ενεργοποίηση των νέων. Το φεστιβάλ αποτελεί ένα σημείο συνάντησης όπου νέοι άνθρωποι, πολίτες κάθε ηλικίας, οργανισμοί και τοπικοί φορείς ενώνουν δυνάμεις και συνδιαμορφώνουν δράσεις με κοινωνικό, πολιτιστικό και δημιουργικό χαρακτήρα. Το φεστιβάλ αποκτά διεθνή διάσταση με τη συμμετοχή 30 εθελοντών, 15 από τους οποίους έχουν έρθει στην Κοζάνη από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες μέσω του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, φέρνοντας διαφορετικές κουλτούρες και νέες εμπειρίες στην πόλη. Μέρος των δράσεων θα πραγματοποιηθεί και στα αγγλικά, ενισχύοντας την διαπολιτισμική σύνδεση. Έτσι λοιπόν, την Πέμπτη αύριο, 7 και την Παρασκευή 8 Μαΐου, από τις 9.30 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι, στις δράσεις θα συμμετέχουν εκατοντάδες μαθητές των σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της περιοχής. Επιπλέον, αύριο Πέμπτη, η δράση συνδιοργανώνεται με τους υποψηφίους πρέσβεις του προγράμματος Σχολεία Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Ωνάσιο Μερούσιο Γενικού Λυκείου Κοζάνης, οι οποίοι θα υλοποιήσουν βιωματικά παιχνίδια με στόχο την ανάδειξη των προτεραιοτήτων και αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ την Παρασκευή 8 Μαΐου με τους υποψηφίους πρέσβεις του προγράμματος Σχολεία Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Δεύτερου Λυκείου Κοζάνης. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Το καλοκαίρι υποδέχονται σήμερα με οι Αλεβίτες με εκδηλώσεις, με ένα μάλιστα από τα μεγαλύτερα κουρμπάνια. Η Μαρία Μανάκα είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Μαρία.
2: Καλό μεσημέρι. Ναι, την πρώτη μέρα του καλοκαιριού ή αλλιώς την αναγέννηση της φύσης καλωσορίζουν σήμερα, 6 Μαΐου, οι κάτοικοι όλου του ορεινού όγκου, οι Αλεβίτες Πεκταζίδες της Σάκης, που από νωρίς το πρωί έχουν ξεκινήσει οι προετοιμασίες για το πρώτο κουρμπάνι της περίοδου αυτής, που μια περίοδος που θα διαρκέσει μέχρι τις 8 Νοεμβρίου και περίπου στα 50 με 60 κουρμπάνια αναβιώνουν σε αυτή την χρονική περίοδο. Οι Αλεβίτες, η θρησκεία των οποίων αναγνωρίστηκε ως γνωστό τον περασμένο Αύγουστο από τη Βουλή των Ελλήνων, σήμερα έχουν μεγάλη γιορτή στη Ρούσα που αποτελεί και την έδρα του αλεβιτισμού, όπου αναβιώνει το έθιμο Χιντερέλ, έτσι το λένε, εδώ και 7 αιώνες. Σήμερα οι γυναίκες του χωριού στείνουν και κάνουν κούνιες στη φύση για να διώξουν τα ντέρτια, το άγχος, τη στεναχώρια, ενώ από νωρίς το βράδυ της παραμονής βάζουν κάτω από στάμνες ή κοντά σε τριανταφυλές τα κοσμήματά τους και ανάλογα με αυτό που θα τύχει σήμερα το βράδυ στην κάθε μια, αυτό που θα τραβήξει κάθε μία σήμερα το βράδυ, θα ακούσει και τη μαντινάδα που θα τις τραγουδήσουν, είτε λυπητεροί είτε χαρούμενοι. Mm-hmm. Σήμερα όλος ο ορεινός όγκος βρίσκεται στη Ρούσα. Μιλάμε για χιλιάδες κόσμου. Όλοι θα γευματίσουν σε λίγη ώρα στο μεγάλο ξέφωτο που είναι καθιερωμένο για το κουρμπάνι αυτό, ναι, με 12 γιδοπρόβατα και πολλά κοτόπουλα της περιοχής εδώ σίγουρα μαγειρεμένα στα ξύλα.
1: Μάλιστα.
2: Οι Αλεβίτες χαρούμενοι γιατί πλέον ελεύθερα προσκυνούν στα τζέμεβί τους μετά την αναγνώριση της θρησκείας τους και βεβαίως ελεύθερα τελούν τις κηδείες, τους γάμους τους,
1: ναι,
2: στο δικό τους ντεντέ και όχι στους μουφτίδες και στους ημάμιτες.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία. Για δεύτερη χρονιά διοργανώνεται φέτος στο Ηράκλειο το Διεθνές Φεστιβάλ Φιλοσοφικού Κινηματογράφου, το οποίο εστιάζει στη σχέση της φιλοσοφίας με τον σύγχρονο κινηματογράφο. Η Πέννη Ντομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Μετά λοιπόν την περσινή πολύ επιτυχημένη πρεμιέρα, δεύτερη διοργάνωση φέτος για αυτό το ιδιαίτερο κινηματογραφικό φεστιβάλ που φιλοξενείται αυτή την εβδομάδα στο Ηράκλειο, ένας θεσμός που έχει ως στόχο να μας υπενθυμίσει τη σημασία της φιλοσοφίας στο δημόσιο διάλογο αλλά και την καθημερινότητα των ανθρώπων μέσα από το κριτικό βλέμμα του ανεξάρτητου κινηματογράφου. Το μοναδικό στο είδος του φεστιβάλ Σινεφίλ 101, όπως ονομάζεται, φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα ζωντανό κόμβο τέχνης και ιδεών, προβάλλοντας τη στενή σχέση του σύγχρονου κινηματογράφου με το φιλοσοφικό στοχασμό και αξιοποιώντας την κινηματογραφική εμπειρία ως μια αφετηρία ανοιχτού διαλόγου. Και φέτος λοιπόν από τις 3 ως τις 10 Μαΐου η πόλη του Ηρακλείου γίνεται σημείο συνάντησης για τους δημιουργούς, τους ακαδημαϊκούς και το ευρύ κοινό σε 8 ημέρες γεμάτες ταινίες, αφιερώματα, ειδικές προβολές, παράλληλες εκδηλώσεις και εκπαιδευτικές δράσεις. Κεντρική προσκεκλημένη της φετινής διοργάνωσης είναι η πολυβραβευμένη δημιουργός Ζακλίν Λέντζου, μία από τις πιο ανήσυχες και ιδιαίτερες φωνές του ελληνικού σινεμά. ενώ μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει Βίκυ αύριο στις 7.30 το απόγευμα και η προβολή της βραβευμένης με χρυσό λέοντα ταινίας με τίτλο «Η Επιστροφή», με προσκεκλημένο το διακεκριμένο καθηγητή φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών, Παύλο Κόντο.
1: Μάλιστα.
3: Στο διαγωνιστικό τμήμα του φεστιβάλ συμμετέχουν 5 ταινίες μυθοπλασίας μεγάλου μήκους από την Ευρώπη και όλο τον κόσμο, οι οποίες διερευνούν κρίσιμα ηθικά και κοινωνικά ζητήματα. Ενώ το Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων Άνιμα Σύρος, συνεργάτης και της φετινής διοργάνωσης, επιμελείται και παρουσιάζει ένα πρόγραμμα βραβευμένων ταινιών animation. Να πούμε κλείνοντας ότι όπως και την περασμένη χρονιά, το πρόγραμμα του φεστιβάλ περιλαμβάνει πολλές και ποικίλες εκπαιδευτικές δράσεις για παιδιά, εφήβους και εκπαιδευτικούς, οι οποίες πραγματοποιούνται με την υποστήριξη του Αυτοτελούς Γραφείου Ισότητας της Περιφέρειας Κρήτης. Το φεστιβάλ πραγματοποιείται στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, στην αίθουσα συναυλιών, καθώς και σε επιλεγμένες τοποθεσίες στην πόλη του Ηρακλείου. Η είσοδος για το κοινό σε όλες τις προβολές και εκδηλώσεις είναι ελεύθερη, με κράτηση θέσης. Βίκυ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη.
4: Ο καιρός.
1: Για αύριο προβλέπονται αραιές νεφώσεις, οι οποίες αρχικά στα δυτικά και βαθμία στα κεντρικά και τα βόρεια θα είναι κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών μέχρι το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 22 με 24 και κατά τόπους στα υπηρετικά τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΣΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στον συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ήταν ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Απόστολος Κοσμόγλου. Παραμείνετε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Πώς το λένε οι πιτσιρικάδες εκείνο το 6-7 με την ανάλογη κίνηση, ε? Και όλοι εμείς οι υπόλοιποι αναρωτιόμαστε τι να εννοούν άραγε, αν εννοούν κάτι και πού το πάνε, αλλά οι ξέρουν πολύ καλά πότε το κάνουν και γιατί το κάνουν. Την ίδια ακριβώς απορία έχουμε και για τις κινήσεις, τις δηλώσεις και τα όσα γίνονται στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Γιατί, για παράδειγμα, άλλαξε στάση ξαφνικά ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τη μία μέρα ανακοινώνει την επιχείρηση ελευθερία για τα στενά του Ορμούς και την άλλη μέρα τη βάζει στον πάγο την ίδια αυτή επιχείρηση. Πού το πάει ακριβώς και τι εννοεί, θα δούμε. Θα φανεί πού το πάει και τι εννοεί. Μακάρι βέβαια όλο αυτό, όλοι ευχόμαστε, να έχει να κάνει με το διπλωματικό πυρετό για την επίτευξη μιας συμφωνίας με το Ιράν, που θα μπορούσε να βάλει ένα τέλος στον πόλεμο. Ήδη μετράμε πάνω από 3 μήνες επιχειρήσεων στην ευρύτερη περιοχή, με τις επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία να είναι κάτι παραπάνω από εμφανής. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 6 Μαΐου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Στην αρχή συνταξία η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Έλεκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Επιβεβαιώνει το Πακιστάν, σύμφωνα με το Reuters δημοσίευμα του Άξιος, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν βρίσκονται πολύ κοντά σε μια προκαταρκτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου και την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν τις ιρανικές απαντήσεις το επόμενο 48ωρο. Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι αξιολογούν την πρόταση των 14 σημείων της Ουάσιγκτον, σύμφωνα με το CNBC. Ισραηλινό σφυροκόπημα στο Λίβανο, τουλάχιστον 4 νεκροί, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου. Στο Αμάν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την τριμερή Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας. Η χθεσινή επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Αμπουντάμπι δείχνει ότι η Ελλάδα είναι δύναμη σταθερότητα στην περιοχή, είπε στο News Radio 105,8 ο Τάσος Χατζηβασιλείου, διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Συνεδριάζει στη Χαριλάου Τρικούπη το νέο πολιτικό συμβούλιο του Πασόκ υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη, στην ατζέντα η στρατηγική στο δρόμο προς τις κάλπες αλλά και η διεύρυνση του κόμματος. Τη διακοπή λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης στο τέλος Μαΐου για 15 μέρες, προκειμένου να γίνουν δοκιμές για την ενοποίηση των συστημάτων με την επέκταση στην Καλαμαριά, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος. Χειρουργήθηκε στο πόδι και είναι εκτός κινδύνου η 12χρονη που παρασύρθηκε από περιπολικό χθες έξω από σχολείο στη Σαλαμίνα. Διατάχθηκε εδένος, συνελήφθη ο οδηγός, είπε στο Air News η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημοκλίδου. Μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας στη Δυτική Αττική για εξάρθρωση πύρας που εξαπατούσε πολίτες παριστάνοντας υπαλλήλους του ΔΔΕ. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 7 συλλήψεις. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 25 βαθμοί σήμερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Συγκλονισμένη κοινή γνώμη, κυρίες και κύριοι, από τη δολοφονία του νεαρού στο Ηράκλειο της Κρήτης, εκεί όπου είχαμε ένα έγκλημα εκδίκησης στην Αμουδάρα, όπου ένας πατέρας έστεισε φωνική ενέδραση σε 20χρονο, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του 17χρονου γιού του πριν από 3 χρόνια σε τροχαίο δυστύχημα. Θα πάμε σε λίγο αργότερα στην Κρήτη για να ακούσουμε όλες τις πληροφορίες από την υπόθεση αυτή. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας από τις σημαντικές εξελίξεις που έχουμε σήμερα στη Μέση Ανατολή, καθώς πιο κοντά σε συμφωνία βρίσκονται πλέον οι ΗΠΑ και η Ιράν βάσει ενός μονοσέλιδου μνημονίου κατανόησης, σύμφωνα με την ιστοσελίδα Άξιος που επικαλείται Αμερικανός αξιωματούχος. Προηγουμένως, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ευνηδιαστικά το πάγωμα της επιχείρησης Ελευθερία για τη διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούς, ενώ την ίδια ώρα στο Πεκίνο βρίσκεται για επαφές ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Αμπάς Αραγτζή. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ανοίγει ο δρόμος, Έλενα, για μια συμφωνία ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ραγδαίες είναι και πάλι εξελίξεις και σε διπλωματικό επίπεδο από την περιοχή. Να ξεκινήσουμε από την πρώτη αντίδραση των φρουρών της Επανάστασης, όπως θα μεταδίδει η Ιρανική κρατική τηλεόραση και το πρακτορείο Reuters. Αναφέρονται στα στενά του Ορμούς και λένε ότι η διέλευση θα είναι πιθανή τώρα που τελειώνουν οι αμερικανικές απειλές στην περιοχή. Δεν δίνουν περισσότερες διευκρινήσεις διευκρινήσεις βέβαια για το πότε και πώς θα γίνει και με ποιους κανόνες και περιορισμούς αυτή η διέλευση, ενώ ευχαριστούν και τους καπετάνιους και τα πληρώματα των πλοίων που βρίσκονται στην περιοχή αυτή εγκλωβισμένοι επί της ουσίας επί τόσο καιρό. Αυτή είναι μια πρώτη αντίδραση στο πάγωμα από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ της επιχείρησης Ελευθερία, να θυμίσουμε της καθοδήγησης των εμπορικών πλοίων όπως είχαν αναφέρει οι Ηνωμένες Πολιτείες από το πολεμικό ναυτικό τους στα στενά του Ορμούς για τη διέλευση των στενών του Ορμούς, κάτι που είχε προκαλέσει την αντίδραση του Ιράν και είδαμε ότι τις πρώτες ώρες εφαρμογής αυτής της επιχείρησης υπήρξε ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ιράν Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και επίθεση του Ιράν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και βέβαια φόβοι για μια νέα πολύ σοβαρή κλιμάκωση της έντασης και της κατάστασης. Τώρα, όσον αφορά το δημοσίευμα του Άξιος πριν από λίγη ώρα, επικαλείται αξιωματούχους του Λευκού Οίκου και δύο άλλες πηγές όπως αναφέρει και λέει λοιπόν ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται πιο κοντά σε ένα μνημόνιο κατανόησης μία σελίδα, αναφέρει χαρακτηριστικά 14 σημεία περιέχει και αφορά το άνοιγμα των στενών του Ορμούς σταδιακά μέσα σε 30 ημέρες, ένα μορατόριουμ στον εμπλουτισμό του ουρανίου από το Ιράν σε αντάλλαγμα για το ξεπάγωμα δισεκατομμυρίων παγωμένων κεφαλαίων του Ιράν, αλλά και άρση των κυρώσεων που του έχουν επιβληθεί από τη διεθνή κοινότητα και βεβαίως και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ουσιαστικά λοιπόν βάζει σε προτεραιότητα το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και θέτει το πλαίσιο για μια πιο λεπτομερή διαπραγμάτευση για το πυρηνικό πρόγραμμα σε 30 ημέρες. Σε μια πρώτη εκτίμηση και αντίδραση να σου πω Γρηγόρη, οι αναλυτές εκτιμούν ότι βεβαίως είναι ένα σημαντικό βήμα αυτό αν τελικώς γίνει, αλλά δεν σημαίνει ότι μέσα σε 30 ημέρες όλο αυτό θα έχει καρποφορήσει και θα υπάρξει μια μόνιμη κατάπαυση του πυρός, γιατί βεβαίως αυτό έχει γίνει πολλές φορές στο παρελθόν και έχουν καταλήξει στο ίδιο σημείο οι δύο πλευρές.
0: Τουλάχιστον να γίνει μια αρχή σε κάθε περίπτωση.
1: Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Και αναφέρεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, αναμένουν απάντηση από το Ιράν μέσα σε 48 ώρες. Επίσης, υπάρχει επιβεβαίωση από πακιστανική πηγή στο Reuters για την ύπαρξη αυτού του μνημονίου και για το γεγονός ότι οι δύο πλευρές το εξετάζουν πολύ έτσι, στενά. Και επίσης και από το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Σύμφωνα με το CNBC ότι αξιολογεί την αμερικανική πρόταση. Επίσης αναφέρει το Άξιος ότι υπάρχουν επαφές, και αυτό είναι σημαντικό, των Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ και απευθείας και μέσω των διαμεσολαβητών με διάφορους Ιρανούς αξιωματούχους.
0: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Βεβαίως, αν προκύψει οτιδήποτε νεότερο από το μέτωπο αυτό, θα επικοινωνήσουμε και πάλι για να ενημερώσουμε τους ακροατές μας. Τώρα, πάμε να δούμε τι γίνεται και στο Ισραήλ, και όπου συνεχίζεται το σφυροκόπημα των Ισραηλινών δυνάμεων στο Λίβανο, με το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου να κάνει λόγο για τουλάχιστον 4 νεκρούς. Συνδεόμαστε με το Τελαβίβ και τον απεσταλμένο του Ερμιού στο Γιώργο Σιδέρη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις δικές του πληροφορίες. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
2: Καλό μεσημέρι στους ακροατές και σε εσένα, Γρηγόρη. Εκείνο το οποίο μπορούμε να πούμε είναι ότι ο ίδιος ο Νετανιάχου έδωσε από χθες αργά το βράδυ το στίγμα για την σημερινή ημέρα και για τις επόμενες προφανώς, γιατί ανήρτησε με ένα βίντεο στο X με σφοδρότατους βομβαρδισμούς, γράφοντας για ακόμη μια φορά: συνεχίζουμε να εξουδετερώνουμε εκατοντάδες μέλη της Χεσμολάχ και τις υποδομές τους. 12 χωριά είναι αυτά τα οποία από το πρωί έχουν κληθεί να εκενωθούν από τους μάχους, από τον στρατό του Ισραήλ. Οπωσδήποτε είναι σφοδρότατα τα χτυπήματα τα οποία γίνονται από την αεροπορία, το πυροβολικό και άλλα τμήματα του στρατού των χερσαίων δυνάμεων του Ισραήλ, τα οποία βρίσκονται σε όλο το, νότιο σημείο της λιβανικής επικράτειας. Η Χεσμολάχ από την την πλευρά της, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, επιχειρεί να μετακινήσει δυνάμεις στο Νότο για να ενισχύσει το μέτωπο εκεί και να συνεχιστεί η αντίσταση. Από εκεί και πέρα στο διπλωματικό πεδίο, εκείνο το οποίο φαίνεται είναι να παρατηρείται μια στασιμότητα, γιατί ούτε το Ισραήλ ούτε ο Λίβανος δείχνουν τη διάθεση σύγκλησης στην παρούσα στιγμή, αν και οι Ηνωμένες Πολιτείες επιμένουν και οι ίδιες ασκούν τη δική τους πίεση μήπως καταφέρουν να αναπιστούν οι δύο πλευρές και να βρεθούν μαζί με τον Ντόναλντ Τραμπ για τις πρώτες απευθείας διαπραγματεύσεις. Κάτι τέτοιο όμως δεν φαίνεται, ακόμη και περιφερειακά κράτη όπως η Σαουδική Αραβία είναι αυτή η οποία αντιτίθεται με κάτι τέτοιο, δεν θα ήθελε κάτι τέτοιο, και εκείνο το οποίο επισημαίνεται μέσω του Λιβάνου είναι ότι θα πρέπει και ο Λίβανος να συνεισφέρει σε ό,τι έχει να κάνει με την επίλυση του Παλαιστινιακού, κάτι το οποίο βεβαίως το Ισραήλ κάθε φορά το οποίο τίθεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, των συνομιλιών, προσπαθεί με κάθε τρόπο να το αποφύγει, αλλά σίγουρα θα το βρει κάποια στιγμή μπροστά του και δεν θα μπορεί να αποφύγει τη συγκεκριμένη συζήτηση. Σε κάθε περίπτωση πάντως και με σκεπτικισμό βλέπουν εδώ στο Ισραήλ τα όσα γίνονται στο Ορμούζ, τα όσα γίνονται ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ιράν. Εκείνο το οποίο μπορώ να μεταφέρω και είναι ότι για ακόμη μία μέρα οι Ισραηλοί αυτό το οποίο επισημαίνουν και το λένε διαρκώς αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα, αφορά το ισλαμικό καθεστώς, και εκείνο το οποίο λένε είναι ότι δεν έχει υπάρξει αυτή τη στιγμή καμία νίκη μέσω των διαπραγματεύσεων.
0: Γιώργο Σιδέρη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Τώρα, αναφορικά με τις εξελίξεις στη μεγάλη εικόνα που έχει να κάνει με τον πόλεμο ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε Ιράν, ακούσαμε και στην αρχή του δελτίου μας ότι είμαστε πια κοντά πλέον σε συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές βάσει ενός μονοσέλιδου μνημονίου κατανόησης, σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος που επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους. Είχε προηγηθεί βεβαίως η δήλωση, η ευνηδιαστική απόφαση του Αμερικανού Προέδρου να παγώσει την επιχείρηση ελευθερίας για τη διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούζ. Ο διεθνολόγος και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μέρα Γεωργίου αν αισθάνεται λίγο πιο αισιόδοξος για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή μετά τη δήλωση αυτή του Ντόναλντ Τραμπ. Και έκανε λόγο για ένα παιχνίδι αντοχής για γερά νεύρα. Για να τον ακούσουμε.
3: Είναι όντως ρευστή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Αν μπορούσαμε να βάλουμε ένα τίτλο, αυτό θα ήταν παιχνίδι αντοχής για γερά νεύρα.
4: Μάλιστα.
3: Διότι αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Υπάρχει βέβαια η προσπάθεια, τον είπα, για τα στενά του Ορμού. Στόχος της διεθνούς κοινότητας είναι ένας: να ανοίξει ο βασικός εμπορικός διάδρομος στα στενά του Ορμού. Θέμα το οποίο είναι κρίσιμο τόσο για την ενεργειακή επάρκεια της διεθνούς κοινότητας, όσο και για την ασφαλή ναυσιπλοεία των πλοίων, τα οποία αντιλαμβάνεστε πολλά από αυτά έχουν εγκλωβιστεί μέσα σε έναν τόρμο και κάποιοι άλλοι απ' έξω δεν μπορούν να μπουν γιατί χρειάζεται να συνεχίσουν τη διαδρομή.
4: Βλέπω ότι αποφεύγετε και είστε έμπειρος και το σημειώνω να πείτε και έναν τρίτο παράγοντα και για την εξομάλυνση των τιμών, να το πω έτσι.
3: Ναι,
4: θα χρειαστεί χρόνος, πιστεύετε, γι' αυτό, ναι.
3: Συνοδεύεται από την εξομάλυνση των τιμών. Όταν δεν έχουν ενεργειακή ασφάλεια, κύριε Δαμόπουλε, είναι μοιραίο να ανεβαίνουν οι τιμές. Διότι μειώνεται ουσιαστικά η προσφορά, ενώ η ζήτηση παραμένει στα ίδια υψηλά επίπεδα. Βλέπετε τι συμβαίνει με διεθνείς αεροπορικούς κολοσσούς, οι οποίοι μειώνουν ή συγχωνεύουν πτήσεις ακριβώς για να εξοικονομήσουν καύσιμο.
0: Η ίδια ερώτηση έγινε και στον Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον Γιάννη Μανιάτη, ο οποίος επίσης μίλησε στο σταθμό μας και στην ίδια εκπομπή του Air News Red 105,8. Υπάρχει λίγο περισσότερη αισιοδοξία για τα όσα διαδραματίζονται στη Μέση Ανατολή. Ο ίδιος συνέστησε να κρατάμε μικρό καλάθι.
5: Κανείς δεν ξέρει εάν τέτοιου είδους ανακοινώσεις του πρόεδρου Τραμπ είναι για να χρησιμοποιηθούν από κάποιους για χρηματιστηριακούς σκοπούς ή εάν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, αν είναι βραχίδιες, αν έχουν μεγαλύτερη διάρκεια κλπ. Αυτό που πάντα εμείς οι τρίτοι που παρακολουθούμε και υφιστάμεθα τις συνέπειες αυτού του πολέμου είναι να διαρκέσουν όσο το δυνατόν περισσότερο τέτοιου είδους ανακουχές, άστο και με μικρά διαλύματα.
4: Ναι.
5: Θα το δούμε στην πορεία. Από την άλλη βέβαια το Ιράν πανηγυρίζει ότι κέρδισε σε αυτή τη φάση του πράξη, γι' αυτό ο πρόεδρος Τραμπ σταματά. Αυτά τα άτομα, ξέρετε, στη διάρκεια των πολέμων, αυτός που πληγώνεται και τραυματίζεται βαρύτερα από όλους είναι η αλήθεια. Χθες ο Επίτροπος Ενέργειας ανακοίνωσε ότι η Ευρώπη έχει πληρώσει μέχρι τώρα 30 δισεκατομμύρια ευρώ για την, ως αποτέλεσμα αυτής της κρίσης. Και αντίστοιχα, διαβάζω σήμερα και σε ελληνικές εφημερίδες ότι 400 ευρώ μέχρι τώρα.
6: 400 ευρώ σε κάθε οικογένεια.
5: Τέλος πάντων, το πρόβλημα είναι ότι αυτή τη στιγμή αποδεικνύεται για άλλη μια φορά πόσο σημαντική είναι η απόφαση να αποκτήσουμε στρατηγική αυτονομία και ενεργειακή αυτονομία. Και εδώ έρχεται πια το μεγάλο θέμα, να αρχίσουμε να ασφαλώς να προχωρήσουμε πολύ πιο γρήγορα στα πράσινα, τις μπαταρίες κλπ. Αλλά και να αρχίσουμε να εξορίσουμε τους δικούς μας υδρογονάνθρακες.
0: Παίρνοντας αφορμή με αυτές τις τελευταίες φράσεις για τις οικονομικές επιπτώσεις από τον κύριο Μανιάτη που μίλησε εδώ στο News Radio 105,8, πάμε να δούμε τι λένε οι αγορές τώρα και πώς τα βλέπουν όλα αυτά. Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν βουτιά σήμερα, με το διεθνές πετρέλαιο αναφορά στο Brent να έχει υποχωρήσει κάτω, τουλάχιστον νωρίτερα, αυτή ήταν εικόνα, κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, εν μέσω νέων ελπίδων για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, την οικονομική μας στάθμη, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι λένε οι αγορές, Κωνσταντίνα, και πώς αντιδρούν σε όλα αυτά που ακούμε και διαβάζουμε τις τελευταίες ώρες. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Σε ελεύθερη πτώση βρίσκονται τα δύο συμβόλαια, το αμερικανικό αργό και το ευρωπαϊκό Brent. Για την ακρίβεια, το ευρωπαϊκό Brent, οι απώλειες έχουν ξεπεράσει πλέον το 11%. Έχει πτώσει δηλαδή 11%. Για την ακρίβεια, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα 97 δολάρια το βαρέλι. Να θυμίσουμε ότι ξεκίνησε με πτώση από νωρίς το πρωί, αλλά από τα επίπεδα των 108 δολαρίων το βαρέλι. Έχουμε δηλαδή μια πτώση μεγαλύτερη των 10 δολαρίων ανά βαρέλι. Να θυμίσουμε στους ακροατές μας και στις ακροάτριές μας ότι αντίστοιχη πτώση είχαμε και στις 17 Απριλίου, όπου εκεί είχαμε κάποιες νέες ελπίδες και πάλι για άνοιγμα των στενών του Ορμούς με βάση την εξέλιξη και της εκεχηρίας τότε, αλλά και των διαπραγματεύσεων. Είναι η μεγαλύτερη πτώση επίσης για το αμερικανικό αργό, πτώση της τάξης του 12%. Δύο είναι οι λόγοι, σαφώς, Γρηγόρη. Αναφέρθηκε και εσύ από νωρίς το πρωί. Αυτό που τιμολογούσαν ήταν η αναστολή της επιχείρησης ελευθερίας για τον απεγκλωβισμό πλοίων από τα στενά του Ορμούζ υπό τη συνδρομή των αμερικανικών δυνάμεων. Οι επενδυτές και ναυτιλιακοί παράγοντες δεν είχαν δει από την αρχή, από χθες δηλαδή, και γι' αυτό κρατούσαν και μια στάση αναμονής όλη αυτή την επιχείρηση με καλό μάτι. Και ο λόγος ήταν ότι εξέφραζαν έντονες επιφυλάξεις για το αποτέλεσμα του συγκεκριμένου εγχειρήματος, διότι τους έλειπαν βασικές λεπτομέρειες, υπήρχε μια αστάθεια σε σχέση με τη συγκεκριμένη επιχείρηση. Και δεύτερον, ήρθε πλέον η ανάρτηση από το Axios ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται στο κοντινότερο σημείο για συμφωνία από την έναρξη του πολέμου. Τώρα, στην ελληνική αγορά, Γρηγόρη, η κατάσταση είναι πολύ διαφορετική, η εικόνα είναι πολύ διαφορετικά και ουσιαστικά αποτυπώνονται, Γρηγόρη, ακόμα οι μεγάλες αυξήσεις των προηγούμενων ημερών. Να θυμίσουμε επίσης ότι την περασμένη εβδομάδα το Brent είχε ανέλθει ως και τα 126 δολάρια το βαρέλι, στο υψηλότερο επίπεδο από το Μάρτιο του 2022. Παρατηρείται λοιπόν σήμερα, με βάση και το νέο δελτίο, μία ακόμα αύξηση στα 2,09 ευρώ αναλύτω, ουσιαστικά δηλαδή μία ανάσα από τα 2,10 ευρώ, μια τιμή που έχει ξεπεραστεί, πρέπει να πούμε, σε πολλά πρατήρια, γιατί εμείς στο παρατηρητήριο βλέπουμε τη μέση τιμή της αμόλυβδης, αλλά και το γεγονός ότι η τιμή χοντρική στα 1,57, που επίσης είναι στα υψηλότερα επίπεδα από την έναρξη του πολέμου, μας δείχνει, μας προδιαθέτει και για τις επόμενες μέρες για περαιτέρω άνοδο. Το πετρέλαιο κίνησης παραμένει στα 1,88. Έχουμε βέβαια και την επιδότηση των 20 λεπτών που παραμένει σε ισχύ και για το μήνα Μάιο, και μπορεί αυτή η πτώση μεγάλη των δύο ημερών να γεννά ελπίδες για μείωση των τιμών. Ωστόσο, η τιμή, μην ξεχνάμε ότι παραμένει πολύ ψηλότερα, περίπου στα 40% επάνω από την έναρξη του πολέμου. Και να κλείσουμε, Γρηγόρη, και με ένα δημοσίευμα των Financial Times, το οποίο επικαλείται στοιχεία της Standard & Poor's Global Energy,
0: και τι λέει?
7: Σύμφωνα με τα οποία τα αποθέματα αργούν, ουσιαστικά επιβεβαιώνει αυτό για το οποίο όλοι ανησυχούσαν, ότι η έκρηξη αυτή η κατάσταση θα αποτυπωθεί και σε επίπεδα των αποθεμάτων. Ωραία. Τα αποθέματα λοιπόν αργού πετρελαίου μειώθηκαν κατά σχεδόν 200 εκατομμύρια βαρέλια, παρά το γεγονός ότι έχει μειωθεί και η ζήτηση, και ο λόγος είναι, Γρηγόρη, ότι η ζήτηση μειώνεται γρήγορα, ναι μεν, αλλά υπερκαλύπτεται από την απώλεια της προσφοράς.
0: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Κρατάμε αυτό το τελευταίο που μας είπες, ότι οι τιμές των καυσίμων δηλαδή παραμένουν σε υψηλά επίπεδα στη χώρα μας και η τιμή και η εικόνα είναι εντελώς διαφορετική στην Ελλάδα σε σχέση με το εξωτερικό. Μέσα σε αυτή την πολύ δύσκολη συγκυρία, στο Αμάν βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός για την τριμερή σύνοδο Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Μετά την επίσκεψή του στο Αμπουντάμπι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει τις επαφές του στην Ιορδανική πρωτεύουσα σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής ρευστότητας στη Μέση Ανατολή. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή το Δημήτρη Γκάτσιο, τον απεσταλμένο του Air News, ο οποίος θα μας μεταφέρει όλες τις πληροφορίες για τις επαφές του Πρωθυπουργού. Δημήτρη, η Αθήνα εντείνει τις διπλωματικές πρωτοβουλίες, επιδιώκοντας να αναδείξει το ρόλο της ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και όχι μόνο. Θα προσέθετα σε αυτά που πολύ ορθά ανέφερε, στο γεγονός ότι η Αθήνα θέλει να εκπέμψει το μήνυμα ότι αποτελεί σταθερό συνομιλητή για όλες τις χώρες της ευρύτερης περιοχής, της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου, και αποτελεί επίσης και μία γέφυρα ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ανατολικές ακτές της Μεσογείου. Πρέπει να σου πω ότι σε εξέλιξη βρίσκονται αυτήν την ώρα οι διευρυμένες συνομιλίες που έχουν ο κ. Μητσοτάκης, ο πρόεδρος Χρυσοδουλίδης και ο βασιλιάς Αμπτάλα εδώ στο Αμάν, στο πλαίσιο της τριμερού συνόδου κορυφής Ελλάδας-Κυπριακής Δημοκρατίας και Ιορδανίας. Στην πρώτη γραμμή, αναμενόμενα, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, στον Κόλπο και στα στενά του Ορμούς, οι εξελίξεις στον Λίβανο και τη Συρία, οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ιορδανίας σε συνέχεια των συζητήσεων που πραγματοποιήθηκαν στην άλλη σύνοδο κορυφής στη Λευκοσία, καθώς και η περαιτέρω ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας με αιχμή την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων σε τομείς όπως είναι το μεταναστευτικό, η οικονομία, η ενέργεια, η κλιματική αλλαγή αλλά και η περιφερειακή σταθερότητα. Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Χρυσοδουλίδης, Γρηγόρη, στέκονται στον σταθεροποιητικό ρόλο της Αθήνας και της Λευκοσίας και στο γεγονός ότι η Ελλάδα και η Κύπρος, οι δύο χώρες μέλη της Ένωσης που βρίσκονται εγκύτερα στα τεκτενόμενα πολιτικά και ανατολικά κόλπο, είναι ηγέτες με όλες τις περιοχές. Κεντρικό μήνυμα των τριών ηγετών είναι ότι η συνεργασία Ελλάδου και Ιορδανίας βασίζεται στο διεθνές δίκαιο και στον σεβασμό της κυριαρχίας όλων των κρατών, όπως ανέφερε μάλιστα ο Τζαντάλα, ότι συμφωνεί στη Μέση Ανατολή και στον κόλπο θα πρέπει να τοπίζει τα αίτια των ενδιαφέροντων των τερματισμών των εκφραξιών και την ασφάλεια της περιοχής.
0: Δημήτρη Γκάτσιο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, τον απεσταλμένο του Air News στο Αμάν, εκεί όπου βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός για την τριμερή σύνοδο Ελλάδας, Κύπρου και Ιορδανίας. Η επίσκεψη Μητσοτάκη ουσιαστικά δείχνει ότι η Ελλάδα είναι μια δύναμη σταθερότητα στην περιοχή. Δείχνει ότι η Ελλάδα είναι ένα αξιόπιστο εταίρο που παρέχει ασφάλεια σε φίλου όταν χρειάζονται. Σχολίασε στο σταθμό μα και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές ο Τάσος Γατσιβασιλείου, διεθνολόγος και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας.
9: Ο Πρωθυπουργός πραγματοποιεί, θα έλεγε κανείς, ευρεία διπλωματική εξόρμηση στη Μέση Ανατολή αυτές τις ημέρες. Είναι πολύ σημαντική η επίσκεψή του. Είναι ο πρώτος Ευρωπαίος ηγέτης που επισκέπτεται την περιοχή μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν. Uh-huh. Και είναι η πέμπτη επίσκεψη Μητσοτάκη, αν θυμάμαι καλά, στην Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα από το 2019 μέχρι σήμερα. Η συνοδεία του κυβερνητικού αεροπλάνου από Εμμυρατινά F-16 μέχρι την προσγείωση δείχνει τη σχέση που έχουν και οι δύο ηγέτες αλλά και οι δύο χώρες μας. Εγώ λοιπόν ξεχωρίζω τρία πράγματα. Ότι η επίσκεψη Μητσοτάκη ουσιαστικά δείχνει ότι η Ελλάδα είναι μια δύναμη σταθερότητα στην περιοχή. Δείχνει ότι η Ελλάδα είναι ένας αξιόπιστος εταίρος που παρέχει ασφάλεια σε φίλους όταν χρειάζονται. Γιατί και με τους Εμμυρατινούς τους έχουμε στηρίξει από την πρώτη στιγμή, καταδικάζοντας απερίφραστα τις επιθέσεις που έχουν δεχθεί από την Ιρανική επικράτεια. Και τέλος, η επίσκεψη Μητσοτάκη στέλνει ένα μήνυμα ότι η Ελλάδα διατηρεί συνεπή στάση, επιδεικνύει συνεπή στάση, ακολουθώντας εξωτερική πολιτική αρχών και θέσεων, και έχει, όπως βλέπετε, πολύ σημαντικό ρόλο και λόγο στα τεκτενόμενα στη Μέση Ανατολή, ακριβώς επειδή έχει αυτή τη συνεπή στάση, ακριβώς επειδή στηρίζει τους εταίρους της, ακριβώς επειδή μιλάει για διπλωματική λύση, ακριβώς επειδή έχει ξεκαθαρίσει ότι η κοινή στόχη είναι η ειρήνη.
0: Την ίδια ώρα, Αθήνα και Ουάσιγκτον φαίνεται ότι μπαίνουν σε τροχιά προετοιμασίας μιας επίσκεψης με έντονο πολιτικό συμβολισμό μετά τη δήλωση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, στην Αθήνα, της Kimberly Guilfoyle, ότι ευελπιστεί ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Donald Trump θα επισκεφθεί τη χώρα μας έως το τέλος του 2026. Να θυμίσουμε ότι η κυρία Guilfoyle επισκέφθηκε χθες το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ εδώ στην Αγία Παρασκευή, όπου είχε συνάντηση με τον πρόεδρο Γιάννη Παπαδόπουλο και συναντήθηκε σε εγκαταστάσεις του οργανισμού. Και εκεί, σε κάποια στιγμή, έκανε την ακόλουθη δήλωση.
10: Well, as soon as we wrap up a few things of critical importance from a national security perspective, I think he will come hopefully before the end of this year.
0: Μόλις ακούσαμε λοιπόν την κυρία Guilfoyle να λέει ότι μόλις ολοκληρωθούν ορισμένα ζητήματα κρίσιμης σημασίας από πλευράς εθνικής ασφάλειας, πιστεύω, είπε η ίδια, ότι θα έρθει ευελπιστό, δηλαδή ο Donald Trump ευελπιστό, πριν από το τέλος του έτους.
11: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2:27 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ερτέκο.gr. Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Φεύγουμε από τη μεγάλη εικόνα, φεύγουμε από τις ραγδαίες εξελίξεις στο γεωπολιτικό σκηνικό στη Μέση Ανατολή και ευρύτερα στην γειτονιά μας και πάμε στην τραγωδία στην Κρήτη. Πραγματικά ραγδαίες είναι οι εξελίξεις και σε αυτή την υπόθεση. Της εμψυχρό δολοφονίας ενός νέου 21 ετών στην Αμουδάρα Ηρακλείου, καθώς μετά το 54χρονο που συνελήφθη, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη και τη σύζυγου του για συνέργεια. Συγκλονισμένοι οι κάτοικοι της περιοχής, για να ακούσουμε κάποιους από αυτούς που μίλησαν στην κάμερα του Earth News.
12: Καταβήκαμε να δούμε τι γίνεται. Είδαμε ένα παιδί κάτω σκοτωμένο. Μια κοπέλα προσπαθεί να τον επαναφέρει.
13: Πήγε να κρυφτεί να μπει στο ξενοδοχείο ή τον πυροβόλησε. Είπα το ή τον πυροβόλησε.
14: Πριν ένα χρόνο πάλι ξανά του είχε κάνει απόπειρα. Και τώρα...
15: Άρα φαινόταν ότι κάτι θα γίνει.
14: Ναι, ήταν σίγουρο ότι κάτι θα γινόταν.
0: Η απόφαση για ασφαλιστικά μέτρα τα οποία παραβιάστηκαν, είπε από την πλευρά της τηλεόρασης του Earth News η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου.
16: Το 2024 είχαν απευθυνθεί στην ελληνική αστυνομία, είχε απευθυνθεί η πλευρά του θύματος, καθώς επιτέθηκε και προκάλεσε σωματικές βλάβες σε αυτόν ο δράστης. Από εκεί προέκυψε και κάποια δικαστική απόφαση
0: για ασφαλιστικά μέτρα
16: που είχαν ζητήσει, ώστε να μην πλησιάζει το θύμα. Ήταν η μοναδική φορά που απευθύνθηκε στην αστυνομία και στη συνέχεια κάποια στιγμή για παραβίαση αυτής της δικαστικής απόφασης, χωρίς να προκύπτει άλλο αδίκημα. Και όπως προκύπτει από την προανάκριση ότι συναντήθηκαν τυχαία θύμα και δράστης, φαίνεται ότι επέβαινε και ένα ακόμα μέλος της οικογένειας του δράστη στο όχημα, γι' αυτό ακριβώς και συνελήφθη στη συνέχεια για συνέργεια.
0: Λοιπόν, πάμε ευθύς αμέσως στην Κρήτη, στο Ηράκλειο και στον ανταποκριτή μας, τον Γιώργο Παπαδάκη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Πού βρισκόμαστε αυτή την ώρα?
17: Καλό μεσημέρι. Αναμένουμε, υπό φυσιολογικές συνθήκες έπρεπε να έχει έρθει το ζευγάρι, δηλαδή ο 54χρονος με τη σύζυγό του, γιατί και η σύζυγος κατηγορείται για συνέργεια, καθώς βρισκόταν στο αυτοκίνητο τη στιγμή του φόνου. Ωστόσο, αυτό που έχει έρθει εδώ είναι ο φάκελος της δικογραφίας, προανάκριση δηλαδή που σχημάτισαν χθες οι αστυνομικοί με την κατάθεση του δράστη και τη συζύγου του. Το πλέον πιθανό είναι ότι ο δικαστικός λειτουργός, ο εισαγγελέας δηλαδή υπηρεσίας, θα μεταβεί στο αστυνομικό μέγαρο για να απαγγείλει πλέον τις κατηγορίες, αφού έχει σχηματίσει άποψη με βάση τη δικογραφία, και αυτό για λόγους ασφαλείας, παρότι δεν υπάρχουν εδώ, πρέπει να το πούμε, συγγενείς από την πλευρά του νεαρού θύματος. Ωστόσο, το ζήτημα των κανόνων ασφαλείας υφίσταται. Εκείνο πρέπει να πούμε είναι ότι ο δράστης κατά την προανάκριση, μια από τις πρώτες κουβέντες προς τους αστυνομικούς είναι ότι το έκανα γιατί έπρεπε να το κάνω, αλλά στη συνέχεια, στην πορεία της κατάθεσής του, έδειξε όχι ακριβώς μετανιωμένος, αλλά είπε ότι θόλωσα, τον είδα μπροστά μου και λειτουργήσα μηχανικά. Αυτό είπε, υποστηρίζοντας ότι τον εξώθησε σε αυτή την οργισμένη κατάσταση το δεδομένο ότι εδώ και 2 χρόνια η δικαστική υπόθεση του τροχαίου που είχε κοστίσει τη ζωή του παιδιού του, υπενθυμίζουμε ότι στο ίδιο αυτοκίνητο επέβαιναν και το χθεσινό θύμα και ο γιος του, ο δράστη, ο οποίος σκοτώθηκε τότε, δεν έχει προχωρήσει δικαστικά και γι' αυτό βρισκόταν σε αυτή την έντονα άστατη ψυχική κατάσταση. Είχε προηγηθεί ακόμη μια απόπειρα καταγεγραμμένη, ακούσαμε την κυρία Δημόπουλη, είχε επιτεθεί με καδρόνι σε βάρος του νεαρού στο σπίτι του μάλιστα, Όταν ο νεαρός αντεπιτέθηκε μαζί με την αδελφή του και τον κυνήγησαν, τότε είχε πυροβολήσει μία φορά, προφανέστατα με το ίδιο περίστροφο που χθες χρησιμοποίησε για να διαπράξει την δολοφονία. Ενώ σύμφωνα με την συνήγορο της οικογένειας, την κυρία Σπανάκη, και φέτος, τον Φεβρουάριο, είχε επιχειρήσει ξανά να επιτεθεί στο νεαρό, ο οποίος σύμφωνα με τον δικηγόρο γλίτωσε την τελευταία στιγμή γιατί κατάφερε να μπει στο σπίτι μιας γειτόνισσας που άνοιξε την πόρτα για να τον σώσει. Η υπόθεση αυτή είχε πάει πάλι στη δικαιοσύνη και κατατεθεί μήνυση και του είχαν επιβληθεί στο δράστη, δηλαδή περιοριστική όρη. Για να φτάσουμε Αττικός στο θεσινό δεδομένο, το οποίο αντιλαμβανόμαστε ότι έχει παγώσει όχι μόνο την Κρήτη, αλλά και ξεφεύγει
0: όλη τη χώρα.
17: Είναι αλήθεια. Ακριβώς, ξεφεύγει και από τα όρια του κακώς εννοούμενου εθνικού δικαίου. Δεν έχουμε δηλαδή αντεκδίκηση για φόνο εκ προμελέτης της υπόθεσης. Ήταν ένα δυστύχημα όταν χάθηκε το παιδί του δράση.
0: Το οποίο είχε γίνει πριν τρία χρόνια, έτσι. Πριν τρία χρόνια.
17: Όλη αυτή η κατάσταση βέβαια βάρινε τον ψυχικό του κόσμο και λειτουργούσε, το είπε. Ότι, το είπε και ο ασθενικός τεστ, ότι από την στιγμή που έχασα το παιδί μου, η ζωή πάγωσε για μένα.
0: Ήταν χαρακτηριστικό αυτό που μας είπες πριν από λίγο, ναι, ότι είπε ο δράστης ότι έδρασα μηχανικά. Δεν, δηλαδή, εντάξει.
17: Είπε στην αρχή της κατάθεσης ότι έκανα αυτό που έπρεπε να κάνω, ναι, αλλά στη συνέχεια προχωρώντας, ότι όταν τον είδα μπροστά μου, έδρασα μηχανικά. Είχε τον πιστόλι βέβαια πάνω του, και τον περίστροφο μάλλον, και προχωρούσε με το περίστροφο. Άξιο προσοχής είναι για αυτό.
0: Και είναι, και είναι συγκλονιστικό και αναδικιαστικό, Γιώργο, το ηχητικό ντοκουμέντο που έχει εξασφαλίσει το ΕΡΙΚ News από τους πυροβολισμούς στην Αμμουδάρα. Πραγματικά αναδικιαστικό σε κάθε περίπτωση.
17: Περίστροφο, έξι πυροβολισμοί, οι τέσσερις τουλάχιστον χτύπησαν τον νεαρό, τον 21 ετών Νικήτα.
0: Ωραία, ας μείνουμε σε αυτά τότε. Γιώργο Παπαδάκη, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Πάμε και στο έντερο ανταποκριτή μας, τον Γιώργο Λαμπράκη, γιατί οι αρχές, Γιώργο, ξεδιπλώνουν βήμα-βήμα το χρονικό της ενέδρας και της εκτέλεσης. Παραμένει στην Αμμουδάρα, Ερακλού. Καλό μεσημέρι και σε εσένα από την Αθήνα.
18: Είμαστε στην Αμμουδάρα, εδώ που έγινε το έγκλημα. Ο νεαρός συναντήθηκε με τον αδράστη με τα αυτοκίνητά του, βγάζοντα από αντίθετη κατεύθυνση, μάλιστα. Πληροφορίες, ο δράστης έριξε το αυτοκίνητο πάνω στο γιο ταχύ που οδηγούσε ο νεαρός, ο οποίος όταν αντιλήφθηκε προφανώς φιόνηκε απέναντί του, άνοιξε την πόρτα και επιχείρησε να φύγει. Μάλιστα έτρεξε για να μπει σε ένα ξενοδοχειακό συγκρότημα που υπάρχει ακριβώς εδώ στο σημείο που είμαστε τώρα, προκειμένου να γλιτώσει. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Ο 54χρονος τον πυροβόλησε από πολύ κοντινή απόσταση. Έξι φορές άδειασε το περίστροφο που είχε και μάλιστα. Θα σας πω και μια πληροφορία που έχει γίνει γνωστή την τελευταία ώρα. Υπάρχει ένα βιντεοληπτικό υλικό το οποίο το έχουν δει οι αρχές, η αστυνομία, και δείχνει τον δράστη μετά που αδειάζει το περίστροφο να κλωτσά το άψυχο πλέον σώμα του νεαρού. Επικράτησε πανικό στο σημείο, διότι είναι ένας πολυσύκναστος δρόμος. Η Αμμουδάρα τώρα πλέον έχει και τουριστικό ρεύμα. Ήταν και πολλοί τουρίστες μπροστά, έγινε και ακριβώς την είσοδο ενός ξενοδοχειακού συγκροτήματος. Μάλιστα, όταν ήρθαμε εμείς λίγο αργότερα στο σημείο, λίγα λεπτά μετά, είδαμε και τους τουρίστες εδώ γύρω να κοιτούν αποβολωμένοι τόσο από την έδρα. Δίπλα ακριβώς από το ξενοδοχείο υπάρχει το τρίτο νηπιαγωγείο Αγίας Μαρίνας, που συντοματικά χθες το απόγευμα υπήρχε μια γενική συνέλευση. Ήταν σύμφωνα με πληροφορίες εδώ οι νηπιαγωγοί, ήταν μητέρες και τουλάχιστον δύο παιδιά. Την ώρα που εκτελεσόταν το γεγονός, μια μητέρα είχε βγει από το νηπιαγωγείο, είδε τους πυροβολισμούς και είδε το παιδί να πέφτει νεκρό. Επέστρεψε πανικόβλητη στο νηπιαγωγείο και στην είσοδο λιποθύμησε και χρειάστηκε στη συνέχεια να κληθεί δεύτερο ασθενοφόρο του ΕΤΑΒ για να τις προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες οι διασώστες. Να σας πω ότι νωρίτερα εδώ ήρθε συγκλονισμένη η μητέρα, η αδελφή και συγγενής του 29χρονου. Έμειναν για λίγα μόλις λεπτά στο σημείο. Άφησαν δύο λουλούδια, δύο λεπτά τριαντάφυλλα, μία εικόνα, ένα σιγνιατό και ένα καντιλάκι. Ακριβώς το σημείο που έπεσε νεκρός ο νεαρός. Να σας πω ότι η κηδεία του θα γίνει αύριο, η Πέμπτη δηλαδή, από την οικία της οικογένειας εδώ στην Αμμουδάρα, ενώ η νεκρόφυλλος ακολουθία θα ψαλίσει στις 12 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό της Αγίας Κυριακής, στον χώρο Μυλοποτάμου, στο Ρέθυμνο δηλαδή θα γίνει η ταφή. Καταλαβαίνει κανείς τις συνθήκες που επικρατούν σήμερα εδώ. Όποιος περάσει από το σημείο, διότι η κίνηση εδώ είναι συνεπόμενη, 24-24, σταματούν οι άνθρωποι, ρωτούν, έχουν αντιληφθεί που είναι το σημείο της δολοφονίας του νεαρού, προστέκεται ο κόσμος. Είναι πραγματικά μια παγωμένη τοπική κοινωνία που στέκεται στο γεγονός, να το πούμε και αυτό κλείνοντας.
0: Και με την αστυνομία υποδός, φαντάζομαι, Γιώργο, έτσι.
18: Ναι, προφανώς υπάρχει από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί παρουσία και στα σπίτια των δύο οικογενειών αστυνομικών δυνάμεων για πάνω ενδεχόμενο. Είναι δύσκολες οι μέρες αυτές, είναι και η απολογία του ζευγαριού.
0: Κρίμα, πραγματικά. Ναι,
18: ναι. Και αυτό που λέει εδώ και την κοινωνία, για να το πούμε κλείνοντας, είναι ότι είναι αλλεπάλληλα τα περιστατικά, ότι σε κάθε είδους αντιδικία, καυγά, οποιαδήποτε κλίμακα, με πολύ ευκολία βγαίνει μακέρι, πιστόλι, και έχουμε όλα αυτά τα τραγικά πραγματικά γεγονότα που καλούμαστε εμείς να καταγράψουμε στην Κρήτη.
0: Και κάθε φορά λέμε τα ίδια πράγματα και κάθε φορά γίνεται κάτι ανάλογο. Γιώργο Λαμπράκη, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ. Και από την τραγωδία στην Κρήτη να μεταφερθούμε σε μια πάρα λίγο τραγωδία ανοιχτά της Άνδρου. Συναγερμός είμανε νωρίς το πρωί στις λιμενικές αρχές όταν φορτηγό πλοίο με σημαία Βανουάτου βυθίστηκε ανοιχτά του νησιού, ανοιχτά της Άνδρου, μετά από πρόσκρουση σε βράχια σόι, ευτυχώς και είναι ναυτική του πληρώματος. Πάμε στον Νίκο Καπόλη, τον αρμόδιο συντάκτη μας, ο οποίος θα μας δώσει τις νεότερες πληροφορίες. Νίκο, καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι. Λίγο μετά τις 4 λοιπόν, σήμανε ο συναγερμός. Το κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης εδώ στο Υπουργείο Ναυτιλίας έλαβε σήμα κινδύνου για την προσάραξη και την εισρωή υδάτων στο εν λόγω φορτηγό πλοίο. Το οποίο να πούμε ότι είχε απάνω, πάνω σε αυτό βρίσκονταν οι 9 ναυτικοί του, 8 τουρκικής κατοίκης και ένας από το Αζερβαϊτζάν. Άμεσα ανταποκρίθηκε το λιμενικό σώμα στέλνοντας και πλωτά σκάφη, αλλά κινητοποιήθηκε και ένα ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας, ενώ δεσμεύτηκαν και 3 παραπλέοντα πλοία, να πούμε, και τον Ισοσάμος που εκτελούσε το δρομολόγιο, το ακτοπλοϊκό δρομολόγιο. Εντόπισαν το πλοίο φυτισμένο και 2 από τους 9 να βρίσκονται στη θάλασσα, τους οποίους περισυνέλεξαν. Οι υπόλοιποι 7 είχαν καταφέρει, γιατί ήταν σε πολύ μικρή απόσταση, περίπου γύρω στα 100 μέτρα από τις ακτές, να κολυμπήσουν και να βγουν στη βραχώδη περιοχή απόκρημνα εκεί της βορειοανατολικής Άνδρου. Βεβαίως μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, είναι καλά στην υγεία τους όλοι οι άνθρωποι και οι 9, είναι 8 άντρες και μία γυναίκα. Τώρα, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, ο καπετάνιος παραδέχεται, σύμφωνα με το λιμενικό τουλάχιστον, τον πήρε ύπνος πάνω στο τιμόνι, με αποτέλεσμα να χάσει την ρότα του, τον σχεδιασμένο πλού, και να πλησιάσει πάρα πολύ κοντά τη νύχτα, λίγο μετά τις 4, κοντά στη ακτή, και να βρει φυσικά σε ύφαλο το πλοίο, με αποτέλεσμα να προκληθεί ρήγμα και να βυθιστεί πάνω στο, μέσα στα αμπάρια. Υπήρχαν περίπου 3.000 τόνοι μαγειρικής σόδας, οι οποίοι δεν εμπνέουν ανησυχία για τη διαρροή του στο περιβάλλον, ωστόσο αυτό που εμπνέει ανησυχία είναι το πετρέλαιο με το οποίο κινείται στις δεξαμενές, δηλαδή που είχε το συγκεκριμένο πλοίο που είχε αποπλήσει από Αλβανία με προορισμό λιμάνι της Ουκρανίας. Υπολογίζονται γύρω σε 150 με 200 τόνους, τόσο χρειάζεται για αυτό το συγκεκριμένο ταξίδι των 900 περίπου μιλίων. Ευτυχώς ποντίστηκαν φράγματα εδώ και αρκετή ώρα από το λιμενικό σώμα, όχι από ιδιωτική εταιρεία, από το ίδιο το λιμενικό σώμα, το διευκρινίσαμε αυτό. Ενώ έχουν σπεύσει στην περιοχή και αντιρρυπαντικά σκάφη, σε περίπτωση που έχουμε διασπορά πετρελοκυλίδων στην θάλασσα, δεν είναι το μαζούτ, είναι το πετρέλαιο ναυτιλιακό κίνησης, που είναι πιο ελαφρύ βέβαια υλικό, αλλά και πάλι είναι πιο ποιητικό δηλαδή, αλλά και πάλι υπάρχει ο κίνδυνος να διαφύγει από τις δεξαμενές του.
0: Να ευχηθούμε να μην συμβεί αυτό και να πάνε όλα καλά. Νίκο Καπόγλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, στο πλοίο που έσπασε για βοήθεια τα ξημερώματα, επέβαινε ο οικονολήπτης ΕΡΤ, ο Κώστας Τσακυρίδης, ο οποίος, να ακούσουμε όπως περιέγραψε την τηλεόραση του ΕΡΤ News, την περιπέτεια αυτή και την εμπειρία που έζησε μέσα στη νύχτα.
20: Ταξιδεύαμε τον Ίσο Σάμος, όπου γύρω στις 5.30 ώρα το πρωί μας ανακοινώσαν από τα μεγάφωνα ότι το πλοίο επιχειρεί για διάσωση σε κάποιο καράβι. Βγήκαμε έξω, είδαμε το σκάφι του λιμενικού, το ελικόπτερο να πετάει.
0: Αυτό ήταν λοιπόν ο Κώστας Τσακυρίδης, ο οικονολήπτης του Ερνιού. Στην τηλεόραση του Ερνιού μίλησε όμως και ο δήμαρχος του νησιού της Άνδρου, κύριος Σουσούδης. Για να ακούσουμε τη δική του μαρτυρία.
21: Το πλοίο προσέγκρουσε στα βράχια, στην περιοχή κοντά στην Πέζα, και μετά υπέστη μεγάλο ρήγμα και βυθίστηκε σε βάθος περίπου 40 μέτρων. Προφανώς αυτός που ήταν στη γέφυρα είπαν ότι κοιμήθηκε, κοιμόταν και έπεσε το πλοίο πάνω στα βράχια.
0: Τώρα, να δούμε τι γίνεται με τον καιρό, καθώς ο καιρός είναι πλέον θαυμάσιος, πάμε προς καλοκαίρι. Αφρικανική σκόνη όμως επηρεάζει από σήμερα τη χώρα μαζί με άνοδο της θερμοκρασίας. Το φαινόμενο ξεκίνησε από τη Δυτική Ελλάδα και μέσα στην ημέρα θα καλύψει τα υπηρετικά, ενώ την Πέμπτη θα φτάσει και στα ανατολικά της χώρας. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο Τερνιού, την Νικολέτα Ζακοπούλου, η οποία θα μας πει περισσότερα τι έχουμε να περιμένουμε τις επόμενες ώρες και ημέρες. Νικολέτα, καλό μεσημέρι.
1: Βεβαίως, θα τα πούμε όλα γρήγορα. Ο καιρός θα είναι πλήρως εναρμονισμένος λοιπόν με την εποχή όλες τις επόμενες ημέρες. Η θερμοκρασία θα παραμείνει ανεβασμένη στους 25 με 27 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές. Προς το τέλος της εβδομάδας θα προσεγγίσουμε και τα τριαντάρια. Όπως είπες πολύ σωστά, όμως θα ξεκινήσει και ένα επεισόδιο σκόνης που βέβαια είναι συνηθισμένο για την εποχή. Δεν φαίνονται ακραίες συγκεντρώσεις. Λόγω των νοτιάδων λοιπόν, σκόνη θα έχουμε από σήμερα στη Δυτική Ελλάδα στις επόμενες ημέρες και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, με χειρότερη ημέρα ίσως την Παρασκευή, καθώς τότε θα ενισχυθεί και ο νοτιάς στο Ιόνιο στα 6 με 7 μποφόρ. Επίσης την Παρασκευή θα έχουμε και αρκετές λασποβροχές στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Στα δυτικά θα έχουμε και καταιγίδες, πιθανώς και εδώ στην Αττική να βρέξει κυρίως Παρασκευή νύχτα προς Σάββατο. Σύντομα όμως θα είναι τα φαινόμενα. Και από εκεί και πέρα να πω ότι την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας, θα ξεπεράσουμε τοπικά και τους 30 βαθμούς.
0: Οπότε θα αρχίσουμε να γκρινιάζουμε, βρίσκουμε νέο πεδίο μπροστά μας για τη ζέστη αυτή τη φορά. Νικολέτα Ζακοπούλη, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες. Ακούσαμε τη μετεωρολόγο Τερνιούς, κυρίες και κύριοι. Τώρα, μένουμε λίγο σε αυτό το επεισόδιο που θα έχουμε, όπως ακούσαμε, να μας λέει η Νικολέτα, με την αφρικανική σκόνη. Δεν θα επιβαρυνθεί η υγεία μας από το συγκεκριμένο κύμα σκόνης, είπε στο Ερτ Νιούς Ρέντ 105,8 η κυρία Ελένη Δρακάκη, συνεργάτη του Ατμο Χαμπ στο Εθνικό Αστεροσκόπιο Εθνών, και εξήγησε το γιατί. Για να την ακούσουμε.
2: Ωστόσο, το θετικό είναι ότι εξαιτίας της θερμοδυναμικής κατάστασης πάνω από τη χώρα μας, η σκόνη αυτή περιορίζεται ψηλότερα στην ατμόσφαιρα, με αποτέλεσμα να μην επηρεάζει εμάς τους ανθρώπους που βρισκόμαστε στο έδαφος. Και αυτό είναι πολύ καλό για την υγεία, την ανθρώπινη υγεία. Δεν ανησυχούμε λοιπόν αυτές τις μέρες γι' αυτό. Από το τέλος της εβδομάδας αναμένουμε μια αλλαγή του σκηνικού και θα είμαστε εδώ να δούμε τι μέλη γενέστε. Περιμένουμε ίσως να επιβαρυνθεί λίγο περισσότερο και η επιφάνεια στο έδαφος.
11: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 43 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το airteco.gr. Να περάσουμε τώρα στην πολιτική ατζέντα, να αφήσουμε την αφρικανική σκόνη και το καιρικό και να πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Ξεκινώντας από μια δημοκρατία, εκεί όπου όλοι περιμένουν την αυριανή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, που θα έχει ως κεντρικό θέμα τη συνταγματική αναθεώρηση. Και εδώ συνεχίζεται μέχρι και την τελευταία στιγμή κυριολεκτικά η επιχείρηση αποκλιμάκωσης της έντασης που παρατηρεί το τελευταίο διάστημα στους κόλπους του κυβερνώντος κόμματος, μέχρι με την κριτική για το επιτελικό κράτος, ώστε στο 16ο τακτικό συνέδριο την επόμενη εβδομάδα να εκπέμψουν όλοι μήνυμα ενότητας και συσπήρωσης. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Αύριο λοιπόν η συνεδρίαση, αύριο συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα Νότι με 40 βουλευτές εγγεγραμμένους για ως ομιλητές. Καλό μεσημέρι.
22: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Εγώ όμως να σπάσω λίγο το πρωτόκολλο του πολιτικού ρεπορτάζ και να σου πω ότι κλαίω από το πρωί στο αριστερό μου μάτι λόγω αφρικανικής σκόνης. Αυτό μας είπε ο γιατρός του Μοντρεάλ.
0: Αυτά. Μας τα έλεγε και η Νικολέτα πριν από λίγο, αλλά ευτυχώς θα είναι πολύ σύντομο το επεισόδιο. Οπότε δεν θα υποφέρουμε πολύ.
22: Ελπίζω να δούμε τις εξελίξεις στη Νέα Δημοκρατία. Αύριο λοιπόν υπάρχει η κοινοβουλευτική ομάδα. Όντως υπάρχει κρίνια. Να το πω έτσι, το λέγαμε και χθες, υπάρχει μουρμούρα, υπάρχει συζήτηση για το αν το επιτελικό κράτος ακούει τους βουλευτές ή όχι και πώς υπάρχει και σε ποιο βαθμό υπάρχει αυτή η αμφίδρομη σχέση που θεωρητικά πρέπει να υπάρχει. Όλα αυτά με φόντο το συνέδριο του κόμματος, του οργάνωτος κόμματος, την επόμενη εβδομάδα. Το μασάζ υφίσταται, δηλαδή οι συζητήσεις από το Μέγρο Μαξίμου με αντιδρώντες βουλευτές. Θα έλεγα ότι η είδηση είναι, από αυτό αν θέλεις με ρωτάς τι άλλο θέλεις, η είδηση είναι ότι ο Κώστας Καρβαλής, πρωθυπουργός, φαίνεται ότι δεν θα πάει στο συνέδριο. Ο Άδωνης Σαμαράς έχει διαγραφεί και φυσικά δεν θα πάει.
0: Είναι απουσίες αυτές, βέβαια. Είναι απουσίες. Βέβαια, μένουμε σε αυτά, θα τα δούμε έτσι κι αλλιώς και αύριο και πιο αναλυτικά και την επόμενη εβδομάδα με το συνέδριο. Και βέβαια, ανώτι, έχουμε και το όχι, για να μην ξεχνιόμαστε, από την κυβέρνηση έτσι, για την προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
3: Ναι,
0: και
3: βέβαια.
0: Περιμένουμε την απόφαση για την εξεταστική για τις υποκλοπές.
3: Νομίζω ότι η εξεταστική θα γίνει δεκτή από την κυβέρνηση με βάση τις γλώσσες κορυφαίων στελεχών του κόμματος που κυβερνά. Αλλά έχουμε και το όχι στην προανακριτική. Θέλει να κλείσει η κυβέρνηση αυτή την πόρτα αμφισβήτησης διαχειρισεών της.
0: Ωραία. Νότια Νανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από το κυβερνητικό κόμμα, κυρίες και κύριοι, να περάσουμε στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Συνεδριάζει στη Χαριλάου Τουρκούπη το νέο πολιτικό συμβούλιο του Πασόκ υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη. Στο τραπέζι, βέβαια, η πολιτική ατζέντα και η στρατηγική στον δρόμο προς τη κάλυψη, αλλά και η διεύρυνση του κόμματος. Σημαντικό κεφάλαιο και αυτό. Πάμε στη Ελίνα Μπεθάνη, είναι στη Χαριλάου Τουρκούπη και θα μας πει περισσότερα πώς είναι το κλίμα συνεδρίαση. Είναι ακόμα σε εξέλιξη. Καταρχάς, η συνεδρίαση, Ελίνα, καλό μεσημέρι.
4: Είναι καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είναι σε εξέλιξη από τη μία το μεσημέρι όταν ξεκίνησε η συνεδρία του νέου πολιτικού συμβουλίου του Πασόκ με τον νέο γραμματέα τον Γιάννη Βαρδακαστάνη και σύμφωνα με πληροφορίες ο πρόεδρος του Πασόκ, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, στην εισήγησή του τόνισε ότι η κυβέρνηση απέτυχε στην οικονομία, απέτυχε όπως είπε να μειώσει το κόστος διαβίωσης. Η οικονομία, όπως τονίζει, μπαίνει στην κατάψυξη μετά το Ταμείο Ανάκαμψης και εξήρε την ερώτηση που κατέθεσε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ που θέτει ερωτήματα προς την κυβέρνηση για την διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Ειδική αναφορά έκανε σύμφωνα με πληροφορίες ο κύριος Ανδρουλάκης στις πρωτοβουλίες του κόμματος για την τετραήμερη εργασία, για το ζήτημα των τραπεζών, την κοινωνική κατοικία.

0: είπε ότι το ΠΑΣΟΚ θα μπει εμπόδιο στις θεσμικές εκτροπές της κυβέρνησης και ότι τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου θα πάρουν τις προτάσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση που έχει προετοιμάσει ο αρμόδιος τομέας του κόμματος για να καταθέσουμε τη σειρά τους τις δικές τους προτάσεις.
1: Λίνα Πεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, με συνάντηση με ευρωβουλευτές της ομάδας της αριστεράς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είχε σήμερα ο Σωκράτης Φάμελος για την έκθεση του 2025 για τη χώρα μας και την Ελλάδα. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία τόνισε την ανάγκη σοβαρών αλλαγών στα θέματα που αφορούν στο κράτος δικαίου στη χώρα μας. Για να τον ακούσουμε.
2: Στην έκθεση του 2025 καταγράφονται σημαντικότατα ζητήματα που αφορούν στην Ελλάδα, όπως είναι το μεγάλο πρόβλημα δημοκρατίας των υποκλοπών και των παρακολουθήσεων, της λογοδοσίας και της διαφθοράς όσον αφορά στην παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών αλλά και εθνικών πόρων. Η κυβέρνηση φέρνει τεράστια ευθύνη και εκθέτει τη χώρα μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συντελώντας σε ένα λαϊκό αίτημα να υπάρξει μια πολιτική αλλαγή.
1: Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Πάμε και πάλι στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Καθώς συνεχίζεται το θρίλερ με το κρασγερόπλοιο που εντοπίστηκαν κρούσματα Χανταϊού και έχασαν τη ζωή τους τρεις επιβάτες. Αλλά Έλενα, να ξεκινήσουμε. Έχουμε μια τελευταία αντίδραση από τον Ντόναλντ Τραμπ για τα όσα συμβαίνουν στην Μέση Ανατολή. Τι ακριβώς αναφέρει ο Αμερικανός Πρόεδρος?
3: Νέα ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social λέει λοιπόν ότι αν το Ιράν συμφωνήσει με ό,τι έχει ήδη συμφωνηθεί, όπως αναφέρει ο Αμερικανός Πρόεδρος, τότε η θρηλυκή, όπως χαρακτηρίζει επιχείρηση επική οργή, θα ολοκληρωθεί, θα τερματιστεί. Αν και αυτό είναι, όπως είπε, ένα μεγάλο αν συμφωνήσει δηλαδή το Ιράν. Αν δεν συμφωνήσει, τότε οι βομβαρδισμοί, όπως είπε, δυστυχώς θα επαναληφθούν και με μεγαλύτερη ένταση.
1: Μαστίγιο για καρότο λοιπόν τον Αμερικανό Πρόεδρο. Τώρα πάμε και στο θρίλερ με το κρασγερόπλοιο, όπου έχουν εντοπιστεί κρούσματα Χανταϊού και έχει σημάνει συναγερμό στη παγκόσμια κοινότητα. Ποια είναι τα νεότερα από εκεί?
3: Τα κρούσματα ή τα ύποπτα κρούσματα ανέρχονται πλέον σε 8. Τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Οι τρεις άνθρωποι που βρίσκονταν με συμπτώματα πάνω στο κρουαζιερόπλοιο μεταφέρονται, βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή η επιχείρηση στην Ολλανδία για νοσηλεία, περαιτέρω νοσηλεία. Επίσης, να πούμε ότι σε εξέλιξη βρίσκεται και ένα θρίλερ με το πού ακριβώς θα είναι ο επόμενος σταθμός του κρουαζιερόπλοιου. Ο κυβερνήτης των Κανάριων νήσων είπε ότι έχει ζητηθεί άδεια για να ελιμενιστεί εκεί το Σάββατο το MV Hondius. Ωστόσο, υπάρχει μεγάλη αντίδραση από τις αρχές εκεί και προς την Ισπανική κυβέρνηση, καθώς θέλουν να λάβουν διαβεβαιώσεις ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τον πληθυσμό στην έναρξη μάλιστα της τουριστικής περίοδου. Ναι. Τώρα, όσον αφορά τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, επιμένει ότι ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό είναι χαμηλός, ακόμη και στην περίπτωση μετάδοσης από άνθρωπο σε άνθρωπο. Να υπενθυμίσουμε, Γρηγόρη, ότι ο χανταϊός συνήθως είναι σπάνιο, συνήθως μεταφέρεται από τροκτικά σε άνθρωπο, σε ακόμη πιο σπάνιες περιπτώσεις, και όταν είναι τύπου των άνδεων, έτσι όπως λέγεται η παραλλαγή του, μεταφέρεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας λέει ότι τα κρούσματα στο πλοίο ουσιαστικά είναι τέτοια, από άνθρωπο σε άνθρωπο, όμως αυτό γίνεται όταν υπάρχει πάρα πολύ στενή επαφή μεταξύ δύο ανθρώπων, και ότι ακόμη και σε αυτή την περίπτωση ο κίνδυνος για μετάδοση είναι χαμηλός.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε και πάλι. Να επιστρέψουμε στα δικά μας, στην εσωτερική ατζέντα, με την ένορκη διοικητική εξέταση που έχει διαταχθεί για το περιστατικό παράσυρσης 12χρονης από περιπολικό στη Σαλαμίνα, ενώ ο οδηγός του υπηρεσιακού οχήματος συνελήφθη. Τη διενέργεια της ΕΔΕ επιβεβαίωσε η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάδας, Κωνσταντία Δημοκλείδου, μιλώντας στη τηλεόραση του Ερνιού. Στο συμβάν, να θυμίσουμε ότι σημειώθηκε χθες το βράδυ, όταν το περιπολικό συγκρούστηκε με την ανήλικη, η οποία φέρεται να διέσχιζε διάβαση πεζών τη στιγμή της παράσυρσης. Αρχικά το κορίτσι μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Σαλαμίνας και στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητο να διακομιστεί για χειρουργική επέμβαση.

0: στο πόδι. Εν τω μεταξύ, σε λιγότερο από 24 ώρες, κυρίες και κύριοι, αστυνομικοί της ασφάλειας Κηφισιάς κατάφεραν να ξετυλίξουν το κουβάρι της υπόθεσης με το διανομέα, ο οποίος είχε γίνει φόβος και τρόμος στα βόρεια προάστια της Αττικής. Ο 28χρονος διανομέας Λοδαπός διέμενε παράνομα στη χώρα από το 2023 και είχε καταφέρει να στείλει στο νοσοκομείο δύο συμπολίτες μας και είχε τραυματίσει άλλους τέσσερις, πετώντας τους πέτρες, ενώ ο ίδιος ήταν εν κινήσει και παρέδιδε παραγγελίες. Τώρα, σε ένα άλλο πολύ μεγάλο θέμα που αφορά πολύ κόσμο, έχω αναφερθεί πολλές φορές τα πρόσφατα περιστατικά τροχαίων συμβάντων στη χώρα μας με ηλεκτρικά πατίνια και με θύματα ανήλικους χρήστες, είναι πολλά και σοβαροί τραυματισμοί. Βεβαίως, καταδεικνύουν μια ανησυχητική τάση που επιβεβαιώνει όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο Μιχάλης Ιρσοχοίδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, αναφερόμενος στη χρήση των ηλεκτρονικών πατίνιων, δήλωσε ότι είναι υπέρ της κατάργησης τους λόγω της επικινδυνότητάς τους, ιδίως για τους ανήλικους που κυκλοφορούν σε δρόμους με υψηλές ταχύτητες. Για αύξηση των τροχαίων στα οποία εμπλέκονται πατίνια, έκανε λόγο στο News Radio ο Δημήτρης Παπαγεωργίου, υποδιευθυντής της Τροχαίας Αττικής. Να ακούσουμε τα στοιχεία που έδωσε τον Δημήτρη Πετρόπουλο.
1: Θέλω να αναφερθώ λίγο σε επίπεδο επικράτειας ότι παρατηρούμε μια αύξηση του αριθμού των τροχαίων ατυχημάτων με πατίνια και να σου το πω για να μην κουράζουμε στατιστικά, του ποσοστού της συμμετοχής από 0,3% που ήταν στα συνολικά τροχαία ατυχήματα έχει φτάσει στο 0,7 περίπου % το πρώτο τράμιο του 26. Δηλαδή διπλασιάστηκε ο αριθμός εμπλοκής των πατινιών στα τροχαία ατυχήματα.
2: Το 0,3 πότε το είχαμε?
1: Το 2003 το είχαμε το 2023 που κρατήσαμε στατιστικά στοιχεία.
2: Ναι,
1: 24.05, 25.07 και δεν τετράμινο 0,7 στην Ελλάδα. Στην Αττική τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά, είναι λίγο χειρότερα θα έλεγα, με την έννοια ότι από 0,10% που ήταν, φτάσαμε στο 68. Δηλαδή τετραπλασιάστηκε ο αριθμός εμπλοκής των πατινιών στα τροχαία ατυχήματα. Το οποίο σημαίνει ότι πλέον έχει μπει για τα καλά το πατίνι στην οδική κυκλοφορία και αυτό έχει συνέπεια την αύξηση των τροχαίων ατυχημάτων.
0: Και ενώ αυτά γίνονται σε όλη τη χώρα, υπάρχει ο ποθός προβληματισμός για τα πατίνια. Πάμε στη Θεσσαλονίκη τώρα. Είχαμε νέα συσκέψη νωρίτερα στη συμπρωτεύουσα. Γιατί συνεχίζουν οι επαφές του Δήμου με τη Fraport και την Ryanair για να μην αποχωρήσει η αεροπορική εταιρεία από το αεροδρόμιο Μακεδονία, κάτι που θα έχει αρνητικές συνέπειες στον τουρισμό. Πάμε στον Φέδωνα Τομόσουλου, τον ανταποκριτή μας, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για τις σημερινές επαφές. Φέδωνα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είναι σε εξέλιξη μέχρι και αυτή την ώρα η νέα εκτακτή σύσκεψη, η οποία πραγματοποιείται με τη συμμετοχή φορέων της Θεσσαλονίκης στο Δημαρχείο της πόλης. Είναι αλλεπάλληλες, όπως καταλαβαίνετε, οι συσκέψεις τις τελευταίες ημέρες. Και αυτό διότι όλοι προσπαθούν να διαφυλάξουν όλη την προσπάθεια που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια για την τουριστική ανάπτυξη τόσο της Θεσσαλονίκης όσο και ευρύτερα της Κεντρικής Μακεδονίας, της Πυρίας και της Χαλκιδικής για παράδειγμα. Χθες είχαμε μια συνάντηση του Δημάρχου του Στέλιου Αγγελούδη με τηλεδιάσκεψη και τους εκπροσώπους της Ryanair προκειμένου να γνωστοποιηθούν οι προθέσεις της Ιρλανδικής εταιρείας, χωρίς ωστόσο να γίνονται γνωστές λεπτομέρειες. Κρατάνε όλες οι πλευρές τα χαρτιά τους κλειστά. Από την πλευρά της η Fraport που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο Μακεδονία δηλώνει μέχρι και αυτή την ώρα άγνοια για τις προθέσεις αυτές της Ryanair. Δεν γνωρίζει δηλαδή αν θα αποχωρήσει ή όχι. Αυτό που επίσης είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε και να ολοκληρώσουμε αυτό, Γρηγόρη, είναι ότι σήμερα πρόκειται να βρεθούν στην Θεσσαλονίκη εκπρόσωποι της Ryanair προκειμένου να συνομιλήσουν απευθείας με τους εργαζομένους της εταιρείας στο αεροδρόμιο Μακεδονία.
0: Φέδωνα Τομόσογλου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και με Θεσσαλονίκη επιστρέφουμε στην Αττική σε εξέλιξη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στη Δυτική Αττική για την εξάρθρωση κυκλώματος που εξεπαντούσε πολίτες προσωπημένου υπαλλήλου του ΔΔΕ. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 7 συλλήψεις ενώ έχουν εξιχνιαστεί τουλάχιστον 117 απάτες. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Δαρσινός.
4: Από το πρωί εξελίσσεται αυτή η νέα αστυνομική επιχείρηση υπό την υποδιεύθυνση δίωξης οικονομικών εγκλημάτων της ΔΑΟΕ του περίφημου ελληνικού FBI. Έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής 7 συλλήψεις και εκτιμάται πως οι συγκεκριμένοι έχουν απασχολήσει κατά το παρελθόν για αντίστοιχα εγκλήματα. Να πούμε πως μέχρι τώρα έρευνα έχει διαπιστωθεί πως 117 είναι τα θύματα τα οποία έπεσαν στην παγίδα των συγκεκριμένων που υποδίονταν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ. Πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ εκτιμάται πως είναι τα εκτιμόμενα κέρδη της εγκληματικής οργάνωσης.
5: Αθλητικό δελτίο.
0: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, πλούσια αγωνιστική δραστηριότητα σήμερα και σε ποδόσφαιρο Champions League και στο μπάσκετ με τον ελληνικό ενδιαφέρον. Να ξεκινήσουμε όμως μια πολύ δυσάρεστη είδηση, φτωχότερη από σήμερα ελληνική δημοσιογραφία. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών ο σπουδαίος Σταύρος Τσόχος.
5: Καλησπέρα. Έτσι, μία από τις σημαντικότερες μορφές της αθλητικής δημοσιογραφίας. Ξεκίνησε ως ποδοσφαιριστής, είχε πολλές φορές και το φαίνεται του Ολυμπιακού, εφημερίδες, ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, χρόνια και σε εμάς εδώ.
0: Στην ΕΡΤ,
5: βέβαια. Στην οικογένεια της ΕΡΤ. Και γραφειοτύπη του Ολυμπιακού, αν δεν κάνω λάθος, ήταν για ένα διάστημα. Γενικότερα, ένας δημοσιογράφος που ποτέ δεν προκάλεσε με τις απόψεις, ήταν πάντα στα όρια της αντικειμενικότητας και νομίζω πρόσφερε πλούσια ενημέρωση σε όλο τον ελληνικό λαό.
0: Συλληπιτήρια πραγματικά στους δικούς του. Πάμε λοιπόν τώρα στην αγωνιστική δραστηριότητα. Ξεκινάμε με το μπάσκετ.
5: Ναι. Χθες ο Ολυμπιακός έκανε το πρώτο βήμα. Η πρώτη μάλλον ομάδα προκρίθηκε στο Final Four 3-0. Σκούπα, όπως λέμε και στην
0: Μονακό.
5: Τη Μονακό, ναι. Με πολλά προβλήματα, αλλά σημασία έχει ότι εξαιρετικές εμφανίσεις και πέρασε εύκολα στο Final Four της Αθήνας. Τώρα, σειρά απόψε έχει ο Παναθηναϊκός, 9 και 4 στο ΆΚΑ, έχει 2-0, υπέρ του έσπασε δύο φορές την έδρα της Ισπανικής Βαλένθια, οπότε τώρα θέλει στα δύο παιχνίδια εδώ στην Αθήνα, ίσως και ένα, μακάρι να είναι μόνο ένα, να κάνει και αυτό το 3-0 και να προκριθεί στο Final Four.
0: Και να έχουμε δύο ομάδες στο Final Four, έτσι.
5: Μπράβο. Μετά είναι τα δύσκολα, αυτό που τα λέμε, αλλά είναι άλλο πράγμα αυτό.
0: Θα τα δούμε τότε.
5: Στην Ελλάδα και όχι μόνο, έτσι. Το βράδυ, 10 η ώρα, μεγάλο παιχνίδι, έτσι. Μπάγεν Ρεάλ, Μπάγεν Παρί Σεν Ζερμέν, είχε κερδίσει η Παρί 5-4 στο πρώτο παιχνίδι. Οπότε νομίζω κάτι ανάλογο και απόψε.
0: Τιτανομαχία, πραγματικά.
5: Ακριβώς.
0: Ποιος θα πάρει το εισιτήριο στον τελικό που ήδη και τους περιμένει η Arsenal.
5: Η Arsenal, που κέρδισε χθες 1-0 την Ατλέτικο Μαδρίτης. Οπότε να δούμε ποια από τις δύο ομάδες, Μπάγερ ή Παρί, θα αντιμετωπίσουν στον τελικό την Arsenal.
0: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχή συνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.

Με David Bowie ξεκινήσαμε σήμερα, συνεχίζοντας την χρονιά, την παρουσίαση μάλλον της χρονιάς του 1977 εδώ από τις συχνότητες Σερφ Χανίος. Μάνος Παπαδάκης στον ήχο, ο Γιώργος Βλεζάκης παρουσίαση επιμέλεια της εκπομπής. Θα είμαστε και σήμερα μαζί μέχρι τις 4.

Είμαστε στη χρονιά του 1977, ο David Bowie ήδη ήταν ένα μεγάλο όνομα βέβαια και ειδικά εκείνη την περίοδο ήταν η εποχή που ο David Bowie βρισκόταν και ζούσε στην Γερμανία και εκεί ηχογραφούσε βέβαια μερικά από τα κλασικότερα άλμπουμ του, όπως ήταν το Low που, μέσα από το οποίο ακούσαμε το Sound Division, και αυτό εδώ το άλμπουμ την ίδια χρονιά το 1977, το Heroes, και αυτό είναι από την γερμανική σε εισαγωγική περίοδο του David Bowie.

Αυτό ήταν το The Secret Life of Arabia, το album Heroes, ένα από τα τρία album, την τριλογία τη γνωστή του David Bowie, την οποία ηχογράφησε ουσιαστικά στην Γερμανία, συγκεκριμένα στο Βερολίνο. Εκεί συνεργάστηκε με πάρα πολλά μεγάλα ονόματα της μουσικής, με πρώην μέλη των King Crimson, με τον φίλο του τον Iggy Pop, με τον Brian Eno και όλους αυτούς. Μιας και αναφερθήκαμε στον Iggy Pop, ουσιαστικά τότε το 77 και αυτός από εκεί η μεριά, από Βερολίνο μεριά, ξεκινούσε την προσωπική του πορεία ουσιαστικά μετά το θρυλικό συγκρότημα που είχε δημιουργήσει στην δεκαετία του 60, του Stooges. Iggy Pop, 1977, The Passenger.

Ουσιαστικά, όπως είπαμε, 1977 το ξεκίνημα για την προσωπική πορεία του Iggy Pop, μετά του Stooges βέβαια, και αυτό ήταν το The Passenger από το album Just for Life. Μέσα στην ίδια χρονιά, το 1977, ο Iggy Pop είχε κυκλοφορήσει και το album The Idiot. Ουσιαστικά και στα δύο άλμπουμ είχε συνεργαστεί με τον David Bowie, μιας και όπως είπαμε και οι δύο ζούσαν και δρούσαν μουσικά τότε στο Βερολίνο. 1977 έτσι κι αλλιώς άρχισε να γίνεται μια καινούρια μουσική μόδα να αναπτύσσεται, και αυτό δεν ήταν άλλο βέβαια από το New Wave, με στοιχεία από το Punk που είχε αρχίσει και αυτό να ανεβαίνει μουσικά. Γενικά είχαμε ένα καινούριο είδος μουσικής πανδεσίας εκείνα τα χρόνια. Και πολλά συγκροτήματα βέβαια άρχισαν να εμφανίζονται στη δισκογραφία τότε το 1976-77, που ακολουθούσαν έτσι αυτό το μουσικό ύφος. Ένα από αυτά τα συγκροτήματα ήταν το συγκρότημα των Blondie. Ένα συγκρότημα που τα επόμενα χρόνια θα είχαν χαμό βέβαια εμπορικό, μέχρι και τις αρχές της δεκαετίας του 1980 θα λέγαμε. 1977 και οι Blondie ήδη

Αυτό ήταν το Denise από τους Blondie. Δεν ήταν δικό μας λάθος βέβαια, δεν είναι από το debut το άλμπουμ του συγκροτήματος. Πάντως είναι ένα από τα πρώτα, κομμάτια του, των Blondie. Δικό μας λάθος, θα επαναρθώσουμε σε επόμενη εκπομπή. Talking Heads, ένα ακόμα συγκρότημα που εμφανίστηκε τότε στη δισκογραφία και αμέσως έκαναν αίσθηση έτσι με την διαφορετική τους μουσική βέβαια. Το πρώτο τους άλμπουμ ήταν αυτό που περιείχε το κλασικότατο Psycho Killer.

Είμαστε μαζί σας πάντα από τις συχνότητες Σερτ Χανίων, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, 3 με 4 το μεσημέρι, παρουσιάζοντας την εκπομπή Αφιερώματα. Αυτόν τον καιρό έχουμε ένα αφιέρωμα στην δεκαετία του 70. Το είπαμε από την αρχή ότι θα την ξεσκονίσουμε όσο μπορούμε αυτή την δεκαετία και έχουμε φτάσει χρονολογικά στη χρονιά του 1977. Ο Μάνος Παπαδάκης, τον ήχο, Γιώργος Λεζάκης, παρουσίαση και επιμέλεια της εκπομπής. Και αυτή είναι η Talking Heads, το ντεμπούτο άλμπουμ του το 1977, που περιείχε μεταξύ άλλων βέβαια και το Psycho Killer. Ένα άλμπουμ που μπορεί να μην μπούλησε έτσι εκατομμύρια αντίτυπα, σίγουρα όμως σημάδεψε εκείνη την εποχή. Γενικά ήταν η εποχή που, όπως είπαμε, ξεκινούσε ή ανέβαινε έστω το New Wave, και οι Talking Heads ήταν ένα από τα συγκροτήματα που το καθιέρωσαν βέβαια. Και αυτή εδώ είναι η Television, ένα άλλο συγκρότημα που την χρονιά του 1977 και αυτοί κυκλοφόρησαν το ντεμπούτο άλμπουμ τους, το Mercury Moon, ένα άλμπουμ που θεωρείται σταθμός βέβαια για τα μουσικά πράγματα εκείνης της εποχής.

Ένα αμερικάνικο συγκρότημα με το όνομα Television που έκανε αμέσως αίσθηση βέβαια με το ντεμπούτο άλμπουμ τους που κυκλοφόρησε τη χρονιά του 77, το άλμπουμ Marky Moon που θεωρείται και ένα από τα κορυφαία του είδους βέβαια. Είπαμε ήταν η εποχή που σιγά σιγά το New Wave, το Post-Punk και όλες αυτές οι έτσι, ιδιότητες του rock άρχισαν έτσι να ανεβαίνουν και να κάνουν φοβερή αίσθηση. Σίγουρα βέβαια όλα αυτά τα συγκροτήματα που παρουσιάσαμε, η Blondie, η Talking Heads, η Television, όλα αυτά δεν ήταν τίποτα μπροστά στην επιρροή που έπαιξε αυτό το συγκρότημα στα μουσικά πράγματα εκείνης της εποχής. Και μιλάμε βέβαια για τους Sex Pistols, ουσιαστικά ένα άλμπουμ επίσημο κυκλοφόρησαν, αυτό εδώ, το Nevermind the Bollocks, ήταν 1977.

Και όπως λέγαμε και λίγο πριν, κανένα συγκρότημα δεν κατάφερε να κάνει τον θόρυβο που έκαναν οι Sex Pistols εκείνη την εποχή. Και αυτό το θρυλικό άλμπουμ κυκλοφόρησαν τη χρονιά του 1977, το Nevermind the Bollocks. Ήδη ακούσαμε το Pretty Vacant, ένα άλμπουμ γεμάτο κλασικά κομμάτια βέβαια για την ιστορία του punk, όπως και αυτό που ακούμε, το God Save the Queen.

Αυτό ήταν το God Save the Queen, το συγκρότημα βέβαια των Sex Pistols από την Αγγλία. Βέβαια όλο αυτό το κύμα του punk, του new wave και όλα αυτά υπήρχε και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, και θα λέγαμε το αντίπαλο δέος των Sex Pistols από την άλλη μεριά του Ατλαντικού, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ήταν αυτό εδώ το συγκρότημα, οι Ramones.

0: Eins, zwei, drei, vier.
1: Αυτό ήταν το Sin is a Punk Rocker από το άλμπουμ Rocket to Russia, ένα από τα δύο άλμπουμ που κυκλοφόρησαν οι Ramones μέσα στη χρονιά του 77. Και βέβαια δεν είχαμε μόνο το New Wave, το Punk, την Disco, το κλασικό Rock, το Hard Rock και όλα αυτά τα μουσικά είδη στα τέλη της δεκαετίας του 70. Είχαμε βέβαια και την ηλεκτρονική μουσική, ίσως τα καλύτερά της, τουλάχιστον στο πιο εμπορικό της έτσι μέρος. Η Kraftwerk, οι Γερμανοί ήταν ένα από τα μεγάλα ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής εκείνα τα χρόνια, και το 77 το συγκρότημα κυκλοφορεί το άλμπουμ Trans Europe Express.

ένα από τα πιο κλασικά άλμπουμ της ηλεκτρονικής μουσικής βέβαια, το Trans Europe Express, το άλμπουμ που κυκλοφόρησαν τη χρονιά του 77 οι Γερμανοί Kraftwerk, έτσι κι αλλιώς οι Γερμανοί ήταν πρωτοπόροι στην ηλεκτρονική μουσική. Δεν ήταν μόνο οι Γερμανοί βέβαια, ήταν και ο δικός μας ο Βαγγέλης Παπαθανασίου που την χρονιά του 77 κυκλοφορεί ένα από τα σημαντικότερα άλμπουμ του, το Spiral.

Ο Βαγγέλης Παθανασίου, βέβαια, στα καλύτερά του στην δεκαετία του 1970, είχε ξεκινήσει γνωστά αυτά στη δεκαετία του 60 με τους Αφροδίτης Τσάλι, τα παιδιά της Αφροδίτης. Στις αρχές δεκαετίας του 70 αποχωρεί από αυτούς για να, έτσι, να ακολουθήσει την προσωπική του πορεία στον χώρο της ηλεκτρονικής μουσικής και κατάφερε σιγά σιγά, βέβαια, να γίνει ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής. Μην ξεχνάμε ότι η NASA, μάλλον ο Βαγγέλης Παθανασίου, η μουσική του Βαγγέλη Παθανασίου είναι η μόνη μουσική που έχει ταξιδέψει στο διάστημα, όταν η NASA του συμφώνησαν με την NASA να γράψει τη μουσική για ένα ταξίδι τότε στο διάστημα. Και στη Γαλλία, βέβαια, είχαμε φοβερή ηλεκτρονική μουσική, το Jean-Michel Jarre, αλλά όχι μόνο. Υπήρχαν διάφορα γαλλικά συγκροτήματα στον χώρο της ηλεκτρονικής μουσικής. Πολλά από αυτά είχαν επηρεαστεί και από την disco που ήταν στη μόδα εκείνη την εποχή. Ένα από αυτά ήταν το συγκρότημα των Space από τη Γαλλία.

Ένα συγκρότημα από την Γαλλία που ουσιαστικά ανήκε βέβαια στον χώρο της ηλεκτρονικής δίσκο, το συγκρότημα των Space, που έκανε και μεγάλη επιτυχία με το κομμάτι που ακούσαμε, το Magic Fly, τουλάχιστον στις χώρες της Ευρώπης τότε. Ένα άλλο παρόμοιο, επίσης γαλλικό συγκρότημα, ήταν η Space Art. Το Onyx ξεχώρισε από αυτούς στην χρονιά του 1977. Αυτά κομμάτια ακουγόταν πολύ και στην χώρα μας τότε, στους τότε πειρατικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς. Έτσι κι αλλιώς υπήρχε μια τρέλα τότε έτσι, για το διάστημα, για τις ταινίες αυτού του είδους, για τη μουσική αυτού του είδους και όλα αυτά.

Ένα ακόμα συγκρότημα ηλεκτρονικής δίσκο θα λέγαμε, από την Γαλλία, η Space Art. Καμία σχέση με τους επίσης Γάλλους Space που ακούσαμε λίγο πριν. Τότε ξεκινούσαν έτσι όλα αυτά τα συγκροτήματα την πορεία τους, έκαναν κάποιες επιτυχίες και σιγά σιγά βέβαια εξαφανίστηκαν. Επειδή υπήρχε τόση μανία για το διάστημα, για τη διαστημική μουσική και όλα αυτά, ήταν η εποχή βέβαια το 1977 που βγαίνει στους κινηματογράφους και η ταινία Star Wars, ο πόλεμος των άστρων, μια ταινία σε σκηνοθεσία βέβαια του George Lucas, με πρωταγωνιστές τον Harrison Ford, τον Alec Guinness και διάφορους άλλους, και την μουσική είχε γράψει σε αυτή την ταινία ο περίφημος βέβαια John Williams. Ο John Williams κατάφερε τότε για τη μουσική της ταινίας Star Wars το 1977 να συνδυάσει την κλασική μουσική με την ηλεκτρονική μουσική που ήταν πολύ στη μόδα βέβαια εκείνα τα χρόνια. Το βασικό θέμα της ταινίας Star Wars 1977.

Αυτό ήταν το βασικό θέμα της ταινίας Star Wars. Αυτός εδώ είναι ο John Paul Young, λίγο σκοτσέζος, λίγο αυστριακός, μάλλον αυστραλός, που το 1977 κάνει και αυτός έτσι μια πολύ μεγάλη επιτυχία σε όλη την Ευρώπη με το Love is in the Air.

μια παγκόσμια επιτυχία, το Love is in the Air, ουσιαστικά η μεγαλύτερη επιτυχία για την, στην πορεία, την καριέρα του John Paul Young. Με ένα παρόμοιο κομμάτι θα κλείσουμε σήμερα, το Baby Come Back από το συγκρότημα των Players, ένα βρετανικό-αμερικάνικο συγκρότημα που και αυτό έκανε μια μεγάλη επιτυχία με αυτό το κομμάτι, το Baby Come Back, και με αυτό θα ολοκληρώσουμε σήμερα το τρίτο μέρος για τη χρονιά του 77. Την Παρασκευή ολοκληρώνουμε την παρουσία της χρονιάς αυτής, θα δούμε τι γινόταν στον χώρο του σκληρού ροκ την Παρασκευή. Ο Μάνος Παπαδάκης ήταν στον ήχο, ο Γιώργος Βλαζιάκης παρουσίασε και επιμέλεια της εκπομπής. Baby Come Back, το συγκρότημα των Player. Είμαστε πάντα στη χρονιά του 77. Γεια σας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Αισιοδοξία για την επίλυση της κρίσης στη Μέση Ανατολή, καθώς όλα δείχνουν ότι είναι κοντά η επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών για το τέλος του πολέμου. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι η στρατιωτική επιχείρηση Epic Fury και ο αποκλεισμός στα στενά του Ορμούζ θα τερματιστούν εφόσον το Ιράν αποδεχθεί τους όρους που έχουν συμφωνηθεί στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων. Όπως ανέφερε, σε περίπτωση συμφωνίας, το στενό του Ορμούζ θα παραμείνει ανοιχτό για όλα τα πλοία, συμπεριλαμβανομένων και των Ιρανικών. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι αν η Τεχεράνη δεν αποδεχθεί τη συμφωνία, οι βομβαρδισμοί θα επαναληφθούν με πολύ μεγαλύτερη ένταση και κλίμακα από πριν. Προηγήθηκε ανακοίνωση από τους φρουρούς της Επανάστασης, την οποία αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο της επανέναρξης της ελεύθερης διέλευσης από τα στενά του Ορμούζ, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι αυτό θα συμβεί μετά το τέλος των απειλών από επιτιθέμενους, όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά. Οι δηλώσεις γίνονται λίγη ώρα αφού το Αμερικανικό Πρακτορείο Άξιος αναφέρει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν βρίσκονται κοντά σε προκαταρκτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου και την επανέναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα. Το υποσυζήτηση μνημόνιο προβλέπει πάγωμα του εμπλουτισμού ουρανίου από το Ιράν, σταδιακή άρση αμερικανικών κυρώσεων και χαλάρωση των περιορισμών στην αυσιπλοεία στο στενό του Ορμούζ. Την είδηση επιβεβαίωσαν στο Reuters ανώτεροι αξιωματούχοι του Πακιστάν. Στο μεταξύ, οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν σημαντικά, με το Brent να πέφτει κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από τον Απρίλιο λόγω των προσδοκιών για αποκλιμάκωση της κρίσης. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε νέα πλήγματα κατά υποδομών της Χεσμπολά στο νότιο Λίβανο παρά την εκεχηρία που βρίσκεται σε ισχύ. Στο Αμάν βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για την τριμερή σύνοδο Ελλάδας και Προϊορδανίας με την Αθήνα να εντείνει τις διπλωματικές της πρωτοβουλίες στην περιοχή. Στις συνομιλίες με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον βασιλιά Αμπντάλα της Ιορδανίας, βρέθηκαν στο επίκεντρο οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και η ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο, με σταθερή τη θέση της Ελλάδας υπέρ της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για μήνυμα φιλίας, συνεργασίας και ειρηνικής συνύπαρξης, ενώ ο Νίκος Χριστοδουλίδης χαρακτήρισε την Κύπρο γέφυρα μεταξύ Ευρώπης και Μέσης Ανατολής. Από την πλευρά του, ο βασιλιάς Αμπντάλα υπογράμμισε τη σημασία της ενίσχυσης των εμπορικών και επενδυτικών δεσμών των τριών χωρών. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά την πρώτη συνεδρίαση του νέου πολιτικού συμβουλίου του κόμματος, υποστηρίζοντας ότι η αποτυχία της Νέας Δημοκρατίας είναι πλέον κοινωνική εμπειρία. Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση για θεσμική παρακμή, κάνοντας αναφορά στις υποκλοπές, στις ανεξάρτητες αρχές και στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ διαμορφώνει το κεντρικό αφήγημα μιας σοβαρής επόμενης κυβέρνησης. Τρεις ασθενείς, εκ των οποίων οι δύο σε σοβαρή κατάσταση, απομακρύνθηκαν από το κρουαζιερόπλοιο που παραμένει ανοιχτά του πράσινου ακροτηρίου μετά το ξέσπασμα θανατηφόρου Χανταϊού, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί τρεις θάνατοι, ενώ στο πλοίο βρίσκονται περίπου 150 επιβάτες και μέλη πληρώματος. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι οι ασθενείς διακομίστηκαν στην Ολλανδία για νοσηλεία και υπογράμμισε ότι ο συνολικός κίνδυνος για τη δημόσια υγεία παραμένει χαμηλός. Παράλληλα, οι αρχές παρακολουθούν όσους βρίσκονται ακόμη στο πλοίο, αλλά και όσους έχουν ήδη αποβιβαστεί. Οι αρχές της Νότιας Αφρικής ανέφεραν ότι εντοπίστηκε το στέλεχος των άνδεων του ιού, το οποίο σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να μεταδοθεί μεταξύ ανθρώπων, ενώ στην Ελβετία επιβεβαιώθηκε κρούσμα σε επιβάτη που επέστρεψε από το ταξίδι και νοσηλεύεται στη Ζυρίχη. Στον εισαγγελέα, η δικογραφία για τη δολοφονία του 21 ετών στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Πληροφορίες αναφέρουν πως αναμένεται να απολογηθούν ο 54χρονος που ομολόγησε την εν ψυχρό δολοφονία και η σύζυγός του με την παρουσία του εισαγγελέα στον χώρο κράτησής τους. Σε εξέλιξη φωτιά σε χώρο εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Πάτρας επιχειρούν 38 πυροσβέστες και 9 οχήματα.
1: Ο καιρός.
0: αύριο αναμένονται αιρές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές. Σαν εμεινό τύπου στο Ιόνιο θα φτάσουν και τα 7 μποφόρ, στην Αττική θερμοκρασία από 11 έως 25 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 10 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με φημώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
3: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
2: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
3: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
2: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
3: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
2: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
3: Ωρε, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
2: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
3: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
2: Περικλής Κουκλάκης.
3: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
2: Αυτός είσαι.
3: Από επαγγελματίες.
2: Μου κόβεις την τύχη.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ΕΚΟ, το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Σε άλλη στράτα, μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Καλλιτεχνικά νέα, τραγούδια και μουσική από διάφορες εκτελέσεις. Σε άλλη στράτα, κάθε Τετάρτη από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση, Άρτεμις Κατράκη.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Το Ιράν θα εξετάσει την τελευταία πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή και θα απαντήσει μέσω Πακιστάν, διαμηνύει η Τεχεράνη, στον απόϊχο του νέου τελεσυγράφου του Ντόναλντ Τραμπ προς το Ιράν να αποδεχτεί την τελευταία συμφωνία που θα οδηγήσει σε λήξη του πολέμου και άνοιγμα των στενών του Ορμούς, γιατί αλλιώς θα αρχίσουν εκ νέου ισχυρότεροι βομβαρδισμοί. Το Ισραήλ πάντως δηλώνει άγνοια για το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να βρίσκονται κοντά σε συμφωνία με το Ιράν, σύμφωνα με ισραηλινή πηγή που επικαλείται το Reuters. Η ίδια πηγή ανέφερε ότι το Ισραήλ προετοιμαζόταν αντίθετα για περαιτέρω κλιμάκωση των συγκρούσεων. Οι τελευταίες δηλώσεις γίνονται στον απόϊχο του δημοσιεύματος του Άξιος ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν βρίσκονται κοντά σε προκαταρκτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου και την επανέναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα. Το υποσυζήτηση μνημόνιο προβλέπει πάγωμα του εμπλουτισμού ουρανίου από το Ιράν, σταδιακή άρση αμερικανικών κυρώσεων και χαλάρωση των περιορισμών στην αυσιπλοεία στο στενό του Ορμούζ. Πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι αυτή την ώρα και πάλι η τιμή του Brent στις διεθνείς χρηματαγορές. Στο Αμάν βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για την τριμερή σύνοδο Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας με την Αθήνα να εντείνει τις διπλωματικές της πρωτοβουλίες στην περιοχή. Στις συνομιλίες με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον βασιλιά Αμπτάλα της Ιορδανίας βρέθηκαν στο επίκεντρο οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και η ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο, με σταθερή τη θέση της Ελλάδας υπέρ της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για μήνυμα φιλίας, συνεργασίας και ειρηνικής συνύπαρξης, ενώ ο Νίκος Χριστοδουλίδης χαρακτήρισε την Κύπρο γέφυρα μεταξύ Ευρώπης και Μέσης Ανατολής. Από την πλευρά του, ο βασιλιάς Αμπτάλα υπογράμμισε τη σημασία της ενίσχυσης των εμπορικών και επενδυτικών δεσμών των τριών χωρών. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά την πρώτη συνεδρίαση του νέου πολιτικού συμβουλίου του κόμματος, υποστηρίζοντας ότι η αποτυχία της Νέας Δημοκρατίας είναι πλέον κοινωνική εμπειρία. Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση για θεσμική παρακμή, κάνοντας αναφορά στις υποκλοπές στις ανεξάρτητες αρχές και στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ διαμορφώνει το κεντρικό αφήγημα μια σοβαρή επόμενη κυβέρνηση. Τρεις ασθενείς, εκ των οποίων οι δύο σε σοβαρή κατάσταση, απομακρύνθηκαν από το κρουαζιερόπλοιο που παραμένει ανοιχτά του πράσινου ακροτηρίου μετά το ξέσπασμα θανατηφόρου Χανταϊού. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί τρεις θάνατοι, ενώ στο πλοίο βρίσκονται περίπου 150 επιβάτες και μέλη πληρώματος. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι οι ασθενείς διακομίστηκαν στην Ολλανδία για νοσηλεία και υπογράμμισε ότι ο συνολικός κίνδυνος για τη δημόσια υγεία παραμένει χαμηλός. Παράλληλα, οι αρχές παρακολουθούν όσους βρίσκονται ακόμη στο πλοίο, αλλά και όσους έχουν ήδη αποβιβαστεί. Οι αρχές της Νότιας Αφρικής ανέφεραν ότι εντοπίστηκε το στέλεχος των άνδεων του ιού, το οποίο σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να μεταδοθεί μεταξύ ανθρώπων, ενώ στην Ελβετία επιβεβαιώθηκε κρούσμα σε επιβάτη που επέστρεψε από το ταξίδι και νοσηλεύεται στη Ζυρίχη. Στον εισαγγελέα η δικογραφία για τη δολοφονία του 29χρονου στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Πληροφορίες αναφέρουν πως αναμένεται να απολογηθούν ο 54χρονος που ομολόγησε την ενψυχρό δολοφονία και η σύζυγός του με την παρουσία του εισαγγελέα στον χώρο κράτησής τους. Σε εξέλιξη φωτιά σε χώρο εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Πάτρας επιχειρούν 38 πυροσβέστες και 9 οχήματα.
0: Ο καιρός.
1: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές αύριο. Άνεμοι νότιπου στο Ιόνιο θα φτάσουν και τα 7 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία από 11 έως 25 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 10 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

0: Ερτ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
3: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
2: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
3: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
2: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
3: Άντε μπράβο, για πες, στα Χανιά.
2: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
3: Ωραία φίλε, πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
2: Ερτζιανή, κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
3: Και στους 104, Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
2: Περικλής Κουκλάκης.
3: Ευτυχία Πενταράκη, ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
2: Αυτός είσαι.
3: Από επαγγελματίες.
2: Μου κόβεις την τύχη.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ΕΚΟ, το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

Black Pumas, More Than a Love Song, και ξεκινά σήμερα το καθιερωμένο Athens Music Week. Είναι η 8η χρονιά που έρχεται στην πόλη του φεστιβάλ, όπου οι λάτρες της μουσικής και οι επαγγελματίες της μουσικής συναντιούνται για να μοιραστούν μια μοναδική πολιτισμική εμπειρία. Το πρόγραμμα πλούσιο και φέτος και με εξαιρετικό ενδιαφέρον. Όσοι πιστοί λοιπόν, προσέλθετε. Και πάμε παρακάτω.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αποστάσεις από τις πληροφορίες περί επικείμενης συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες παίρνει η Τεχεράνη. Ιρανοί αξιωματούχοι χαρακτηρίζουν τις αμερικανικές προτάσεις σε ευχολόγιο της Ουάσιγκτον και όχι πραγματικότητα. Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Εμπραήμ Ρεζαΐ, δήλωσε ότι το Ιράν είναι έτοιμο να απαντήσει σκληρά σε περίπτωση κλιμάκωσης. Η αμερικανική πρόταση εξακολουθεί να εξετάζεται και περιλαμβάνει υπερβολικές και μη ρεαλιστικές απαιτήσεις, λέει το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν. Συμφωνία τώρα είναι η σφοδρή βομβαρδισμή, το μήνυμα του Αμερικανού Προέδρου στο Ιράν νωρίτερα. Πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι τιμές του Brent αυτήν την ώρα. Τριμερή σύνοδος μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ιορδανίας πραγματοποιήθηκε στο Αμάν. Στέλνουμε μήνυμα συνεργασίας και αταλάντευτης προσήλωσης στο διεθνές δίκαιο και στην ειρηνική συνύπαρξη, ενώ αναγνωρίζεται ο καθοριστικός ρόλος της Ιορδανίας ως πυλώνα σταθερότητας, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Για θεσμική παρακμή κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό Νίκος Ανδρουλάκης κατά την πρώτη συνεδρίαση του νέου Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Υποστήριξε ότι η αποτυχία της Νέας Δημοκρατίας είναι πλέον κοινωνική εμπειρία. Υπό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε σε χώρο εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Πάτρας. Πέθανε σε ηλικία 89 ετών ο αθλητικογράφος Σταύρος Τσόχος. Έφυγε από τη ζωή ο ιδρυτής του CNN, Τεν Τέρνερ, στα 87. Και ο καιρός, αραιές νεφώσεις αύριο, άνεμοι νότιοι στο Ιόνιο, 7 Μποφόρ, 25 βαθμούς στην Αττική, 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.

Αυτό είναι ένα από τα πολύ ωραία και όχι χιλιοπεγμένα, όπως συνηθίζουμε να λέμε μεταξύ μας, στο ραδιόφωνο Angus and Julia Stone, Down to the Sea, παραπέμπει σε ταξίδι, σε ασπρόμαυρες εικόνες. Καλησπέρα και πάλι, τέταρτο τελευταίο ημίωρο. Για λίγο ακόμα, παρέα με τις μουσικές μας.

Ben Longle Soul από εκείνο το φοβερό άλμπουμ που έκανε πέρσι ήταν το The Walls. Η αλήθεια πως όσο περνάνε τα χρόνια, δύσκολα τα άλμπουμς που κυκλοφορούν έχουν αυτό το κάτι, ή μάλλον να το θέσουμε αλλιώς, δύσκολα κυκλοφορούν άλμπουμ που να κεντρίζουν το ενδιαφέρον. Αυτό στο σχόλιο.

Μιχάλη Πάσος. Και τώρα τέλος, σε πολύ λίγο έρχεται η Κλαούντια Μάτωλα, μείνετε μαζί της. Ευχαριστώ τον Σωτήρη Τασκαλιδερανιάν για τη φροντίδα του ήχου. Ευχαριστώ και εσάς για την παρέα. Από τον Κωνσταντίνο Παντζόγλου, καλό απόγευμα, καλή συνέχεια, για χαρά.

0: έβαλε! Το έβαλε!
1: Από κάρφωμα!
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
1: Τρελάνε μας!
0: Τρίποντο! Τρίποντο!
3: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
4: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
5: Wow!
4: Ονειρεύεσαι?
5: Όχι!
4: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
5: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Μια γραμμή κύμα. Φως, χρώμα, ευαισθησία. Η τέχνη του Αλέξη Ακριθάκη σε μια μεγάλη αναδρομική έκθεση. Μια αποκαλυπτική ματιά σε έναν καλλιτέχνη πέρα από όσα γνωρίζαμε. Αλέξης Ακριθάκης. Μια γραμμή κύμα. Στο Μουσείο Μπενάκη, Πειραιός 138. Από 12 Φεβρουαρίου έως 24 Μαΐου.
8: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
9: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Red Rebellion, Kelly Bush, μέσα από το καινούριο άλμπουμ. Πάρα πολύ ωραίο άλμπουμ που μόλις κυκλοφόρησε. Fairy Tale, ο τίτλος του άλμπουμ. Απογευματάκι Τετάρτης είναι, 6 Μαΐου, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει από την άνοιξη απότομα στο καλοκαίρι σιγά σιγά. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Κλάουδια Μάτολα είναι εδώ, στο μικρόφωνο μουσικές, όπως κάθε απόγευμα σε ένα road trip. Με τον Μπάμπη Δούκαρο να φροντίζει τον ήχο και Τέμι Μπαλά. Με ένα Grammy ο Kevin Parker, δικό του όλο το project από την Αυστραλία. My old ways, και να μιλάει για αυτές τις συνήθειες που μπορεί να έχει κανείς, που εκεί που νομίζω ότι τις έχεις κερδίσει, ρίξει, νικήσει, διώξει, επιστρέφουν. My old ways, όπως λέει ο Kevin Parker, τα μην παλά.

2-10-60-66-429. Το τηλέφωνο επικοινωνίας στο στούντιο του κόσμου, ertecho.gr. Ένας κόσμος του ραδιοφώνου. Όλη η ελληνική ραδιοφωνία σε ένα application. Δηλαδή με ένα κλικ στο κινητό σου βρίσκεσαι σε έναν ολόκληρο ραδιοφωνικό κόσμο με όλες τις εκπομπές της ΕΡΤ, όλες τις εκπομπές του κόσμου, τα podcast και φυσικά στο χρόνο που εσύ μπορείς. Και έτσι δεν χάνεις καμία εκπομπή. ertecho.gr. Για να είσαι maker που λέει και ο Fink, σύναψον το καλό στο edit.

Η εμπειρία που θα της δώσεις εσύ είναι το πώς θα την πάρεις. Αυτό λέει ο Φινκ μέσα στο στίχο του, στο Maker. Αυτό που λέμε ζωή δεν είναι αυτό που σου συμβαίνει, είναι αυτό που εσύ διαλέγεις να κάνεις με αυτό που σου συμβαίνει. Η ευτυχία εξαρτάται από την ποιότητα των σκέψεών σου. Και όπως έλεγε και επίκτητος, δεν στεναχωριόμαστε από αυτά που μας συμβαίνουν, αλλά από την άποψή μας για αυτά που μας συμβαίνουν. Από την οπτική μας δηλαδή. Και καμιά φορά αυτό που λέμε, αυτό που βλέπουμε είναι αυτό που είναι. Και ο καθένας επιλέγει την πραγματικότητα που θα βάλει. It's what it is. Mark Knopfler στον αέρα μας. Viber. Cosmos Radio για να μας στέλνεις τα μηνύματά σου στο Viber. Και φυσικά και στο Messenger, στις official σελίδες μας σε Facebook και Instagram όπου ακολουθείς. Στέλνεις μηνύματα, μαθαίνεις τι γίνεται και παίρνεις μέρος και σε διαγωνισμούς.

το μαγικό ήχο του Νόπφλερ, μοναδικός, it's where it is, στον αέρα μας, κόσμος, τα ραδιοφωνά σας. 2-10-60-66-4-29, το τηλέφωνο στο στούντιο, email διαβάζουμε, μηνύματα διαβάζουμε. Κάποιοι διαβάζω συμφωνείτε και με την Τζόνι Μίτσελ που είπε τα 1000 μύρια για τον Μπομπ Ντίλαν. Και όχι μόνο, υπάρχει ένα ολόκληρο άρθρο στο Far Out που τα έχει μαζέψει όλα αυτά που λένε διάφοροι καλλιτέχνες, που είναι τίποτα, 3-4 μπροστά στα σωρό τον πλανήτη που ό,τι καλλιτέχνης υπάρχει έχει πάρει έμπνευση από τον Ντίλαν. Αλλά το ποιος είναι ο Ντίλαν, το κρίνει, το έχει κρίνει ήδη η ιστορία. Η προσφορά του στην πολιτιστική και μουσική κληρονομιά που είναι αναμφισβήτητη, τεράστια και ανεκτίμητη, και δηλώσεις του τύπου και τέτοιου ύφους από καλλιτέχνες του βιλενικού της Τζόνι Μίτσελ απλώς τους εκθέτουν ανεπανόρθωτα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Γιατί, εντάξει, κάποια πράγματα είναι απόψεις, κάποια άλλα είναι απλώς ιστορία. Τζον Μπαέζ θα την ακούσουμε.

απάντηση που δεν κάνει τον Blowing in the Wind και την ξέρουμε είναι το τι είναι ο Dylan και τι έχει δώσει στην ιστορία. Ο Gilmour είπε κάτι πάρα πολύ ωραίο, ότι τα τραγούδια του Dylan είχαν τέτοια μηνύματα που ένιωθες σαν να διαβάζεις τα πρωτοσέλιδα κάθε φορά που άκουγες όποιο τραγούδι του Dylan. Νιώθω ότι δεν θα μπορούσα ποτέ να φτάσω σε αυτό το επίπεδο, λέει ο Gilmour, και σίγουρα δεν θα μπορούσε στιχουργικά όμως. Μουσικά το έχει φτάσει το επίπεδο ή το έχει ξεπεράσει. Στιχουργικά σίγουρα, όχι μόνο ο Gilmour, αλλά νομίζω ότι πολύ δύσκολο κανείς να φτάσει σε αυτό το level που έγραφε ο Dylan, αν και υπάρχουν πάρα πολλοί τραγουδοποιοί τεράστιες σε αυτόν τον πλανήτη, ευτυχώς, που έχουν χαρίσει τα δώρα τους γενναιόδωρα στην ανθρωπότητα, το μουσικό τους δώρο. Και τα σχόλια τα φοβερά για τη συναυλία του Μετάλλικα και δεν ξέρω πόσες νταλίκες έχουν σκάσει μύτη, ολόκληρο άρθρο βγήκε ότι μεταφέρουν σατανιστικά πράγματα. Καθόλου μια χαρά παιδιά είναι, πολύ καλοί άνθρωποι η Μετάλλικα, και φυσικά τους αξίζει όλη αυτή η κατάσταση που γίνεται τριγύρω από τους Μετάλλικα, γιατί έχουν ξεφύγει τελείως. Είναι billion dollar μπάντα πλέον, έχουν μπει στην κατηγορία του mainstream, φεύγοντας από το metal, γιατί κατάφεραν, ανεξάρτητα από το ποιο είδος μουσικής ακούει κανείς, να παθιάσουν το κοινό όσο κανείς. Έχουν πολύ παθιασμένο κοινό. Η ενέργεια στις συναυλίες των Μετάλλικα δεν μοιάζει με καμία συναυλία. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι μαζί με τους Floyd είναι οι δύο πιο σπουδαίες, τα δύο πιο σπουδαία live acts που έχουν γίνει. Είναι πραγματικά συγκλονιστική σκηνή. Είναι μια εμπειρία που δεν έχει ξαναδεί κανείς εύκολα. Αν δεν έχει δει δηλαδή τους Μετάλλικα, και είναι η πρώτη φορά που έχετε πάρει εισιτήριο, θα είναι ίσως μία από τις πιο αξέχαστες βραδιές που θα έχετε δει. Tuck you in, warm within, keep you free from sin, till the Sandman comes.

Enter Sandman από τη Shell που διασκευάζουν Metallica. Εμείς θα δούμε και τους Cure που έρχονται και πλησιάζει και αυτή η ημερομηνία, η σπουδαία βραδιά, και Florence and the Machine και Michelle Gurevich. Όλα τα καλά στην Αθήνα, πολλές συναυλίες. Η Cure είναι 15 Ιουλίου στο μπάσκετ του ΟΑΚΑ. Ήταν απίστευτη και την τελευταία φορά που τους είδαμε στην πλατεία νερού. Η Jack Festival λοιπόν 15 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ. Cure.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αποστάσεις από τις πληροφορίες περί επικείμενης συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες παίρνει η Τεχεράνη. Οι Ιρανοί αξιωματούχοι χαρακτηρίζουν τις αμερικανικές προτάσεις ευχολόγιο της Ουάσιγκτον και όχι πραγματικότητα. Η αμερικανική πρόταση εξακολουθεί να εξετάζεται, αν και περιλαμβάνει υπερβολικές και μη ρεαλιστικές απαιτήσεις, ισχυρίζεται το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν. Συμφωνία τώρα, οι νέοι σφοδροί βομβαρδισμοί, το μήνυμα του Αμερικανού Προέδρου στο Ιράν νωρίτερα. Για θεσμική παρακμή κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό Νίκος Ανδρουλάκης στις συνεδρίες του νέου πολιτικού συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Η αποτυχία της Νέας Δημοκρατίας είναι πλέον κοινωνική εμπειρία, υποστήριξε. Η αεροπορική εταιρεία Ryanair φέρεται να ανακοίνωσε στο προσωπικό την αποχώρησή της από τη βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Σε κάθριξη 18 ετών καταδίκασε στο Μικτόρκο το δικαστήριο Ηρακλείου τον καθηγητή από τη Σιτία που κατηγορείται για κατάχρηση ανηλίκων σε ασέλγια. Πέθανε ο ιδρυτής του CNN Ted Turner στα 87 του χρόνια. Αρές νεφός αύριο, 25 βαθμούς στην Αττική, 26 Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
0: Από την καρδιά της Σαχάρα, η φωνή της ερήμου, την Άριουεν. Σάββατο 16 Μαΐου, Floyd. Μια μυστικιστική εμπειρία που πρέπει να ζήσετε. Την Άριουεν στο Floyd. Προπόληση More.
3: Ρωμαίος,
4: Ιουλιέτα.
3: Από του Μπόστ, την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: μα σύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
4: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
4: Τρεχάτε για να δείτε.
3: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
5: Το μαθητικό επιχειρηματικό γεγονός της χρονιάς πλησιάζει. Ο 21ος Πανελλαδικός Μαθητικός Διαγωνισμός Καλύτερη Εικονική Επιχείρηση 2026 του Junior Achievement Greece θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Στο διαγωνισμό θα αναδειχθεί η καλύτερη μαθητική startup της χρονιάς που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τζενή 2026 στη Ρίγα της Λετωνίας. Καλή επιτυχία, παιδιά!
6: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Cosmos Radio.gr.

Yes, Λαραθόν, Ναταλία Λαφουρκάδε, Mexico Institute Sound και David Byrne, παρέα στο τραγούδι του David Byrne που θα τα ακούσουμε και live τώρα, γιατί έρχεται ο David Byrne στην Ελλάδα. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας, Κλάουντια Μάτωλα είναι εδώ. Ο David Byrne θα είναι Κυριακή 21 Ιουνίου. Road trip μουσικό παρέα θα είμαστε μέχρι τις 8. Μπαμπης Δούκαρος απέναντί μου στη φροντίδα του ήχου. Να θε πελούσο. Ακαμπάιο. Το καλοκαίρι είναι εδώ, έτσι. Ξαφνική άνοδος θερμοκρασίας. Τις επόμενες μέρες μέχρι και 30 βαθμούς θα φτάσει. Σήμερα είχαμε και ένα αεράκι. Τις άλλες μέρες δεν ξέρω.

Στο 210-6664-29 μιλάμε, rteco.gr, ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας, σε ένα application μόνο, με όλα να γίνονται εύκολα και στο χρόνο που θέλεις εσύ. Καλησπέρα στην παρέα μας εδώ στο Viber που στέλνει τα μήνυματά σας, τα διαβάζουμε, email, messenger, τηλέφωνα εδώ στο στούντιο, κόσμος 93,6 όπου και αν βρίσκεσαι δίπλα σου. Το soundtrack, ίδια εικόνες διαφορετικές, η Mamba LD στον αέρα μας.

μου, λοιπόν, από το Σιμάιν Μπαλντί και σε τάγκο αυτή η εκτέλεση. Και αφού μας πήγε σε τάγκο, εμείς θα μείνουμε στην Αργεντινή. Να ακούσουμε, να απολαύσουμε μάλλον την ορχήστρα του Αλφρέντο Ντι Άντζελις και να ακούσουμε το Κέρο Βέρτε Ούναβες Μας. Θέλω να σε δω άλλη μία φορά, λέει ο ερμηνευτής, και ας πεθάνω ξεχασμένος εκεί σε μια γωνιά. Κλασική κατάσταση του τάγκο, σαν να μην υπάρχει αύριο ο στίχος. Η πρώτη ηχογράφηση έγινε από τον Φρανσίσκο Κανάρο το 1939. Ένας άντρας που ζητάει για να δει για μία τελευταία φορά την αγαπημένη του. Ακόμα και αν του πει ότι όλα έχουν τελειώσει και δεν αξίζει να προσπαθήσει και μπορεί να ζήσει μες στις τάχτες ενός έρωτα, μες στην αγωνία του, όπως λέει, γιατί λέει και τη λέξη αγωνία, θα νιώσει ανακούφιση ακόμη και αν πεθάνει ήσυχα ξεχασμένος σε μια γωνιά.

It had better be tonight. Ακούσαμε Buddy Greco. Στην Ιταλία βρεθήκαμε και η Ιταλία πνίγεται έτσι αμάλφη και ποζιτάνο. Γίνεται ένας χαμός, δεν μπορεί να περπατήσει άνθρωπος. Και έτσι όπως είναι και χτισμένο, δεν βοηθάει το ποζιτάνο, το αμάλφη. Viral μέσα από το TikTok έγινε. Πήρε ένα πολύ μεγάλο στάτους, έγινε σύμβολ του στάτους και όλοι βρίσκονται εκεί έστω και για μία φωτογραφία. Με αποτέλεσμα βλέπουμε φωτογραφίες τώρα που δεν, δηλαδή και τέτοιο μήνα έτσι, να μην μπορεί να προχωρήσει άνθρωπος. Σκεφτείτε τι θα γίνεται τον Αύγουστο. Ένας κακός χαμούλης λοιπόν σε Αμάλφη και Ποζιτάνο. Όλοι το status symbol στα social media, έτσι, το in. Είναι, έχουν γίνει trends πολλά με το TikTok το τελευταίο καιρό, το τρέξιμο, το fitness στα γυμναστήρια, το αμάλφι. Έχουν γίνει διάφορα που είναι hip.

Τουμπάο Experience. Δύσκολα τα πράγματα στο Αμάλφι. Κάτοικοι δυσκολεύονται να πάνε στις δουλειές τους το καλοκαίρι, έτσι, στο νοσοκομείο, λόγω του μποτιλιαρίσματος. Οι τιμές των ενοικίων έχουν εκτοξευθεί, διώχνοντας τους μόνιμους κατοίκους και μετατρέποντας τα χωριά σε απλά σκηνικά για τουρίστες και για μια selfie στο Αμάλφι.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 7. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Τι βάζεις στο γκριλ, στο τηγάνι, στο φούρνο? Και η μυρωδιά της απαντά από μόνη της το τι φαΐ έχουμε σήμερα.
2: Όποιος ξέρει τι θα πει μπριζόλα για μεσημεριανό, ξέρει και να την επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο κρέας στα Lidl. Γιατί ελέγχεται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και φτάνει δίπλα σου 100% εγγυημένο με τη διατροφική αξία που πρέπει και την νοστιμιά που θες. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Piano City Athens. Το παγκόσμιο μουσικό κίνημα έρχεται για τέταρτη φορά στην Αθήνα. Από 9 έως 18 Μαΐου η Αθήνα μεταμορφώνεται σε μια τεράστια συναυλιακή αίθουσα. Δωρεάν συναυλίες πιάνου σε όλη την πόλη. Έτσι απλά στη μέση του δρόμου. Σε μουσεία, πάρκα, πλατείες, οδεία, στο αεροδρόμιο, σε σπίτια. Από 9 έως 18 Μαΐου μουσική σε όλη την Αθήνα. Κλασική, rock, jazz, pop. Βρείτε το πρόγραμμα στο pianocityathens.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
7: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Calypso Blues, More Horizon στο Edit. Νένε Βάσκες, κόσμο στα ραδιοφωνά σας. Λίγο μετά τις 7. Ξεκινήσαμε με Βενεζουέλα. Κλάουντια Μάτολα στο μικρόφωνο Μουσικής του Κόσμου. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Η Βίβια Νικολοπούλη φροντίζει τον ήχο μας. Είναι 6 Μαΐου, είναι απόγευμα Τετάρτης. Οι μέρες μεγαλώνουν, το φως είναι καλοκαιρινό. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι και τους 30 βαθμούς τις επόμενες μέρες. Απότομο το καλοκαίρι. Αλλά αν κάνεις δίαιτα, σήμερα είναι παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Δηλαδή είναι η μόνη μέρα για cheat day. Είναι καλό για cheat day. Τους κανείς κάνει όλες τις άλλες τις προηγούμενες. Αν έχεις κάνει όλες τις προηγούμενες, χάνεις το cheat day το φοβερό, που είναι παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Δεν ξέρω αν μετράει, αν παχαίνει κανείς παρόλα.

Και στη Ρώμη μας πήγε ο Πατρίτσιο Μπουάνι με τη δική του εκτέλεση του An Evening in Roma και ο Μικ Χάκενελ τον Simply Red σε ένα πολύ ωραίο, όχι μόνο ένα, το Solo Classics που έκανε tribute σε αγαπημένα του τραγούδια όπως αυτό που, που θα ακούσουμε τώρα. Και είναι πολύ ωραία η εκτέλεση του Μικ Χάκενελ. Έκανε και ένα tribute στον Bobby Bland, πάρα πολύ όμορφο, γιατί είναι δύο albums που τα έκανε αλήθεια με αγάπη. Να τον απολαύσουμε λοιπόν στο It's Impossible. It's

Nick Hucknall λοιπόν στο It's Impossible. Λοιπόν, υπάρχει το νέο trend, διαβάζω, που λέγεται Coolcations. Δηλαδή πως να κάνεις cool διακοπές μακριά από τον πολύ κόσμο, γιατί ταξιδιώτες έχουν αρχίσει να φεύγουν από τον καύσωνα των νότιων χωρών, από την Ελλάδα, την Ισπανία, την Ιταλία και την Πορτογαλία, στρέφονται προς το βορρά. Δηλαδή ο χαμούλης πάει στη Σκανδιναβία και θα αυξηθεί ως και 35% το 26, Νορβηγία, Φιλανδία, Ισλανδία. Δηλαδή θέλαμε να πάμε και στη Νορβηγία, πάει. Και εκεί θα γεμίσει. Νορβηγία, Φιλανδία, Ισλανδία, Σλοβενία. Μέρη που θα είναι ασφιχτικά γεμάτα το 26. Βενετία. Δεν περπατάς, Βενετία. Βαρκελόνη, Ιαπωνία, Κιώτο, Τόκιο, Παρίσι, Άμστερνταμ, Λισαβόνα.

γνωρίζουν over tourism το καλοκαίρι όλες αυτές τις περιοχές. Με συμφόρηση και υποβάθμιση της εμπειρίας στους καλοκαιρινούς μήνες, ο ένας πάνω στον άλλον.

να πω, έγινε η μεγαλύτερη ευτυχία. Δεν συμβαίνει κατά τη διάρκεια των διακοπών, αλλά την παραμονή της αναχώρησης. Ο εγκέφαλος φτιαγμένος να απολαμβάνει την αναμονή. Και αυτό το anticipation είναι από μόνο του πηγή εφορίας. Έρευνα του Cornell University επιβεβαίωσε ότι η αναμονή μιας εμπειρίας φέρνει περισσότερη ευτυχία και από την αναμονή αγοράς υλικών αντικειμένων. Το 97% των ανθρώπων αναφέρει ότι απλά το να έχει ένα ταξίδι στο ημερολόγιο του να κάνει τους κάνει πιο ευτυχισμένους.

Everybody's fault but mine. Νίνα Σιμών, η φωνή, rock and roll, το edit. Η ευθύνη δική μας για την καταστροφή της ζωής μας όταν κάτι περνάει από το χέρι σου. Η Νίνα Σιμών έλεγε ότι πρέπει να μάθεις να σηκώνεσαι από το τραπέζι όταν δεν σερβίρεται πια η αγάπη. Όταν δεν υπάρχει αγάπη, πρέπει να έχεις αξιοπρέπεια, να σηκώνεσαι και να φεύγεις από το τραπέζι. Η Αρίθα Φράγκλιν θυμάται ότι ένα τραγούδι μπορεί να φέρει τόσες πολλές αναμνήσεις σε έναν άνθρωπο, έτσι. Ένας ήχος. Don't play that song.

0: 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Κόσμος 93,6.

después de ti, Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Κλάουδια Μάτωλα στο μικρόφωνο, στις μουσικές, Βίβια Νικολοπούλου στη φροντίδα του ήχου. Βραδάκι έρχεται και σαργεί, γιατί μεγαλώνουν οι μέρες, Τετάρτη 6 Μαΐου. Κάρολ Τζι, το μεγαλύτερο όνομα αυτή τη στιγμή, είναι από την Κολομβία. Έχει κάνει μια τεράστια καριέρα και είναι και το μάθημα για το να μην τα παρατάει κανείς ποτέ. Το 2008 προσπάθησε να υπογράψει συμβόλαιο με την Universal Music Latino, αλλά δεν πίστευαν ότι μια γυναίκα τραγουδιστέρα ρεγκετών μπορούσε να γίνει μεγάλο αστέρι, να μπει μέσα στην pop σκηνή, και της έδωσαν μια άλλη θέση, να είναι in-house songwriter, αλλά αρνήθηκε και πήρε βιβλία, μάθαινε, το πήρε ως σημάδι και γράφτηκε σε μαθήματα για το πώς θα προωθήσεις τη μουσική σου και πώς μπορείς να μπεις μέσα στη μουσική βιομηχανία. Και το 2014, νιώθοντας χαμένη από την έλλειψη επιτυχίας, παρακολούθησε όλα αυτά τα μαθήματα και τελικά άλλαξε γνώμη η Universal, υπέγραψε μαζί της και μέχρι και στο βιβλίο, στο World Record Guinness μπήκε. Έχει κάνει ρεκόρ για τις περισσότερες υποψηφιότητες σε Billboard Latin Music από γυναίκα σε ένα χρόνο, με 15 υποψηφιότητες το 2022, και ένα χαμόνα γίνεται με την Κάρολ Τζι και με το αγόρι εδώ. Κολομβία και Πουέρτο Ρίκο λοιπόν, μπροστά μέσα από δύο φωνές.

καλύτερα Armas Photos και μέσα σε όλα αυτά που έχουμε πει για τον Bad Bunny, όλα αυτά που έχει πετύχει, έχει κάνει αυτή τη χρονιά, τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον, είναι και ότι τραγουδούν όλα τα νέα παιδιά που μπορεί να μην μιλούν ισπανικά όλους τους στίχους και τους ξέρουν απ' έξω του Bad Bunny και στην Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη. Πολλά κατάφερε μέσα σε λίγο χρόνο Bad Bunny και η Karol G που έκαναν τη διαφορά. Και το τραγούδι που ακολουθεί που θα μας πάει πίσω, φεύγουμε από το σήμερα, από την Karol G και τον Bad Bunny, και θα πάμε σε μία μπάντα από τα παλιά, έτσι, Blast from the 90s, σε ένα άλμπουμ που πούλησε σχεδόν 18 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως, κέρδισε 3 βραβεία Grammy, έγιναν mainstream, αλλά η μπάντα αυτή ένιωθε περίεργο που αυτό το τραγούδι βγήκε μπροστά, σαν να μην ήθελα να είναι η σημαία του τραγουδιού, γιατί δεν τους χαρακτηρίζει, και αυτή είναι η αλήθεια. Όμως κατάφεραν να κάνουν ένα τραγούδι που ο τραγουδιστής είχε πει ότι το μισώ αυτό το τραγούδι και δεν θα ήθελα να είναι αυτό που εκπροσωπεί το συγκρότημα. Νομίζω, εντάξει, δεν είναι αυτό η σημαία, ίσως για κάποιους, αλλά όχι για πολλούς. Στο τέλος όμως το δέχτηκαν, αν και το αποκαλούν αιώνια χαζομάρα, το δέχτηκαν, το αγκάλιασαν, γιατί έγινε σημαία και είναι ένα πάρα πολύ ευχάριστο τραγούδι, ακριβώς όπως λέει και ο τίτλος του, Shiny Happy People, R.E.M.

Shiny Happy People. Λοιπόν, και ήθελε να γράψει ένα έτσι χαρούμενο φρουτένιο παιδικό τραγούδι, το οποίο του βγήκε πιο φρουτένιο από ό,τι πίστευε για τους R.E.M. Δεν περίμενε αυτή την επιτυχία, δεν ήθελε να συνδέεται κάπως με τους R.E.M. αλλά όταν μια επιτυχία φτάνει τόσο ψηλά όπως έφτασε το Shiny Happy People, τελικά γλυκαίνονται και οι καλλιτέχνες που το γράφουν και έχουν μια αντίθετη άποψη. Δηλαδή, μπορεί να πέφτεις έξω και εσύ ως δημιουργός. Όπως έκαναν και οι R.E.M. το ίδιο και ο Van Morrison με ένα τραγούδι που έγραψε και είχε στο νου του λίγο το Frank Sinatra όταν το έγραφε. Πίστευε, εντάξει, ταιριάζει στο Frank Sinatra, όχι σε μένα. Κάπως ήταν εκτός ρεπερτορίου, αλλά δεν είχε καταλάβει. Κατάλαβε ότι έγραψε ένα όμορφο τραγούδι, αλλά ένιωθε πάντα περίεργα με το Moondance. Είχε μια περίεργηση, μια νεύρωση τον έπιανε. Κάτι δεν του πήγαινε, ακόμη και όταν το ηχογραφούσε, μέχρι να κυκλοφορήσει και να καταλάβει ότι πήγε πολύ. Θα έπρεπε να το πάει πως πήγε σε όλο τον πλανήτη. Μάικλ Μπούμπλε, εμείς θα τα ακούσουμε από Μάικλ Μπούμπλε.

στο Van Morrison εδώ από τον Michael Bublé. Ωραίος ο Michael Bublé, ευχάριστος πολύ σε όλα τα jazz standards που έχει διασκευάσει. Μέσα στη vocal jazz δεν είναι η φωνή broken, ανήκει στους αληθινούς κρούνες. Αυτό που λέμε, που ήταν ο Τόνι Μπένετ, ο Σινάτρα, τα εξάλλη γενιά αυτή, αλλά είναι αυτό το η πιο pop λουστραρισμένη εκδοχή, θα έλεγε κανείς. Ο Μάικλ Μπούμπλε, αν και είναι πάρα πολύ ευχάριστος, ωραίες οι παραγωγές του, οι ερμηνείες του, σε άλλη κατηγορία. Πέρβις Λί, You Don't Care.

Πέρβις Λί και ο Αλ Βίλσον με την ωραία ιστορία με το φίδι, με την κυρία που βρήκε ένα φίδι εκεί στο ποτάμι, ήταν χτυπημένο. Τη ζήτησε βοήθεια να το πάρει σπίτι του, εκείνη το πήρε σπίτι του, το βοηθήσει, αλλά του είπε εντάξει, είσαι φίδι όμως. Του λέει το φίδι, ναι, αλλά είμαι χτυπημένο, δεν θα σου κάνω κακό. Το πήρε στο σπίτι της να το φροντίσει και την τσίμπησε το φίδι. Και του λέει, γιατί με τσίμπησες, αφού είπες ότι δεν με τσιμπήσεις. Και της λέει, μα μαντάμ, καλή μου κυρία,

αυτή η προσοχή που πρέπει να δίνει κανείς στην ποιότητα των ανθρώπων, των καταστάσεων, ότι καμιά φορά αυτό που βλέπεις, ξέρεις, αυτό είναι όπως το Snake. Αυτό λέει ο Al Wilson, αφού ξέρεις την ποιότητα μιας κατάστασης ενός ανθρώπου, μη ζητάς άλλο αποτέλεσμα από αυτό που βλέπεις, τόσο απλό. Αυτό που λέει ο Al Wilson. Βίβια Νικολοπούλου στη φροντίδα του ήχου, Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Βραδάκι Τετάρτης έρχεται, 6 Μαΐου, η θερμοκρασία ανεβαίνει, φτάσει στους 30 βαθμούς. Τις μέρες που έρχονται, Κλάουντια Μάτο λέει ήταν στο μικρόφωνο στις μουσικές. Ο Πέτρος Αδάμ ακολουθεί, Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Και η Macy Gray διασκευάζει σε ένα σίγκλ που μόλις κυκλοφόρησε, το I'm Too Sexy. Καλό βράδυ, φιλιά. Too sexy for my love. Too sexy for my love.

0: ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
1: Wow!
0: Ονειρεύεσαι?
1: Όχι!
0: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
1: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
2: Το βάλε! Το βάλε!
3: Το αποκάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
3: Τρελάνε μας!
2: Τρίποντο! Τρίποντο!
5: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Ουτσέλη Del Mar. Η Φένια Παπαδόδημα τραγουδάει τραγούδια της Μεσογείου με αφορμή ένα μεσαιωνικό παραμύθι. 14 και 15 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Ένα ταξίδι στη Μεσόγειο με τη Φένια Παπαδόδημα. Μαζί της ο Στέφανος Δωρμπαράκης, ο Θωμάς Μελετέας, ο Δημοσθένης Καραχριστοδούλου και η Αλεξάνδρα Παπαστεριοπούλου. Ουτσέλη Del Mar, 14 και 15 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Προπόληση ticketservices.gr.
7: Κόσμος 93,6.

Εδώ είμαστε κι εμείς, στον κόσμο, στους 93,6. Είναι Τετάρτη σήμερα, φίλες και φίλοι, 6 Μαΐου, εύχομαι να είστε όλοι καλά. Πάμε για τις επόμενες δύο ώρες με ωραίες μουσικές, ωραία τραγούδια. Πάντα από την αγαπημένη σας κοινότητα, παρέα με τον Μπάμπη Δούκαρο στον ήχο. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλή ακρόαση, καλή διασκέδαση. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Μπαίνουμε σιγά σιγά μες στο καλοκαίρι, φίλες και φίλοι. Μέχρι την Κυριακή λένε ότι θα έχουμε και 30 βαθμούς, ό,τι πρέπει. Καλή ακρόαση, καλώς ορίσατε στην παρέα μας όπου και αν βρίσκεστε.

Αυτός είναι ο Τζακ Σαβορέτη. Τζακ Σαβορέτη και το The One μέσα από το ένατο καινούριο στουντιακό του άλμπουμ με τίτλο We Will Always Be The Way We Were, που μόλις κυκλοφόρησε. Ένα άλμπουμ 20 χρόνια μετά τον ντεμπούτο του άλμπουμ, το Between The Minds, μετά την εξαιρετική πραγματικά συναυλία που έδωσε για πρώτη φορά στο Royal Albert Hall και ήταν sold out. Θα ξανατραγουδήσει μέσα στο Μάιο και φυσικά θα τον δούμε και θα τον θαυμάσουμε για την έναρξη της μεγαλύτερης περιοδίας του μέχρι σήμερα στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ευρώπη. Και θα τον δούμε να ξεκινάει από την Αθήνα στις 25 Σεπτεμβρίου, να συνεχίζει σε όλη την Ευρώπη και να φτάνει στο Ηνωμένο Βασίλειο στα τέλη Οκτωβρίου. 25 Σεπτεμβρίου λοιπόν, Τζακ Σαβορέτη στην Αθήνα, ιδιαίτερα αγαπητός στο ελληνικό κοινό. Και την εκπομπή άνοιξε σήμερα ο James Blunt και το Saving a Life.

0: C'est une star. Je suis pas pour vous, la mienne elle brille dans mon regard.
1: Μας ακούτε από το cosmosradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση σε όποιο σημείο του κόσμου για αν βρίσκεστε. Ακούτε τον κόσμο από το δέκτη της τηλεόρασής σας. Κόσμος και κόσμος jazz μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας, τα πάντα. Τις εκπομπές, τις λίστες, τα podcast, τις θεματικές λίστες, ό,τι υπάρχει ανεβαίνει καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδος. Μπορείτε να το ακούσετε live alive on demand μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco. Έχουμε Facebook, Instagram, social media, τρέχουν διαγωνισμοί. Καλό είναι να μπαίνετε μέσα στα social media, κάνετε follow και like, κυρίως στα reels που τρέχουν, οπότε αυτόματα μπαίνετε μέσα στις κληρώσεις για τους διαγωνισμούς. Και έχουμε το Viber, Cosmos Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τις φωτογραφίες σας, ανοίγει και ο χερός ό,τι πρέπει είναι. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

παρέα με τον Χουάνε σε ένα ντουέτο που είχαν κάνει πριν από μερικά χρόνια. Έχουμε πει ότι η Μον Λαφέρτε, με καταγωγή από τη Χιλή και από το Μεξικό, μένει στις Ηνωμένες Πολιτείες βέβαια εδώ και χρόνια, κάνει ιδιαίτερη αίσθηση στην Latin μουσική σκηνή σε όλο τον κόσμο και με την τελευταία της δισκογραφική δουλειά. Όπως φίλες και φίλοι, την προηγούμενη εβδομάδα που έδωσε μια τεράστια συναυλία, δωρεάν συναυλία στην Βραζιλία, η Κολομβιανή Superstar, η Σακύρα. Δωρεάν συναυλία, το λέμε πάλι, στην Κόπα Καμπάνα το βράδυ του Σαββάτου. Και σύμφωνα με το Δήμαρχο του Ρίο, το σόου προσέλκυσε 2 εκατομμύρια θαυμαστές σε μία από τις πιο εμβληματικές ακτές του κόσμου. Και η εμφάνιση αυτή ακολούθησε τις αντίστοιχες μεγάλες συναυλίες που είχε δώσει Μαντόνα το 2024, η Lady Gaga πέρυσι, και είναι για τη Σακύρα μέρος της παγκόσμιας περιοδίας της, της Las Mujeres Yano Loran. Δηλαδή, οι γυναίκες δεν κλαίνε πια, η οποία πήρε και το όνομά της από το ομώνυμο άλμπουμ. Μέσα σε αυτό το live ανέβηκε πάνω και τραγούδισε και ο Θρύλος Καετάνο Βελόζο και η Μαρία Μπετάνια. Ένα εξαιρετικό live πραγματικά, και πάνω τα ντρόν πετούσαν όταν ξεκίνησε το live πάνω από το πλήθος, σχηματίζοντας τον ουρανό ένα μήνυμα που λέει με μεγάλα γράμματα «Σ' αγαπώ Βραζιλία» στα πορτογαλικά.

Αυτή είναι η Ράη παρέα με τον θρύλο της κλασικής μουσικής, της ορχιστρικής μουσικής, της Cinematic, το συνθέτη Hans Zimmer στο Click-Clack Symphony από το τελευταίο άλμπουμ της Ράη με τίτλο The Music May Contain Hope. Φίλες και φίλοι, είναι ένα άλμπουμ που όσο και να το ακούμε, αυτό το άλμπουμ κάθε μέρα μας εκπλήσει. Δίνει κάτι καινούριο πραγματικά στο χαρακτήρα, στη λογική, στον τρόπο με τον οποίο ηχογραφεί η Ράη και το μήνυμα που θέλει να περάσει μέσα από τα τραγούδια της. Αφενός μεν έχουμε το Hans Zimmer, από την άλλη έχουμε το θρύλο της old gospel μουσικής των Al Green, και σίγουρα η Ράη δεν είναι ότι δίνει διαπιστευτήρια ότι είναι εξαιρετική τραγουδίστρια, δίνει σίγουρα με αυτό το άλμπουμ το έναυσμα ότι θα είναι ένας από τους ισχυρούς της νέας χρονιάς όταν βγουν και υποψηφιότητες για τα Grammy ως Best Album of the Year, και ας μην έχει κλείσει ακόμα ο Μάιος για την χρονιά που διανύουμε για το 2026. Η Ράη, η οποία ούτως ή άλλως θα εμφανιστεί και παρέα, δίπλα μάλλον στον πλευρό του Bruno Mars, στη μεγάλη περιοδία που ετοιμάζει ο Bruno Mars, sold out σε όλο τον κόσμο για την παρουσίαση του νέου του άλμπουμ. In My House, Κέντρα Μόρις, μέχρι τις 8.30 και επιστρέφουμε.

0: 93,6.
1: Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα,
2: από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου,
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
3: τρεχάτε για να δείτε,
2: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
4: Από την καρδιά της Σαχάρα, η φωνή της ερήμου, την Άριουαν. Σάββατο 16 Μαΐου, Floyd. Μια μυστικιστική εμπειρία που πρέπει να ζήσετε. Την Άριουαν στο Floyd. Προπόληση More. Οι αθάνατες μελωδίες του Ένιο Μωρικόνε ζωντανεύουν τη Δευτέρα 18 Μαΐου στο Θέατρο Παλάς. Ένα μοναδικό αφιέρωμα με τη σοπράνο Σουζάνα Ρικάτσι, τη μούσα του Μωρικόνε, την Ιταλική γυναικεία ορχήστρα Λεμούς και ταυτόχρονη προβολή από τις αξέχαστες ταινίες. Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Boulevard, Rhythmic Love. Αυτό είναι ο Keziah Jones. Εδώ είμαστε και εμείς. Κάπως έτσι επιστρέψαμε στον κόσμο στους 93,6. Είναι δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Καλώς όρισατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι, όπου και αν βρίσκεστε. Με τη Βιβλία Νικολοπούλου στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Εύχομαι να είστε καλά. Όπως λέγαμε και νωρίτερα, έχει ζέστη έξω, έχει πάρα πολύ κίνηση. Οπότε, αν βρίσκεστε στο δρόμο και ποτηλιαρισμένοι, το μόνο πράγμα που έχετε να κάνετε είναι να δώσετε λίγη ένταση στο ραδιόφωνο σας. Καλώς όρισατε στην παρέα μας. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ. Ο κορυφαίος συγκρότημα της σύγχρονης μουσικής έρχεται στην Ελλάδα. Έρχεται η Cure. Εδώ παρέα με την Ολίβια Ροντρίγκο, ο Ρόμπερτ Σμιθ, όπως ακριβώς το τραγούδισε, τον κάλεσε επάνω στη σκηνή στον Glastonbury πέρυσι για να ερμηνεύσουν το Friday I'm in Love.

Day I'm in love just like heaven. Pictures of you, a letter to Elise. Boys don't cry. Και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί ο νους σας. Θα τα ακούσουμε όλα στο Eject Festival που θα παρουσιάσει λογικά και το Songs of a Lost World. Έτσι είναι πολύ πιθανό. Το album που ο Robert Smith το έχει έτοιμο ούτως ή άλλως. Οπότε θα ακούσουμε και καινούριο υλικό. Και μάλιστα λένε ότι το Songs of the Lost World θεωρείται ένας από τους καλύτερους δίσκους, όχι μόνο του 2024-2025, αλλά έχει ανέβει και σε όλες τις σοβαρές λίστες της χρονιάς που έχει περάσει. Περιμένουμε λοιπόν να ακούσουμε μέσα σε όλο αυτό το τόσο ζεστό συναυλιακό καλοκαίρι και τους Cure στις 15 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ. 2-10-60-66-429. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείται με τον κόσμο. Cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Στο διαδίκτυο μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Από το δεκτή της τηλεόρασής σας ακούτε Κόσμος και Κόσμος Jazz. Μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της Δημόσιας Ραδιοφωνίας, τα πάντα. Live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι ώρα θέλετε να ακούσετε τα πάντα μέσα από τον κόσμο. Avener, 900 miles. Και όχι μόνο.

Αυτός είναι ο Avener και 900 Miles. Και ο Avener και όλη αυτή η μουσική σκηνή της Γαλλίας με τους DJs, με τους mixers, με τους remixers, με όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχουν μπαίνουν μέσα στην παραγωγή και βγάζουν πράγματα, και με τους Bon Entêteur προσφέρουν τα τελευταία χρόνια εξαιρετικές μελωδίες, ανεξάρτητα αν αυτό το κομμάτι ακούγεται, να το πούμε φυσικά με τη φωνή του Terry Callier. Και εγώ προτείνω να πάμε να συναντήσουμε έναν Σκοτσέζο με ιταλικό όνομα. Ωραίο θα ήταν κάποια στιγμή να βλέπαμε και τον Παόλο Νουτίνη στη χώρα μας. Εδώ έχουν έρθει όλοι, γιατί να μην έρθει ο Παόλο.

Αυτός λοιπόν είναι ο Παόλο Νουτίνι. Παόλο Νουτίνι από τη Σκωτία. Έγινε γνωστό στην Ελλάδα με το Sunny Side Up, το δεύτερο του άλμπουμ, που ήταν και το τίποτα του άλμπουμ όσον αφορά τα βρετανικά τσάρτ στη Μεγάλη Βρετανία. Ναι, γιατί το πρώτο, το This Rich, ακούστηκε μεν, είχε βγάλει ένα-δύο τραγούδια. Περισσότερο εμείς στην Ελλάδα τον μάθαμε με το Sunny Side Up, με το Coming Up Easy και με το Candy, που έκανε την πολύ μεγάλη επιτυχία στη χώρα μας. Θα μπορούσε να θεωρηθεί και κομμάτι classic, όπως ακριβώς και το επόμενο από τον Teddy Swims, που σιγά σιγά χτίζεται ο Teddy Swims ούτως ή άλλως. Αρκετά κομμάτια τα έχει βάλει μέσα στο πρόγραμμα, αρκετά κομμάτια τα έχει βάλει εκεί που πρέπει και ο κόσμος τον έχει λατρέψει, κάνει το μεγάλο μπαμ και στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και στη χώρα μας, σε όλο τον κόσμο, και είναι και σίγουρα και ένα από τα τραγούδια που θα τα ακούσουμε στο πάρτι που ετοιμάζουμε στο Κόσμος Jazz Party. Το λέμε jazz γιατί είναι, ετοιμαζόμαστε για το 25ο Athens Jazz Festival, έτσι, που φέτος θα το μεταδώσουμε live το πρόγραμμα από την Τεχνόπολη, όπως κάθε χρόνο παραδοσιακά από τις 8 το βράδυ μέχρι τα μεσάνυχτα, δύο βράδια φέτος. Να, you said we played, έτσι, Δευτέρα 25 Μαΐου και Παρασκευή 29 Μαΐου, και το Σάββατο 30 Μαΐου γίνεται το 5ο Κόσμος

αρχίσει και οι συναυλίες. Το Σάββατο η Μετάλλικα θα βρίσκονται, θα έχει και 30 βαθμούς. Ποιος στη χάρη μας. Γκον, γκον, γκον. Ο Νταβίτ Γκετά παρέα με το Teddy Swims. Τέτοιες μουσικές και άλλες στο πέμπτο Cosmos Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου. Δευτέρα και Παρασκευή 25 και 29. 25ο Athens Jazz Festival. Ζωντανά από την Τεχνόπολη, πού αλλού.

καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει αν ανακοινωθεί κάποια στιγμή που θα ανακοινωθεί ότι θα έρθει ο Teddy Swims στη χώρα μας. Μην το παρεξηγήσετε και μπλεχτούμε, έτσι. Δεν έχει πει ο Teddy Swims ότι θα έρθει στην Ελλάδα, αλλά καταλαβαίνετε τι πρόκειται να γίνει εάν ανακοινωθεί κάποια στιγμή στα επόμενα χρόνια ότι θα έρθει ο Teddy Swims. Το έχω πει ανοιχτά. Τρεις ανθρώπους θέλω να δούμε στη χώρα μας. Θέλω να δούμε κάποια στιγμή τον Post Malone, τον Jerry Roll και τον Teddy Swims. Και αν γινόταν αναρχόντους, ήταν και οι τρεις μαζί, θα γέμιζαν στάδιο πολύ μεγάλο, φίλες και φίλοι. Όλα αυτά λοιπόν συμβαίνουν εδώ στον κόσμο. Σε 93,6 πάμε για τις 9 και πάμε με ένα κομμάτι του 77 που το έγραψε ο μεγάλος, ο Θεός, ο Λάμον Ντοζίερ. Going back to my roots λοιπόν, από τους Odyssey. Κάποιοι λέγανε ότι ήταν καλύτερη εκτέλεση της Λίντα Κρίφορντ. Κάποιοι άλλοι έλεγαν ότι είναι η εκτέλεση του Ρίτσι Χέιβενς. Το κομμάτι είναι classic ούτως ή άλλως. Και μάλιστα από τους Odyssey ήταν τα τελευταία κομμάτια που έγιναν greatest hits στο Studio 54 στη Νέα Υόρκη, τη δεύτερη γενιά, τη δεύτερη περίοδο. Μάλιστα είχε κλείσει και ξανανοίξει. Ένα φεγγάρι άνοιγαν με το Going Back to My Roots στον Odyssey από το I Got The Melody. Μέχρι τις 9 και επιστρέφουμε.

0: βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
1: Μήπως λεφτά.
0: Τα λες και λεφτά.
2: Coupons. Coupons.
1: Από πού ακούστηκε αυτό.
0: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
3: Όταν έχετε ΔΕΗΜΑ Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗΜΑ Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτή είναι η Jessie Ware και το I could get used to this. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι 5 λεπτά μετά τις 9. Είναι Τετάρτη σήμερα, 6 Μαΐου. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του κόσμου. Και αν συντονιστήκατε τώρα, κατευθείαν εδώ, συντονίσατε τα ραδιοφωνά σας με την αγαπημένη σας συχνότητα, με τον κόσμο που παίζει πάνω απ' όλα και πρώτα απ' όλα τις καλύτερες μουσικές. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Μπάμπης Ντούκαλος στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής.

0: Am I good to you?
1: I'm that sweet, that soft, that taste that made your life better.
0: Διαβάζω μια είδηση που βγήκε πριν από λίγο, ότι έφυγε από τη ζωή ο Τεντ Τέρνερ, ο άνθρωπος που όλοι τον γνώρισαν ως το μεγάλο κεφάλι όσον αφορά τον τηλεοπτικό κολοσσό του CNN. Έφυγε στα 87 του. Ο λόγος που το αναφέρουμε δεν είναι ότι ο Τεντ Τέρνερ ήταν ένας μεγιστάνας ενός τεράστιου τηλεοπτικού κολοσσού, ήταν το ότι άλλαξε σε ένα πάρα πολύ μεγάλο βαθμό τον τρόπο με τον οποίο η είδηση έφτανε στην τηλεόραση ή έφτανε στα αυτιά μας. Και το CNN, γιατί το CNN δεν είναι μόνο τηλεόραση, είναι και το ραδιόφωνο, είναι πολλά πράγματα. Μέχρι λοιπόν να εμφανιστεί το CNN, η τηλεοπτική είδηση, και αυτό το ξέρουμε και εδώ στη χώρα μας, είχε ωράριο. Είχε το ωράριο ανάλογα με την ώρα που θα πεζόντουσαν τα δελτία, ανάλογα με την ώρα που θα έβγαιναν οι ειδήσεις σε προκαθορισμένο χρόνο. Υπήρχε το βραδινό δελτίο, οι παρουσιαστές, οι μεγάλοι, τα δίκτυα που αποφάσιζαν πότε θα δει ο κόσμος την είδηση και το δελτίο. Τέρνερ αυτό λοιπόν το σταμάτησε. Πίστευε ότι η είδηση δεν περιμένει, η είδηση θα βγει και η είδηση πρέπει να βγει τη στιγμή που γίνεται. Και ήταν και ο λόγος όπου έφτιαξε κατά κάποιο τρόπο ένα 24ωρο ανοιχτό δελτίο ειδήσεων. Κάτι το οποίο φυσικά το έχουν τώρα πια όλα τα κανάλια, τα ειδησιογραφικά και εμείς, το έχει φυσικά η ΕΡΤ με το ΕΡΤ News, το έχουμε όλοι, αλλά αυτό ήταν ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Ήταν ο πρώτος που έβαλε τον πόλεμο στην τηλεόραση, μιλάμε για τον πρώτο πόλεμο του κόλπου. Ήταν φυσικά η αυτοκρατορία της καλωδιακής τηλεόρασης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήταν τα παράθυρα, ήταν πάρα πολλά πράγματα τα οποία από κάπου ξέρετε ξεκινούν και κάπου φτάνουν. Το CNN λοιπόν ήταν η επανάσταση της 24ωρης ενημέρωσης. Όλα αυτά για έναν κεντρικό άνθρωπο, για έναν άνθρωπο που αγαπούσε το φούτμπολ, που είχε εταιρείες, που το CNN είχε ξεκινήσει το 80 και δεν έγινε αμέσως δυνατό κανάλι μέσα στα 3-4 μεγάλα αμερικάνικα. Μιλάμε για το CBS, το NBC. Χρειάστηκε χρόνο και βέβαια κάποια στιγμή μέσα στη δεκαετία του 90 δικαιώθηκε κυρίως με τον πόλεμο του κόλπου του 91. Θυμάμαι τότε ότι όλος ο κόσμος καθόταν 24 ώρες το 24ωρο γιατί έβλεπε τον πόλεμο από την τηλεόραση. Ήταν ο πρώτος πόλεμος που μεταδόθηκε, φίλες και φίλοι, στην τηλεόραση. Και θυμάμαι βέβαια μια φράση συγκεκριμένη που έγινε το σύμβολο μια νέα εποχή: Live from Baghdad. Σουβλάνι.

2-10-60-60-64-29. Καλησπέριζουμε όλους εσάς, καταρχήν που βρίσκεστε στο Viber Cosmos Radio. Δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε. Καλησπέρες, προτιμείς, στέλνετε και ωραίες φωτογραφίες. Να είστε όλοι καλά, όπου και αν βρίσκεστε και μας θυμάστε, ακούτε ωραία πράγματα, χαιρετίσματα πραγματικά. Να είστε όλοι καλά, να είστε όλοι καλά. Ήμασταν στην Γαλλία, λέω να παραμένουμε για λίγο ακόμα. Με μια φωνή που ακούγεται πάρα πολύ, είναι η γυναίκα του Άλεξ Καπράνου, η Κλάρα Λουσιανή.

ωραίο σχήμα, θα το έλεγε κάποιο super group σήμερα, αλλά δεν είναι. Κάποιοι το έχουν χαρακτηρίσει ως super group. Ο Hardy, ο Eric Church, ο Morgan Wallen και ο Tim McGraw. Είναι θρύλοι όλοι. Εντάξει, για τον Tim McGraw και για τον Eric Church δεν το συζητάω, για τον Tim McGraw κυρίως. Ο Church, ο Hardy και ο Morgan Wallen είναι ούτως ή άλλως άνθρωποι που ασχολούνται αυτή τη στιγμή ιδιαίτερα με το χώρο της μουσικής. Αλλά οι θρύλοι, οι μεγάλοι, αν θέλετε, από τους τέσσερις είναι κυρίως ο θρύλος, είναι ο Tim McGraw. Έγραψαν λοιπόν το MacArthur, είναι μια ιστορία δια του τέσσερα, όπως ακριβώς ο καθένας την αντιλαμβάνεται και την ακούμε και μας θυμίζει πραγματικά ένα τραγούδι μιας άλλης εποχής. Όπως ακριβώς και ο Τζόνι Νας, ο Μακαρίτης, να ερμηνεύει και να διασκευάζει πάρα πολύ ωραία το Cupid.

Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6 και επιστρέψαμε με κάτι πιο κλασικό από τα κλασικά, με τον Αλφα Μπλόντι. Πόσα καλοκαίρια έχουμε ακούσει αυτό το τραγούδι, φίλες και φίλοι, πόσα καλοκαίρια έχουμε ζήσει με αυτές τις μελωδίες. Εδώ είμαστε λοιπόν, τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, 35 λεπτά μετά τις 9. Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Και αυτή είναι η Αλαλάς στο Raspberry Jam. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας.

Αυτή λοιπόν είναι η Αλαλάς και το Raspberry Jam. Και να μην ξεχνιόμαστε ότι οι Αλαλάς κάνουν ένα revival στον ήχο της Καλιφόρνια, του Σαν Φραντζίσκο. Αφενός μεν, αφετέρου όμως κρατάνε τα προσχήματα και μπαίνουν φυσικά μέσα σε αυτόν τον φρέσκο νέο ήχο που υπάρχει όχι μόνο στην Καλιφόρνια, Σαν Φραντζίσκο, στο LA, αλλά και σε όλο τον κόσμο. Και ένας από τους κύριους εκφραστές αυτού του ήχου είναι και ένας καλλιτέχνης που μας έρχεται από τη Νέα Ορλεάνη, Γιον Μπατίστ.

0: Τι ωραίο τραγούδι αυτό είναι, ο Κούκο και το Σινούν Κορασόν. Και εμείς πάμε μια βόλτα μέχρι τη Γαλλία. Από το τελευταίο άλμπουμ, ολοκένουργιο, του Christophe Maé.
1: Ma femme est belle, c'est une star. Je sais pas pour vous, la mienne elle brille dans mon regard. Ma femme est belle, c'est une star.

από το εξαιρετικό πραγματικά άλμπουμ του Jack Savoretti. Jack Savoretti που θα τον δούμε. Θα τον δούμε στην Αθήνα το Σεπτέμβριο για να ξεκινήσει την μεγάλη περιοδία του. Την άλλη εβδομάδα, την μεθεπόμενη εβδομάδα μάλλον, θα βρεθεί στο Λονδίνο ξανά. Θα βρεθεί για άλλη μια φορά στο Royal Albert Hall. Έκανε ένα sold out πριν από 15 μέρες. Έδωσε ένα εξαιρετικό live και εξαιρετική μπάντα να χορεύει πάνω στη σκηνή, να γίνεται χαμός. Ένα acoustic set session στο πρώτο μέρος και ένα λίγο πιο, να το πούμε έτσι, κλασικό, δηλαδή με τα τραγούδια που ούτως ή άλλως έχουμε αγαπήσει με τον Jack Savoretti στο δεύτερο μέρος. Θα τον δούμε λοιπόν στην Αθήνα, μπράβο, τον περιμένουμε, περιμένουμε να τον ακούσουμε, να τον δούμε για να ανοίξει όλο αυτό το πολύ μεγάλο road show που θα κάνει και tour στην Ευρώπη ο Jack Savoretti για άλλη μια φορά, αρχής γενομένης από τη χώρα μας που την αγαπάει πάρα πολύ. Λοιπόν, κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο, στους 93,6. Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Μπαμπιδούκαρο που ήταν στον ήχο, όλους εσάς για την επικοινωνία, για τα καλά σας λόγια, για τα μήνυματά σας. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Έρχεται η Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Ρουμπίνη για να σας πάει με τις δικές της μουσικές επιλογές μέχρι το ρολόι να δείξει 12, 12 με 2 η Δήμητρα Κακαουνάκη. Να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς σας. Έχει και πολύ ωραία βραδιά, οπότε ό,τι πρέπει για να περάσετε όμορφα. Αύριο ραντεβού λίγα λεπτά όπως πάντα μετά τις 8. Σας αφήνω με το Ordinary World, την επιτυχία του Duran Duran, διασκευασμένο από την Valerie June. Από τον Πέτρο Αδάμ, πολλά φιλιά. Να είστε όλοι καλά. Bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το βάλε! Το βάλε!
3: Από κάρφω μου!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
7: Wow!
6: Ονειρεύεσαι?
7: Όχι!
6: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
7: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
8: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί στην πολυμεσική έκθεση Athens AEM Extended. Ένα φωτογραφικό project για την Αθήνα μετά τα μεσάνυχτα. Αποκτά νέα διάσταση και ζωντανεύει μέσα από επαυξημένη πραγματικότητα, video projections και immersive VR εφαρμογές. Athens AEM Extended. Μια διαφορετική περιπλάνηση στην πόλη. Από τις 5 έως τις 20 Μαΐου στο venue Μετακόσμη Γερανίου 44 στην Ομόνια. Καθημερινά μετά τις 7 με ελεύθερη είσοδο. Το Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
9: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
10: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

καλωσορίσατε στον κόσμο, συνέξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Οργκόουν μαζί με Αντριών και Ντελεόν. Μπάμπης Ντούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Βράδυ Τετάρτης 6 Μαΐου. Ρομπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Θα είμαστε παρέα για δύο

Average White Band. Να θυμηθούμε τον τραμπίστα τους, Ρόμπι Μάκιντος, Σκοτσέζος, που παίζει βεβαίως εδώ σε αυτό το καταπληκτικό instrumental Pick Up The Pieces. Καλή ακρόαση.

το Σάββατο 9 Μαΐου τα μουσικά ραδιόφωνα της ΕΡΤ γιορτάζουν την ημέρα της Ευρώπης και εκπέμπουν ζωντανά από το Europa Experience το χώρο του Ευρωκοινοβουλίου στα 244. 40 χρόνια μετά την επίσημη απόφαση για δημόσια χρήση της σημαίας και του ύμνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ελληνική ραδιοφωνία συνεργάζεται με το Europa Experience. Τρία μουσικά ραδιόφωνα της ΕΡΤ θα μεταδώσουν ζωντανά το πρόγραμμά τους. Δέκα με 12 η Γιώτα Κοτσέτα, η δική μας Γιώτα Κοτσέτα. 12 με 2 ο Γιώργος Φλωράκης από το τρίτο πρόγραμμα. Και 2 με 4 από το δεύτερο πρόγραμμα η Μαργαρίτα.

βλέπω δικό του τρόπο σαν πρόκει περιγράφει το πώς είναι να είσαι πετυχημένος, να έχει στυλ. Όλα αυτά όμως μέσω μιας κλοπής, μιας ληστείας. Ρόμπερι μαζί του η Ντότσι. Και στα πλήκτρα ο Τζον Μπατίστ, δανείζοντας το σαμπλάκι από το Caravan του Duke Ellington.

0: Κόσμος 93,6.
1: Ρωμαίος,
2: Ιουλιέτα,
1: από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
2: Ρωμαίος Σακελαρίου,
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
2: τρεχάτε για να δείτε,
1: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
3: Comic Tom Con Athens 2026. Το Διεθνές Φεστιβάλ Κόμικς της Αθήνας κλείνει τα 20 χρόνια του και το γιορτάζει. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. 200 Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες, εκθέσεις, μπαζάρ, cosplay, προβολές και πλήθος events. 15 με 17 Μαΐου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Κόσμος.

μεγάλη επιτυχία του Μάριου Μπιόντι, This is what you are, αλλά σε ένα πολύ ωραίο καλοκαιρινό, θα λέγαμε, Brazilian remix. Και θα σου ακολουθεί ο Άλβιν Λοπέζ Τζέρο. Από το άλμπουμ Tenderness, σύνθεση George Ben, με το δικό του μοναδικό τρόπο τραγουδούσε Μασκενάντα.

επίσημα σήμερα για 8η χρονιά το Athens Music Week, 6 με 9 Μαΐου, σημείο συνάντησης για τη Διεθνή Μουσική Βιομηχανία, δημιουργούς και το κοινό της πόλης. 100 διαφορετικές δράσεις, πάνελ, συζητήσεις, masterclasses, workshops, networking events αλλά και συναυλίες. Καλεσμένοι πάνω από 180 επαγγελματίες αλλά και 30 καλλιτεχνικά σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Φεστιβάλ του Πύλου του Υγεί κυρίως μια πλατφόρμα ανταλλαγής γνώσεων, ιδεών και νέων συνεργασιών. Athens Music Week.

η τελευταία δουλειά του Ισραήλ. Where is my husband? This music may contain hope. Και από εκεί στους Μεντές και Martin and Wood. Αμερικανική jazz fusion μπάντα που ιδρύθηκε το 1991. Ο Τζον Μεντές και στα πλήκτρα, ο Billy Martin στα drums, ο Chris Wood στον μπάσο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το επιχειρηματικό γεγονός της χρονιάς πλησιάζει. Ο 21ος Πανελλαδικός Μαθητικός Διαγωνισμός Καλύτερη Εικονική Επιχείρηση 2026 του Junior Achievement Greece θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Στο διαγωνισμό θα αναδειχθεί η καλύτερη μαθητική startup της χρονιάς που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τζενή 2026 στη Ρίγα της Λετωνίας. Καλή επιτυχία, παιδιά!
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Ακούτε Κόσμος. Ο κόσμος σε ένα

Και όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, καλώς ορίσατε στον κόσμο. Βράδυ Τετάρτης 6 Μαΐου. Η Όκα, Happy Face. Ένα feel good τραγούδι με εξαιρετικά παιδάκια που τραγουδάνε από πίσω. Μάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρομπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Στην παρέα για περίπου μία ώρα ακόμα. Μας ακούτε βεβαίως και από το ίντερνετ cosmosradio.gr. Μας ακούτε και από το ψηφιακό ραδιόφωνο, από τους δέκτες της τηλεόρασής σας.

Μέταν The Cornerstone μαζί του Ανιμπουίκα στο Regardless. Και δίνουμε προσκλήσεις για την avant premiere της ταινίας Η Αρκουδότρυπα. Τη Δευτέρα 11 Μαΐου, 7.30 ώρα, θα είναι και συντελεστές εκεί. Μπαίνετε στο Instagram, δηλώνετε συμμετοχή. Οι νικητές ενημερώνονται με μήνυμα. Λοιπόν, και έρχονται συναυλίες, ξεκινάνε συναυλίες, άνοιξε ο καιρός. Παρασκευή 15 Μαΐου, Δημοτικό Θέατρο Λουκαβητού. Πάτι Σμιθ. Μουσική και λόγος ενωμένα. Μια συναυλία αλλά και μια μοναδική εμπειρία. Φωνή, μουσική και ιστορία της Πάτι Σμιθ. Σας καλώ να συμμετέχετε σε ένα ταξίδι για ένα καλύτερο κόσμο. Συγγραφέας και ποιήτρια, εκτός από μουσικός, η Πάτι Σμιθ είναι και αφηγήτρια, είναι δικαστικός, είναι διανοούμενη. Όποιο πρόσωπο και αν διαλέξετε, η Πάτι Σμιθ είναι μοναδική, είναι μια πολυσχηδής καλλιτεχνική προσωπικότητα. Έρχεται λοιπόν 15 Μαΐου να μοιραστεί με το ελληνικό κοινό τις δικές ιστορίες. Και να μεταδώσει κυρίως ότι η τέχνη μπορεί να κάνει τη ζωή πιο πλούσια και γι' αυτό ίσως καλύτερη.

in the line, shake, shake, σενιόρα. Ένα από τα πιο γνωστά καλύψω τραγούδια. Πρώτη φορά ηχογραφήθηκε από τον Woody Herman το 1952. Πιο γνωστή βεβαίως όμως βερσιόν αυτή που μόλις ακούσαμε, του Χάρι Μπελαφόντε το 1961. Και μερικοί θυμούνται βεβαίως και το Σκαθαροζούμι του Tim Burton με τη Γουανόνα Ράιντερ να το χορεύει. Πάμε μια βόλτα στη Βραζιλία μέχρι και τις 11.30. Μαρία Φρόες, Τρίνιξ και αμέσως μετά η Σάντρα Ντόσα.

ημερομηνία την οποία πρέπει οπωσδήποτε να σημειώσετε, Σάββατο 16 Μαΐου, έρχονται πάλι στην Αθήνα για μια μοναδική συναυλία, ή την Ari Wen. Αυτή τη φορά στο Floyd, που μέσα από κιθάρες ακούμε κάθε νότα που ακούγεται στην Αφρική. Συνεργασίες πολλές, 9 άλμπουμ έχουν κερδίσει και Grammy για καλύτερο World Music Album. Και τη μουσική τους να έχει βεβαίως αποσπάσει διθυραμβικές κριτικές. Φορεσιές και τρουμπάνια των Tuareg. Ένας ήχος ο οποίος αποκαλείται σήμερα Desert Blues. Ένα ρυθμό που οι ίδιοι όμως ονομάζουν Ασούφ, που σημαίνει λαχτάρα, απώλεια,

ξεκίνησε με ένα τενεκεδάκι φτιάχνοντας την πρώτη του κιθάρα και ένα σύρμα από φρένου, από ποδήλατο. Συνδύασε μελωδίες των Τουαρέγ με τα blues του Αλί Φαρκατουρέ, τη σύγχρονη αραβική pop

Και κιθάρες. Πολύ ιδιαίτεροι ρυθμοί και στίχοι γραμμένοι στα ταμασέκ που αφηγούνται την ιστορία ενός λαού που επιμένει να αντιστέκεται. Σάββατο 16 Μαΐου λοιπόν, στο Floyd, έρχονται για άλλη μια φορά οι Τίνα Ριγουέν.

survolerai la campagne.

avec les nuages, avec les avions.

και δυνατός Van Morrison τραγουδά Absolutely Positively The Most, εστιάζοντας πάρα πολύ στην πνευματική ελευθερία. Όλα αυτά εδώ στον κόσμο, και αυτός που ακολουθεί είναι ο Curtis Hardin.

Για δύο ώρες εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ήταν Ρουμπίνη Σταγκουράκη, θα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 10. Μπάμπης Δούκαρος φρόντιζε τον ήχο. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί Δήμητρα Κακαουνάκη. Χωσέ Τζέιμς, Έμιλι Κίνγκ, Come to my door.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
4: Funky.
5: Cosmos 93.6.
6: Cosmos 93.6.
7: 93.6. Icos Antochis. Haus des Stehvermögens.
6: La Casa de la Costanza.
5: Icos Antochis. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.
4: Carabin.

0: Πίσω από τον πρίο του Φάνκιμαν κρύβεται οπωσδήποτε ο κύριος Κογιάτο, ο οποίος έρχεται εδώ ως Φάνκιμαν και πιστεύει πως αυτό το Φάνκι έχει να κάνει με αυτό που καταλαβαίνεις, με την ενσυναίσθηση δηλαδή. Early Tapes, εδώ και ο Κογιάτο εννοείται πάντα με τους Αφρολάτιν Πουγκαρίτας του και πάντα με στην πλευρά των Bahama Soul Club που ξεπήδησαν από το Τζούνου Όρκιστρα. Τι μας λες τώρα, παίξε μας κανένα τραγουδάκι εδώ που είμαστε στον κόσμο μας. Funky Man για το ξεκίνημα από τον Κογιάτο, ο οποίος ξεκίνησε τις μουσικές του πίσω στο 2010 με αυτή την παλιοπαρέα. Σας καλωσορίζω και εγώ στον Νίκο που αντέχει με μουσικές, με διαφορετικές διαδρομές, με νύχτες μαγικές. Εδώ είμαστε. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου, Δήμητρα Φαουνάκη διαλέγει μουσικές και φύγαμε.
1: This time around I just really want to go jazz.
2: Yeah.
1: Jazz, make no jazz, but I'm sure you know everybody would think that I'm going to be playing jazz like the Americans.
2: Mm-hmm.
1: No. I'm playing jazz my way.

www.cosmosradio.gr και από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού. Και εδώ η Ezra Collective έρχονται να μας συστήσουν τον KJ Radical, ο οποίος θέλει να παίξει την jazz με τον τρόπο του. No Confusion το κομμάτι.

Τσέκο, μην ξεχνιόμαστε, ανοιχτό και on demand. Εμείς φεύγουμε με τον Black Lion, που δεν είναι άλλος από τον Macaya McRaven. Εδώ φέρνει μαζί του και τον Desron Douglas.

wanted to do. Butcher Brown από το Richmond της Virginia έρχεται με καινούριο άλμπουμ. All Blues είναι το κομμάτι με το οποίο μας συστήνεται.

Αφωνάσος που αγάπησε πολύ τον Marvin Gaye. Φαντάζομαι δεν είναι ο μόνος. Είναι ο μόνος όμως που φτιάχνει αυτή τη διαφορετική εκδοχή. Ο Takehiro Honda, ο οποίος πλέον ζει και εργάζεται στο Λονδίνο, φτιάχνει ωστόσο εκεί Japanese Funk. What's going on είναι το κομμάτι από όπου και αντλούμε αυτές τις μουσικές. Όλα αυτά τα όμορφα τα ηχογραφεί μέσα στο 2023. Όχι πως παίζει και καμία σημασία.

ήσυχος που έρχεται από το Περού και φτάνει στη Βαρκελόνη ακριβώς για να αφήσει αυτές τις ωραίες μουσικές. Αγένος είναι το κομμάτι που καταφθάνει από τον Αμακίτο, ο οποίος μόλις έφτιαξε αυτή τη δουλειά.

Μέσα στο 2023 ο συνθέτης Kinshape γνωρίζει αυτόν τον Βραζιλιάνο, έναν πιτσιρικά Βραζιλιάνο πολύ ταλαντούχο, τον Πέντρο Μιζουτάνι. Ήταν θέμα χρόνου να φτιάξουν κάτι μαζί στο Λονδίνο και μια μικρή γεύση από αυτά τα άτομα της νύχτας. Κρεάτουρας

Η Ρακέλ Μάρτινς έρχεται από τη Λισαβόνα και σταματάει να ηχογραφήσει και να δείξει τη δουλειά της στο Λονδίνο. Η Ρακέλ Μάρτινς που έρχεται με το δικό της Νιγκέμ.

True Thoughts, εγγύηση η εταιρεία. Εδώ έρχεται η Τιάβα με τη φωνή της και τη μελωδία που έφτιαξε με τίτλο Σόνιος Κορ.

φτάσαμε επιτέλους στο Νου αλλά και τον Ισραήλ Βικ, οι οποίοι μαζί φτιάξαν αυτό το διαφορετικό remix, απανέρα το κομμάτι.

lo siente. Me miras de cerca, me miras cada vez más de cerca.

Los Alaos, Mitos, Latin Funk Love Song, Instrumental Version. Ο Lars Ferguson έρχεται με τη δική του εκδοχή.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
3: Στο 7 το καλό κρύβεται το 7ο στούντιο άλμπουμ της Αμερικανίδας Lauren Baker, η οποία ηχογράφησε στην Atlantic αυτό το ιστορικό CC Rider πίσω στο 1963. Όλα αυτά τα ωραία, και εμείς σας καλωσορίζουμε στη δεύτερη ωρίτσα μας.

Μυστήριο το τρένο και τελικά δεν έβγαλε πουθενά. Στα καλά νέα είναι πως παραμένουν υπέροχα τα soundtrack που έφτιαξε ο Τζάρμους για τις ταινίες του. Εδώ το μυστήριο τρένο.

η Βαρκελόνη επιστρέφει με τους Soul Adventures, με τους Αν Παρανόια, αλλά και τους Oof Bandits, οι οποίοι έρχονται εκεί να ηχογραφήσουν το Καμίνο.

Πόσο κόσμο αγκάλιασε αυτό το ζευγάρι. Εδώ συνεργάζεται με τον Busy Twist, ο οποίος έρχεται μαζί με τον Αμαντού και τη Μαριάμ να μας επισημάνει πως ναι, η ζωή είναι όμορφη. Love.

Και το κομμάτι έρχεται με τίτλο Las Caleñas son como las flores. Ναι, είναι υπέροχο και οι Latin Brothers ευθύνονται γι' αυτό. Ευτυχώς ο Νάρκος το έβγαλε στην επιφάνεια στο Volume 2.

κύριος Σοπέζ καταφθάνει την Ιταλία με το μαλίγκο του, που στην πραγματικότητα δεν είναι άλλο το Jealous Guy. Να ευχαριστήσουμε πολύ για την παρέα, για την ακρόαση, για τη διαδρομή, και θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο στον κόσμο μας, στον οίκο μας, στους 93 και 6.